0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε μια ανεπανάληπτη ερυθρόλευκη γιορτή μετατράπηκε ο Πειραιάς μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLink από τον Ολυμπιακό. Χιλιάδες φιλάθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αποθεώνοντας την ομάδα μετά την νίκη με 92-85 επί της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής με βεγγαλικά καπνογόνα και συνθήματα. Αποθέωση γνώρισαν ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, ο προπονητής Γιώργος Μπατσόκας και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Γιώργος Αγγελόπουλος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε σε μήνυμά του: «Αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή». Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κορυφή της EuroLink βάφτηκε ερυθρόλευκη, ανέφερε σε μήνυμά του. Ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα, διευκρινίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η συμφωνία μέσα σε 72 μόλις ώρες, αναφέροντας ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έπεσε στα 91,57 δολάρια. Ουκρανική επίθεση με drones δέχτηκε τα ξημερώματα περιφέρεια βόρειο-ανατολικά της Μόσχας. Εκπλήξεις στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Πρώτη δύναμη Οδυσσή με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 από 8 έδρες Δίκο και ΕΛΑΜ, ενώ το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία έλαβαν από 4 έδρες. Εκτός βουλής, η ΕΔΕΚ του Βάσου Λιζαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας, στο 33,6% η αποχή. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην μονοκατοικία όπου διέμεναν. Σεισμός 4 Ρίχτερ στις 4:29 πρώτα λεπτά στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα Αττικής. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν απόψε τον έλεγχο φυλακή στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας την αποπομπή του διευθυντή της. Θλίψη προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες η είδηση του θανάτου της Γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η κόρη της 17 χρονών, Βικτόρια Βέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν. Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης, στην πρωινή παρέα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Γεια σου, Διονυσάκο.
1: Γεια σου, ρε Κατερίνα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8, όπως κάθε μέρα. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου, που μία πόλη ολόκληρη και μία χώρα ολόκληρη δεν έχει κοιμηθεί, δηλαδή.
1: Γιατί?
0: Από τα πανηγύρια.
1: Πανηγυρίζανε.
0: Βέβαια. Μέχρι και πριν λίγο. Είχε κόσμο στον Πειραιά.
1: Με βρήκε ο Νίκος στο σανσέρ, μου λέει: ξενύχτησες. Λέω: γιατί? Γιατί, τι έγινε, γιατί.
0: Εντάξει, ήταν, πώς το λένε, πολλοίς κόσμος.
1: Ναι, πολλοίς κόσμος. Ναι,
0: λες και δεν ήταν εργάσιμοι σήμερα.
1: Εν τω μεταξύ, κάποιοι γιορτάζανε, κάποιοι άλλοι έχουν. Εντάξει,
0: έτσι
1: είναι ο αθλητισμός, παιδί μου. Έτσι είναι αυτό, αυτές οι ομάδες τώρα. Οπαδοί, ας πούμε. Πίκρα. Έβλεπα κάποιους, ας πούμε, οι οποίοι από άλλες ομάδες. Τώρα μην λέμε τώρα ονόματα.
0: Το Παναθηναϊκό.
1: Όχι μόνο. Πίκρα. Γιατί έρεσε πίκρα, ας πούμε.
0: Εντάξει, γιατί θα ήθελα να είναι κοινό.
1: Από εσά το πήρε. Από τη Ρεάλ το πήρε. Από εσά το πήρε.
0: Όχι, θα ήθελα να είναι κοινό.
1: Χαλαρώστε λίγο.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Ναι, θα θέλαμε.
0: Το θέμα μας είναι, όχι, το θέμα μας είναι αυτή η υπέροχη εικόνα, υπέροχη πραγματικά εικόνα.
1: Ναι.
0: Που έδωσε χαρά στον κόσμο. Εγώ θέλω να χαίρω τον κόσμο, βασικά.
1: Αυτό.
0: Όταν χαιρόμαστε, εγώ δηλαδή, όποιο και να είναι, όταν χαίρεται, δηλαδή χαρέ θέλω μόνο. Πώς λένε, βάζω τα χέρια στη μέση. Μόνο χαρές. Αυτό.
1: Η κυρία Ποθητή από τις 11:25 μας έχει στείλει. Μπράβο τα παιδιά που κερδίσαν. 11:25 μας έστειλε μήνυμα στην πρωινή παρέα.
0: Ναι.
1: Για όσους δεν το ξέρουν και ανοίξαν τώρα τα ραδιόφωνα, πρωινή παρέα απασφαλισμένη έχουμε στο Facebook. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε στο Messenger. Αλλιώς στο Viber, έτσι. Earth News Radio. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8.
0: Δεν πρέπει να υπάρχουν νευρούλια.
1: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Όχι,
0: πρέπει να είμαστε χαρούμενοι.
1: Μπράβο.
0: Κοίταξε, ήταν ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο.
1: Είναι μεγαλείο να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: είναι μεγαλείο. Μεγαλείο ψυχή, πώς το λένε.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Οπαδηλίκια.
0: Εντάξει, είπαμε. Ναι. Μέχρι ένα σημείο.
1: Μέχρι ένα σημείο.
0: Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα.
1: Εγώ δεν λέω να βάλει. Να μην βάζει κεφάλι για παθαμό, ας πούμε. Δεν αξίζει. Πώς το λένε.
0: Όχι,
1: είναι μικρότητα. Αυτό.
0: Ναι. Θα τα πούμε όλα.
1: Ναι,
0: όλα
1: βέβαια,
0: θα τα πούμε.
1: Ναι.
0: Αφού σας πούμε ότι είναι εδώ ο Γιάννης ο Πρίντερης, βέβαια. Και η Μαρία Εικόντου. Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Και η Κατερίνα Σερέτη.
0: Θα είμαστε όλοι μαζί εδώ. Στη συντροφιά σας και θα σας τα πούμε όλα. Γιατί ήταν πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο τώρα.
1: Τι είχε.
0: Ήταν γεμάτο, ρε παιδί.
1: Γεμάτο. Τι είχε.
0: Ας πούμε η συναυλία των Maiden.
1: Γεμάτη.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα, εντάξει, ναι.
0: Υπερθέαμα, πραγματικό ναι. Υπερθέαμα. Για πάντα, πάντα κάνουν αυτοί. Πάντα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Δεν το είδα.
0: Όχι, είδα εγώ βίντεο.
1: Να σου πω κάτι. Είχε, πάει η κόρη μου.
0: Ναι.
1: Και οι δύο οι κόρες
0: ναι.
1: Μου πάει δηλαδή. Και μου στέλνει κάποια στιγμή μήνυμα. Ακούς εκεί που είσαι, γιατί είμαι πιο σχετικά κοντά. Δεν ακουγόταν τίποτα. Ενώ με τους Μετάλλικα, ρε παιδί μου, σύονταν ο τόπος. Έλεγα ότι άκουγα από τον μπαλκόνι, ας πούμε, εκεί που παίξανε το Ζορμπά. Από τους Μέιντερ δεν ακούω τίποτα. Όχι, παιδί μου, αφού σου λέω στο μπαλκόνι. Μπορεί να είχαν γυρισμένα προς τα αλλού τα ηχεία, δεν ξέρω τι. Να ήταν αλλού η σκηνή, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Αλλά πα πρώτα δεν άκουσα τίποτα.
0: Παιδί
1: μου. Ναι, τίποτα δεν άκουσα.
0: Έχει σημασία και
1: τέλος,
0: αυτό.
1: Δεν έχει σημασία. Ναι. Πολλοί κόσμοι και ήταν πάλι όλες οι ηλικίες.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το εντυπωσιακό με αυτό. Ότι έχουν κάποιους οι οποίοι είναι μπρο-ρόκερς.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν και πιτσιρικά αρδηρία.
0: Βέβαια.
1: 14χρονα, 15χρονα εκεί. Maiden.
0: Θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο στην Ηλιούπολη, την ιδιαίτερη πατρίδα μας, πούμε, την πόλη μου, την είχαν επιλέξει Maiden και είχαν στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης, γιατί έχει 28 πλατείες. Στην κεντρική, έτσι θα τη λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαν στήσει μπαρ.
1: Mm-hmm.
0: Που πουλάγανε και τις μπύρες τους στις Trooper και τα που ωραία, ωραία.
1: Έχουν μπύρα δική τους.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Μου
1: δεν
0: πήρανε και εμένα.
1: Μου
0: πει, όχι, πού να στείλω. Γιατί εγώ την παράγω, την πήρα την Trooper.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, και είχαν μπάντες.
1: Ήταν αυτοί εκεί και μοιράζαν μπύρα.
0: Όχι. Αλλά ήταν, πώς το λέγανε, την είχαν επιλέξει από όλη την Ελλάδα.
1: Την Ηλιούπολη.
0: Ναι, βέβαια, Ηλιούπολάρα. Και είχε μπάντες από νεανικά συγκροτήματα οι οποίοι παίζαν μουσική και παίζανε ειδικά το Σάββατο, την Παρασκευή μάλλον. Παίζανε, ρε παιδί μου, νόμιζε ότι άκουγε τους Maiden.
1: Μπράβο.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή. Μπράβο.
1: Πολύ ωραία.
0: Στηρίζουν, ρε δημού, τους νέους.
1: Μπράβο.
0: Τους νέους μουσικούς. Μπράβο τους. Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας.
1: Τους είπα.
0: Να τους ξαναπώ.
1: Ξαναπέ.
0: Ο ένας είναι για να μας πείτε και πώς αισθάνεστε.
1: Γιατί εγώ βλέπω τη Μόνικα Μπελούτση.
0: Ναι. Λοιπόν, Earth News Radio με κενό ενδιάμεσα και λατινικούς χαρακτήρες για να μας στείλετε στο Viber. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Βρίσκεται στο Facebook, στέλνετε στο Messenger. Πολύ ωραία τα λέει ο Διονύσης.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ναι. Καιρό πες.
1: Όχι, θα πω πρώτα ότι Κυριακή μας στέλνει καλημέρα με 18 βαθμούς στην Καλαμάτα.
0: 18.
1: Για την κυρία που το είπα. Για την η Γιάννα και ο Σάββας από την Κοζάνη 12.
0: Uh-huh.
1: Η Φωτεινή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. 14 βαθμοί στην Ξάνθη. Κατηφές μας στέλνει μια φωτογραφία από ένα κατηφέ δίπλα στο Βασιλικό. Για να μην τον τρώνει κάμπιες. Ποιον? Το Βασιλικό. Ναι. Λοιπόν, μπράβο στον Ολυμπιακό. Εγώ είμαι φίλαθρος του Άρη Θεσσαλονίκης. Εντάξει. Κανείς δεν είναι τέλειος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι, μια χαρά είναι ο Άρης. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Παύλο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Εντάξει, χαίρομαι για τη χαρά των φίλων του Ολυμπιακού, αλλά ντρέπομαι για τα υπόλοιπα. Μην μας μαλώνετε. Κανένα δεν μάλωσα, παιδί μου. Που μαζί με όλες τις υπόλοιπες ομάδες Ευρωλίγκας, εκτός του Ερυθρού Αστέρα, βεβαίως αγαρακτούμε όλη τη χρονιά για αυτά που βλέπουμε. Κανένα δεν μαλώνω. Και εγώ δεν αγαρακτώ, γιατί δεν τα βλέπω, ίσως. Ενδεχομένως. Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός. Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στρέα, Κρήτη. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά αυτών των περιοχών θα έχει και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, δεν έχουν μείνει και πολλές, θα είναι γενικά έθριος ο καιρός. Με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα στους 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Τι λες, παιδί.
1: Αυτά που ακούς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Mm. Είναι Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Είναι εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Όλη εβδομάδα να τα στηρίζουμε. Γιατί να μην τα στηρίζουμε? Πρέπει να τα στηρίζουμε. Είναι η ένδοξη 25η Μαΐου. Why?
1: Μέχρι να βρεις εσύ τι είναι, λέω εγώ. Ημέρα της Αφρικής επίσης. Ημέρα της πετσέτας. Καλό, καλό. Της πετσέτας προϋπόθετη πλήσιμο. Ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Των τεχνικών, φαντάζομαι, των κομπιουτεράδων. Είναι Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς, Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Είναι εθνική εορτή της Αργεντινής για την Επανάσταση 25 Μαΐου του 1810. Είναι εθνική εορτή της Ιορδανίας. Χρόνια πολλά και στην Αργεντινή και στην Ιορδανία. Εθνική ημέρα μνήμης της ΗΠΑ για τους πεσόντες άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Εθνική ημέρα χορού με κλακέτες. Tap dance. Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Ωραίο.
0: Ναι,
1: εκεί στα big bands της jazz που βγαίνανε οι χώρες. Ναι, ωραία. Ναι. Και Καλάγουε και τέτοια, ας πούμε.
0: Και ο Φρέντ Αστέρ και της Ρότζερς.
1: Είναι εθνική ημέρα ίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άντε, γεια μας.
1: Ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά και ημέρα του κλόουν στον Περού.
0: Δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν τους μπορώ τους κλόουν.
1: Φοβάμαι.
0: Φοβάμαι κι εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, η ένδοξη 25 Μαΐου,
1: ναι.
0: Glorious 25th of May, που αναφέρεται επίσης ως Wear the Lilac Day.
1: Ναι.
0: Είναι μια ετήσια γιορτή από τους λάτρεις λογοτεχνικής σειράς του Τέρι Πράτσετ, Δισκόκοσμος. Και επί τη ευκαιρία είναι και μέρα ευαισθητοποίησης την νόσου Αλτσχάιμερ, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι κομικά μυθιστορήματα φαντασίας, για όσους δεν ξέρετε τον Τέρι Πράτσετ. Τώρα, η μέρα της πετσέτας, που είπες πριν, είναι γιατί πάλι για φανατικούς θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Ντάγκλας Άνταμς. Δεν το ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα. Με σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν το stop. Όπως λέγεται στο γυρίστε το γαλαξία με το stop. Από εκεί έχει βγει αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι, τι ώρα που είναι να γιορτάζουν μυθιστορήματα και τέτοια.
1: Ναι, να σου πω εγώ γιατί είναι η μέρα των κομπιουτεράδων. Η υπερηφάνεια των κομπιουτεράδων.
0: Γιατί, είναι για τους γκέι κομπιουτεράδες.
1: Είναι η ετήσια γιορτή αυτών που λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες. Η geek στα αγγλικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία του Ισπανού blogger Χερμάν Μαρτίνεθ, γνωστού με το διαδικτυακό όνομα Σενιόρ Μουέμπο. Και τα επόμενα χρόνια απέκτησε διεθνή διάσταση. Η πρώτη έγινε το 2006. Ο 300 κομπιουτεράδες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Ισπανικής πρωτεύουσας και έπαιξαν Pac-Man.
0: Μπράβο τους.
1: Και από τότε καθιερώθηκε ως Geek Pride Day. Καταλαβες.
0: Υπερηφάνεια των
1: Geek. Αυτή.
0: Ναι.
1: Πώς λένε. Ναι, αυτά. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Geek.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Σας τα είπαμε και αυτά. Από το σαν σήμερα τα έχουμε δει αυτά, ναι, και τα, ναι, διαβάζουμε. Έτσι, ναι, να πούμε και την πηγή.
0: Ναι.
1: Δεν τα ξέρουμε και απ' έξω εμείς.
0: Λοιπόν,
1: πρώτη φορά το είδαμε, ας πούμε.
0: 1834.
1: Μεγάλη μέρα.
0: Ο Θόδωρος ο Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο.
1: Μαύρη μέρα.
0: Κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας.
1: Το
0: ναι, παιδί. Τον είχαν βάσει και τον Μπουντρούμι στο παραμύθι.
1: Ούτε χώραγε όρθιος.
0: Ούτε δηλαδή για όνομα του ολόκληρο Κολοκοτρώνης. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής ψήφισαν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωήδης. Η ποινή τους μετατρέπηκε σε κάθειρξη. Απελευθερώθηκαν μόλις ενηλικιώθηκε ο Όθωνας το Μάιο του 1835.
1: Το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy.
0: Ο Goofy, παιδί μου.
1: Ο Goofy, παιδί
0: μου. Ναι. Το 1935 ο θρυλικός αθλητής, σπρίντερ και άλτης, ο Τζέσε Όουεν, σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Γίνεται ο πρώτος που περνάει τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8-13. Εντάξει, αθληταράς.
1: Το 1973, σαν σήμερα, το αντιτορπιλικό βέλος, αντιτορπιλικό το λέω ξανά, με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά, αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα.
0: Ήταν 1977 όταν έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George του Lucas.
1: Και το 1980, σαν σήμερα, η Καστοριά κατακτά το κύπελλο Ελλάδας νικώντας το τελικό τον Ηρακλή με 5-2.
0: Τι λες?
1: Αυτό που ακούς.
0: Θα είχε γενέθλια αν ζούσε σήμερα ο Ενρίκο Μπερλίνγκουερ, που γεννήθηκε το 1922, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας.
1: Του Πιτσί. Το 1930 η Σόνια Ρικιέλ, η Ρικιέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη βασίλισσα του πλεκτού.
0: Πολύ πλεκτό όμως, πολύ. Και ο Πολ Γουέλερ, ο οποίος γεννήθηκε το 1958 σαν σήμερα.
1: Ναι. Αγγλοστρόκερ, έτσι.
0: Ναι,
1: είναι γνωστός. Ήταν στους Τζαμ και
0: γνωστός,
1: μετά στους Ταϊλκάνσερ. Ναι. Λοιπόν, το 1954 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum.
0: Σπουδαίο πρακτορείο.
1: Ναι.
0: Το 2001 ο Αλμπέρτο Κόρδα, ο Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος και ο δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα που το έχετε φορέσει μπλούζα και δεν το έχετε φορέσει.
1: Σημεούλα,
0: φύσα, το έχετε στο δωμάτιό σας.
1: Το 2009 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Απόλυα.
0: Μεγάλη.
1: Απόλυα.
0: Τεράστια απόλυα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στα Τρίκαλα, 15 βαθμοί. Καθαρούς ουρανός, μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Αριστίδης. Ο Παναγιώτης από τη Νέα Πολύ Λακωνία. Η Μόρφου πρώτα. Καλημέρα, κόκκινη καλημέρα και καλή εβδομάδα. Προφανώς στον Ολυμπιακό το πάει και αυτή. Ο Παναγιώτης από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Ωραία ημέρα, ωραία φωτογραφία μας στέλνει. Μπράβο στον Ολυμπιακό, λέει. Ο κύριος Σολομών πάει από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 15 βαθμούς. Καλημέρα στον Θεό. Καλή εβδομάδα από το γιορτινό μας Πειραιά. Καλημέρα και στη Δήμητρα.
0: Είχα δει. Καλημέρα, Δήμητρα. Είχα δει μία συνέντευξη του Μιχάλη Παπαγιαννάκη σε έναν άλλο θρύο, τη Μαρία Ρεζάν. Από μία σειρά εκπομπών που είχε η Μαρία Ρεζάν, συγκλονιστικές εκπομπές με φοβερές συνεντεύξεις. Και να μην ήξερες τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη, λέω ότι να σου ήταν πιο νέος, ρε παιδί μου, και να μην τον είχε ζήσει, να μην ήξερες. Και να μην ήξερες τη Μαρία Ρεζάν, κόλλαγες.
1: Αλήθεια είναι.
0: Που πραγματικά δηλαδή διαμάντια.
1: Ο κύριος Κώστας λέει ένα σχόλιο για το κατάντημα των Ελλήνων πολιτικών ηθοποιών.
0: Ποιον είπε?
1: Και μας στέλνει επειδή η κυρία Μιχαηλίδου φωτογραφεί ή φορούσε φανέλα του Βεζέγκοφ.
0: Μα είναι πειραιώτησα χρόνια η γυναίκα.
1: Γιατί να μην φοράει φανέλα του Βεζέγκοφ? Τι σας πειράξει εσάς? Εδώ βγαίνει ο άλλος με μπάλα ομάδας και λέει θα κάνω κόμμα. και είναι με μπάλα ομάδας. Ποιο είναι το κακό? Κάνει αντίπαλους τους άλλους. Ωραία, και τι έγινε?
0: Εντάξει, τι πάει να πει.
1: Συμβαίνουν αυτά. Κάποιοι το θεωρούν επικοινωνιακό φάουλ. Κάποιοι άλλοι το καμαρώνουν. Κάποιοι άλλοι. Γιατί?
0: Δεν είναι κακό να ευχηθείς, ρε παιδιά.
1: Γιατί?
0: Και
1: να
0: υποστηρίζεις μια ομάδα. Γιατί τα ποινικοποιούμε?
1: Γιατί
0: όλα?
1: Δεν είναι κακό να είναι και φίλαθλοι κάποιων ομάδων, δηλαδή πολιτική? Δεν πρέπει, δεν κάνει. Τι να υπεράνω με την εθνική Ελλάδα μόνο? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Εγώ φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.
1: Ναι, καλά, τα έχουμε ακούσει αυτά.
0: Ναι.
1: Όπου ακούτε, εγώ φοράω
0: αυτό,
1: την φανέλα
0: ναι.
1: της Εθνικής Ομάδος. Όχι μακριά. Αλλά σκεφτείτε το δύο φορές. Αυτό τώρα, γιατί.
0: Ναι.
1: Ο Τζέσι Ουνς ήταν επίσης γνωστός για 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1936, στην τότε ρατσιστική και ναζιστική Γερμανία.
0: Εξεφτέλησε το Χίτλερ.
1: Ναι,
0: τώρα που μιλάμε για
1: φωτεινή, ναι, μπράβο.
0: Ναι, για τέτοια πράγματα.
1: Τι μιλάμε.
0: Για εξεφτελισμούς και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Βγάλανε και το Φιδεία και στη Βουλή τους.
1: Γιατί μιλάς για εξεφτελισμό και εδώ έχει συνώνυμο με το Φιδεία δηλαδή. Το ταιριάζεις.
0: Γιατί δεν μπορώ να το σκεφτώ.
1: Α, μπορείς, γιατί δεν μπορείς. Μπορείς, φυσικά.
0: Ναι,
1: τι έχουμε πει. Μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, ότι είναι λάθος αναγνωρίζεται. Τον θέλαν και τον βάλανε.
0: Ναι.
1: Ναι. Εδώ έχουν βάλει την αντίστοιχη Χρυσή Αυγή, και η οποία διπλασίασε τις δυνάμεις της.
0: Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν.
1: Φαντάζομαι ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Ναι. Προφανώς οι Κύπροι, οι αδελφοί μας, αυτό, ομοεθνείς και τέτοιες ιστορίες, το κρίνουν διαφορετικά. Έτσι θέλουν. Τώρα θα πεις και τα ποιοι μιλάνε.
0: Γίνανε εκλογές, για να σας το πούμε.
1: Έχουν βάλει. Ναι, βουλευτικές. Όχι προεδρικές.
0: Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Τα παραδοσιακά κόμματα διατήρησαν τις δυνάμεις τους.
1: Πρώτο βγήκε το Δυσί, ο Δημοκρατικός Εγερμός, κρατώντας τις δυνάμεις του, όσες θέατρες είχε πριν, έχει και τώρα. Το ίδιο γίνεται με το αντίστοιχο κουκουέ εκεί, το ΑΚΕΛ, που είναι δεύτερο.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα.
0: Από εκεί και πέρα μπήκε.
1: Δεν μπήκε το ΕΔΕΚ στη Βουλή, ας πούμε, το οποίο από το 70 βγαίνει το ΕΔΕΚ στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Φέτος δεν μπήκε στη Βουλή, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση. Δεν μπήκαν οι οικολόγοι επίσης, okay. Και έχουν διπλασιάσει τις έδρες τους. Το ΕΛΑΜ. Το ΕΛΑΜ, ναι, μπράβο, συγγνώμη.
0: Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο.
1: Αυτό. Όλοι οι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι είναι το αντίστοιχο της Χρυσής Αυγής, εν πάση περιπτώσει, στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Διπλασίασε τις έδρες του, είχε 4, πήρε 8.
0: Ναι.
1: Και μπήκε και το ΑΛΜΑ. Το
0: ΑΛΜΑ Πολίτες για την Κύπρο.
1: Και μπήκε και ο Φιδεία.
0: Και η Άμεση Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Αυτά.
1: Ναι. Τι να πει κανείς.
0: Εντάξει, ναι, για να ξέρετε και αυτά τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει. Είναι κακό να λαϊκίζεις και να ανεβάζεις βίντεο σκηνοθετημένα. Μέχρι και βίντεο με δελφίνια στο Θερμαϊκό ανέβασα. Για Όσκαρο σκηνοθέτης, κυρία Κεφαλογιάννη.
0: Τι έχετε πάει πρωί?
1: Τι έχετε πάει Δευτέρα πρωί?
0: Γιατί? Δεν είσαστε Ολυμπιακοί?
1: Ναι. Ενώ άλλοι έβαλαν στη Βουλή τη ζωή και το Γιάννη, ρε παιδιά, λέει ο κύριος Νίκος. Εντάξει, γι' αυτό λέω Λούχο Στόκινγκ. Καλημέρα. Έχετε νιώσει ποτέ το συνέστημα όταν σου έχουν κάνει διάρρηξη στο σπίτι? Οι άνθρωποι του υποκόσμου μαγάρισαν το υγειακό άσυλο. Έτσι αισθανόμαστε. Γιατί?
0: Για ποιο πράγμα?
1: Γιατί? Επειδή μπήκε ο Ολυμπιακός και πήρε την κούπα μέσα στο κήπεδο του Παναθηναϊκού, ίσως.
0: Άντε ρε παιδιά.
1: Ίσως λέω.
0: Εντάξει.
1: Τα μεγαλοποιείτε λίγο.
0: Ναι, τώρα.
1: Δηλαδή, λίγο εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ. Δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Τώρα μαγαρίστηκε το υγειακό άσυλο.
0: Κάποιοι Παναθηναϊκοί μπορεί να χαίρονται για αυτό που έγινε. Γιατί παίρνουν κάποιοι μαθήματα, λένε.
1: Α, έχουμε.
0: Ναι.
1: Το έχουμε φτάσει τόσο ψηλά.
0: Βέβαια.
1: Βαθιά ανάλυση.
0: Βέβαια,
1: τώρα,
0: βέβαια, βέβαια.
1: Τροφή για σκέψη. Μέχρι να ακούσετε το τραγούδι και να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague επικράτησε της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Συνεχίζονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στη Θεσσαλονίκη. Σεισμός 4 ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 27 βαθμούς στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Monday morning. Είναι Δευτέρα πρωί και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι 6:35 ακριβώς. Και προσπαθεί να ηρεμήσει ο Πειραιάς, να μαζευτούν σιγά σιγά. Γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, ρε παιδί μου. 4 η ώρα το πρωί, 4:30, υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι ακόμα στους δρόμους. Χιλιάδες όμως, έτσι, άνθρωποι στους δρόμους, οι οποίοι χόρευαν και πανηγύριζαν. Δηλαδή, χαμός, χαμός.
1: Θεωρητικά, έτσι είχε βγει από δημοσκοπήσεις και τα λοιπά. Υποτίθεται ότι είναι η ομάδα με τους πιο πολυπληθείς φιλάθλους.
0: Για τον Πειραιά.
1: Δεν ξέρω αν παραμένει. Ναι, εγώ λέω, ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι λογικό. Ναι, δεν είναι λογικό. Για τον αγώνα δεν είχαν έρθει εδώ. Δεν μας είχε στείλει την άλλη φορά με μήνυμα τι καιρό θα κάνει εκεί, γιατί ερχόμαστε για τον αγώνα του Ολυμπιακού. Μας είχε στείλει κιόλας μήνυμα ένας φίλος ακροατής από τη Λαμία, αν θυμάμαι καλά, τι καιρό θα κάνει για τους Iron Maiden. Για την συναυλία. Γιατί είχαν κατέβει κάποιοι για τους Iron Maiden, κατάλαβες.
0: Εντάξει, καλό καιρό έκανε.
1: Φαντάζεσαι να είναι κάποιοι οι οποίοι κατέβηκαν και λένε αυτά κατέβουμε για τον Ολυμπιακό ή αφού θα κατέβουν για τον Iron Maiden, δεν πάμε και στον Ολυμπιακό.
0: Είναι,
1: ή το αντίστοιχο.
0: Κοίτα, εγώ χθες ήμουνα νωρίς στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Κατά λάθος έγινε αυτό.
1: Μπράβο.
0: Κατά λάθος, δεν το είχα προγραμματίσει έτσι. Δηλαδή, άμα το ξέρω, δεν θα πήγαινα. Αλλά βρέθηκα νωρίς στον Πειραιά και είχαν προετοιμάσει εκεί μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο τις εξέδρες για τα επινίκια και όλα αυτά τα πράγματα. Και ήδη από νωρίς το απόγευμα είχε αρχίσει και μαζευόταν κόσμος εκεί και περίμενε.
1: Και άμα τα κερδίσει. Είχε γιγαντοθόνες βλέμμα τον αγώνα.
0: Δεν είχε γιγαντοθόνες γιατί δεν το επέτρεψε.
1: Επέτρεπε η εταιρεία που
0: ναι.
1: Μάτς,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και άμα δεν κερδίζανε.
0: Εντάξει και πάλι ρε παιδί μου.
1: Πάλι θα τους πω ότι έχονταν ρε παιδί μου, ναι.
0: Και
1: εντάξει,
0: πάλι,
1: ναι,
0: εντάξει τώρα. Ωραία. Αλλά τώρα ήταν πολύ σίγουρο. Κοίτα, είχε το momentum.
1: Το momentum.
0: Το
1: ναι.
0: Είχε. Ναι.
1: Ο κύριος Μάκης λέει θα περίμενα μεγαλύτερη μεγαλοψυχία από τον κύριο Γιαννακόπουλο.
0: Γιατί.
1: Κρίμα.
0: Γιατί.
1: Φρούδες ελπίδες.
0: Πού το βασίσατε. Όχι, δεν είναι φρούδες. Πού το βασίσατε.
1: Φρούδες ελπίδες, λέω εγώ. Καλημέρα στην Τίνα, η οποία είναι στις Σέρες, ο παδός του Ολυμπιακού. Καταχαρήκαμε. Αλλά και ο Παναθηναϊκός πάλι χαρά μας θα ήταν πολύ μεγάλη η ελληνική ομάδα. Λέει. Large.
0: Πολύ large, σας βλέπω.
1: Λοιπόν, καλημέρα από τα φανάρια του Αγίου Στεφάν με 17 βαθμούς θερμοκρασία. Αν και πάω, κλαίει, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Και μπράβο για αυτό που κατάφερε. Και κανονικά θα έπρεπε να γιορτάζει όλη η Ελλάδα με αυτό. Όχι να υπάρχουν αψημαχίες και εντάσεις επειδή το πήρε μέσα στο στάδιο του Παναθηναϊκού. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ελληνική νίκη. Και αυτό σηκώνει πολύ νερό.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Και αυτό σηκώνει πολύ νερό, αλλά πας προτάσεις παρόλα αυτά.
0: Επαγγελματικό ναι. Πρωτάθλημα είναι, δεν είναι.
1: Η Φωτεινή επιμένει. Ας μην είμαστε μικροί. Και πάλι μπράβο στον Ολυμπιακό για τη χαρά που μας χάρισε. Κατάλαβες. Καλημέρα κύριε Τίμο Λέοντα. Στα Βαλσαμάτα και Φαλονιάς. 18 ήδη μετά από βροχή. 18 και αέρα μετά από βροχή.
0: Τι λες.
1: Έβρεξε εκείνο. Ωραία. Ωραία. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα με 14 βαθμούς. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Ναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Μαριτίνα. Το πούλμαν με τους παίχτες έφυγε 5:45 από το δημοτικό. Αρρώστησα και πάλι χθες, αλλά ανταποδώσαμε. Δεν καταλαβες. Ναι. Καλώς την.
0: Γεια σου, βρε Μαριτίνα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα άλλα της επικοινωνία.
0: Ναι, προσέξτε τώρα. Λέει ο Ντόναλντ. Πώς το λένε, έδωσε μια παράταση μικρή στην εγκυχηρία. Μια μικροπαράταση. Πόσο, ένα μήνα, δύο μήνες, πόσο είναι. Έδωσε μια μικροπαράταση και είναι αισιόδοξο. Όχι αγορές όμως.
1: Οι αγορές λέει, τώρα ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων, 5% πάνω το πετρέλαιο. Άμα υπάρχει συμφωνία, γιατί δεν ανεβαίνει το πετρέλαιο.
0: Έλα μου το.
1: Προφανώς γιατί δεν υπάρχει συμφωνία. Έστω και αν κάποιοι βιάζονται να πούνε, ω, συμφωνήσαμε, υπάρχει συμφωνία και μεγάλη επιτυχία του Τραμπ. Εν τω μεταξύ στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Διάβαζα το εξής. Ότι όλοι οι αρμόδιοι, ρε παιδί μου, οι επικεφαλής, ο επικεφαλής, ας πούμε, των φρουρών της Επανάστασης ή διάφοροι άλλοι τέτοιοι, αυτό που λένε είναι ότι αν τελικά υπάρξει συμφωνία, γονατίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νικήσαμε και τέτοια. Λένε οι Ιρανοί. Οι Αμερικανοί λένε, η δικιά μας. Αμερικανοί. Ο Τραμπ λέει ότι η δικιά μας συμφωνία, αν κάνω, θα είναι πάρα πολύ καλή. Θα είναι πολύ καλύτερη από του Ομπάμα και πάει λέγοντας, γιατί αυτός είναι ο καημός του. Ο καημός του είναι ο Ομπάμα. Και ο Μπάιντεν.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει αφήσει τον Μπάιντεν τώρα. Ο καημός του είναι ο Ομπάμα. εντάξει, να τη δούμε τη συμφωνία και να τη συγκρίνουμε με τον Ομπάμα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτός λέει: δεν έχουμε ακόμα συμφωνία. Θα κάνουμε μία και θα είναι πολύ καλή. Οι Ιρανοί πανηγυρίζουν από την πλευρά τους και λένε: τα καταφέραμε, τους γονατίσαμε την Αμερική. Την ταπεινώσαμε την Αμερική. Σύρθηκε σε συμφωνία. Mm. Εάν και εφόσον γίνει συμφωνία. Γιατί ακόμα προς το παρόν συμφωνία δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Ένα μέτωπο αυτό.
0: Συμφωνία δεν έχουμε.
1: Δεύτερο μέτωπο. Σαββατοκύριακο πέρασε, που έλεγε η Κατερίνα, πολύ πλούσιο.
0: Πολύ πλούσιο.
1: Λοιπόν, είχαμε την Κυριακή το βράδυ, ξημερώματα Κυριακής, έναν από τους μεγαλύτερους βομβαρδισμούς που γνώρισε το Κίεβο από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, που έγινε, ξεκίνησε η εισβολή του Πούτιν και της Ρωσίας στην Ουκρανία. Λοιπόν, ένας από τους μεγαλύτερους βομβαρδισμούς, οι Ρώσοι λένε ότι βομβαρδίσαμε στρατιωτικές μονάδες. Γιατί μόνο τέτοιες βομβαρδίζουμε. Λοιπόν, κρατήστε μολύβι και χαρτί. Οι στρατιωτικές μονάδες είναι μία όπερα, ένα θέατρο, μία λαϊκή αγορά, 5-10-15 πολυκατοικίες με ανθρώπους μέσα που μένανε μέσα, ζούσαν, κοιμούνταν, έτσι. Ένα σταθμό του μετρό που από κάτω είχε καταφύγιο. Αυτά χτυπήσανε. Αυτά επίσημη λίστα, και επίσημη λίστα που δεν την έχει κάνει ο Ζελένσκι, την έχουν κάνει δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο Κίεβο.
0: Δεν υδρώνει ταυτή κανενός. Κανενός δεν υδρώνει ταυτή.
1: Να τα λέμε γι' αυτό,
0: έτσι,
1: και να μην νομίζουμε ότι εν πάση περιπτώσει μασάμε κουτόχορτο, γιατί ξαφνικά αυτό με διάφορους λογαριασμούς που γράφουν διάφορα θα πήξουμε το επόμενο διάστημα, να το ξέρετε. Αυτά.
0: Ναι, έχει πολλά τέτοια πράγματα.
1: Τώρα που λέω για λογαριασμούς, έβλεπα, ρε παιδί μου, κάτι λογαριασμούς στο Twitter, οι οποίοι ανεβάζανε, ξέρω εγώ, χρόνια πολλά και έναν Άγιο ή μία Αγία. Μανούλες για τη σπορά της Ίκαλης. Ξέρω εγώ, τέτοιοι λογαριασμοί με τέτοια ονόματα. Έτσι, κάτι περίεργα ονόματα. Τα οποία ξαφνικά συντεταγμένα είδαμε το φως του αληθινού. Δεν θα πω τώρα προς τα πού, και δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά αυτό το λένε bots. Το λένε λογαριασμούς που βγαίνουν από μηχανήματα. Τα λένε αυτούς τους λογαριασμούς.
0: Υπάρχουν τέτοια.
1: Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Και με έναν μαγικό τρόπο, εκεί που γράφανε το προηγούμενο διάστημα, μην φανταστείς πολλά, 2-3 αναρτήσεις είχαν, ξαφνικά έχουν δει το φως το αληθινό και γράφουν συντεταγμένα τα ίδια πράγματα. Επιτέλους θα βρούμε το σωτήρα μας. Ας πούμε.
0: Ναι.
1: Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Τι να πεις.
1: Αυτά.
0: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, και ενώ γιόρταζε ο Πειραιάς, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστροκώστα. Θα την ξέρετε πάρα πολύ. Ήταν μοντέλο, ήταν και γυμνάστρια. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποσυρθεί όμως τα τελευταία χρόνια από τα φώτα, ασχολιόταν με την οικογένειά της, με τις επιχειρήσεις. Σύζυγος του Τραϊανού Δέλα. Και δυστυχώς έδινε μια μάχη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την οποία έχασε. Ήταν μόλις 55 ετών, δυστυχώς. Να το πούμε και αυτό.
1: Να το πούμε.
0: Ναι, δυσάρεστο πράγμα, πολύ δυσάρεστο.
1: Καλημέρα στον Στράτο από την Πρέβεζα. Μας στέλνει μια φωτογραφία προφανώς από τον κήπο του, που έχει μια ωραία τριανταφυλιά. Λέει είναι μια αρωματική ποικιλία αυτή η τριανταφυλιά. Δεν θυμάται το όνομά της, αλλά ωραία τα τριαντάφυλλα. Άμα μοσχοβολάνε τα τριαντάφυλλα, είναι αξεπέραστα. Αξεπέραστα.
0: Καλά.
1: Να το λέμε.
0: Μου έφερε η μαμά μου χτες, που μου κόψε ο μπαμπάς μου λίγα τριαντάφυλλα από τον κήπο.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά σου ερχόταν να το φας.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Δηλαδή ήταν τέτοια η μυρωδιά του που σου ερχόταν να το φας, ρε παιδί. Τι ωραία πράγμα.
1: Γι' αυτό λέω. Αν πετύχει, αν είναι αρωματικό, ωραίο το τριαντάφυλλο, είναι αξεπέραστο. Δηλαδή το περνάει. Δηλαδή, το μόνο που το κοντράρει, και το κοντράρει στα ίσια και παραπάνω, κατά τη γνώμη, τη δική μου προσωπική γνώμη, γούστα είναι αυτά, είναι ο λέμον ανθός. Τίποτα άλλο.
0: Βέβαια. Βέβαια, θα σου πω ότι έφαγα το παστίτσιο. Γιατί το οποίο μπορούσα να το φάω. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ.
1: Μάθαμε λοιπόν ότι η μαμά της Κατερίνας της πήγε τριαντάφυλλα και παστίτσιο.
0: Σπανακόπιτα. Και άλλα πράγματα.
1: Και άλλα πράγματα. Για όλη τη βδομάδα σου έφερε.
0: Μανούλα έφερε, ναι.
1: Για όλη τη βδομάδα.
0: Ναι, η Μανούλη.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Άλλα θέματα.
0: Αχ, άλλα θέματα. Κοίταξε να δεις, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και έχει ξεσπάσει, γιατί ψάχνουμε και αφορμές σε αυτή τη χώρα για να...
1: Ναι.
0: Με αφορμή την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
1: Ναι.
0: πολύ μεγάλο. Γιατί γιατί αποφυλακίστηκε, η άλλη γιατί να μην αποφυλακιστεί. Και υπάρχει μια τέτοια κόντρα. Η ιστορία δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Η ιστορία δεν αλλάζει. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Αν θεωρούν κάποιοι ότι αυτοί οι νόμοι και μπορούν να τους αλλάξουν, δεν τους εκφράζουν και θέλουν να τους αλλάξουν όσον αφορά στις
1: ποινές,
0: στις ποινές και τα λοιπά, μπορούν να τους αλλάξουν. Στο χέρι τους είναι. Ναι. Ή να δώσουν και μάχη για να αλλάξουν. Πάντως εγώ θυμάμαι κάτι που μου είχε πει, γιατί συζητούσαμε όταν ήμουν πιτσιρίκα και πήγαινα στη σχολή ακόμα, συζητούσαμε για τις αποφυλακίσεις των ορχοντικών, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και...
1: Ναι, είχε αποφυλακιστεί ο Πατακός για βλάβη της υγείας του και μετά ήταν άλλα 18 χρόνια έξω. Δεν ξέρω πόσα.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλά.
0: Συζητούσαμε.
1: Ναι, ωραία.
0: Και είχε πει ο αείμνηστος Ανδρέας Λεντάκης ότι η δημοκρατία δεν εκδικείται.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς να το δει κανείς. Απλά το βάζω και αυτό στο τραπέζι. Έτσι
1: και ήταν στο μενού της ιδιοσιογραφίας.
0: Ναι, ναι, ήτανε.
1: Ναι. Ναι.
0: Ήτανε πάρα πολύ, πολύ έντονο.
1: Υπάρχει ο αντίλογος, ο οποίος λέει, ωραία, εντάξει, η δημοκρατία δεν εκδικείται, ωραία το ένα, ναι, ωραίο ναι. Το άλλο. Είναι σαν να απονομήθηκε, ας πούμε, για κάθε έγκλημα που έκανε 17 Νοέμβρη στον αρχηγό της, ένα μισό χρόνο.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτή η εκδοχή. Είναι και η άλλη εκδοχή, αν εγώ τον δω στον δρόμο, τι πρέπει να κάνω.
0: Βέβαια.
1: Είναι και αυτό.
0: Ναι, γιατί
1: είναι, είναι και το συνέστημα. Είναι και το συνέστημα που μετράει. Είναι πάρα πολλά που μετράει.
0: Και ίσως οι οικογένειες των θυμάτων δικαιούνται περισσότερο από όλους εμάς να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να κάνουν κάποιες σκέψεις και να λένε αυτά που νιώθουν, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, είναι και αυτό ένας λόγος για να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Η οποία δεν καταλήγει κάπου.
0: Όχι, πού να καταλήξει.
1: Δηλαδή είναι θέμα φιλοσοφικό, είναι θέμα νομικό, είναι θέμα συναισθηματικό, είναι θέμα πιάνει διάφορες πτυχές. Και ο καθένας το βλέπει από το δικό του, από την δική του οπτική γωνία. Και είναι λογικό να υπάρχουν πάρα πολλές γνώμες. Πάντως, αυτό ορίζει ο νόμος. Υπήρξε και μια κίνηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Ναι,
1: να επανεξεταστεί το ζήτημα.
0: Δευτέρα, Τρίτη θα ξέρουμε.
1: Θα δούμε με βάση το τι ορίζει ο νόμος κτλ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είμαστε, δεν ξέρουμε, παίζουμε και στα δάχτυλα τους νόμους όλους.
0: Όχι, εμείς όχι.
1: Τα λέμε και αυτά.
0: Άσκησε ανέρεση. Ζήτησε να ασκηθεί η ανέρεση.
1: Ναι.
0: Να δει αν παραβιάστηκαν τέλος πάντων κάποια. Τέλος πάντων, θα φανεί αυτό το πράγμα. Θα φανεί. Λοιπόν, η Arsenal επίσης το Σαββατοκύριακο πανηγύρισε.
1: Ναι.
0: Γιατί κέρδισε το
1: πρωτάθλημα. Γιατί την Arsenal δεν μας λέγανε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα κάτι για τον προπονητή της.
0: Ναι.
1: Ναι, ταχώνανε κάτι φίλοι, ακροατές εδώ πέρα.
0: Ναι, εντάξει, τον έκανε όλα αυτά τα χρόνια παλτό. 6 χρόνια ήταν, είναι στο τιμόνι της Arsenal. Αλλά κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα τελικά και είναι και στον τελικό της Champions League.
1: Ναι.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Αυτός ο γάβρος τίποτα δεν μπορεί να κάνει στην έδρα του. Conference League στη Φιλαδέλφια, Euroleague στο ΆΚΑ. Τι λένε ότι η ομάδα του Πειραιά. Καλημέρα, λέει ο κύριος Δημήτρης. Καλημέρα,
0: εντάξει,
1: κύριε Δημήτρη.
0: Είναι οι συμπτώσεις αυτές.
2: Ναι. Καλώς τους, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
2: Πολύ ωραία,
1: παιδιά.
2: Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά εμείς ξεκινήσαμε την εκπομπή έχοντας live τους πανηγυρισμούς από
0: δεν είχαν τελειώσει.
2: Δεν είχαν τελειώσει. Ναι.
1: Συγγνώμη, αλλά εγώ σας έπιασα και πολύ το χάρηκα από εκεί που είχατε το αφιέρωμα στη Μόνικα Μπελούτσι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Εκεί σας έπιασα εγώ.
2: Και σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Χαίρομαι.
0: Σωστά. Ναι, πολλά πανηγύρια. Πολλά. Δηλαδή πολλές ώρες. Κράτησαν αρκετά.
3: Θα είναι πολύ ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι η Μόνικα Μπελούτσι ήταν πολύ ωραία το κορίτσι. Είναι 62 χρονών, κάτι εκεί στο πλαίσιο συνέντευξη υπόθηκε ηλικία κλπ. Και είπε κάποια στιγμή και μετά, ή γερνάς
2: ή πεθαίνεις.
3: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
0: Όχι, και νομίζω... γερνάς και πεθαίνεις. Εγώ θέλω να πω.
3: Ναι, νομίζω ότι ήταν μια ωραία αιχμή αυτή. Αν την καταλαβαίνω σωστά.
2: Προσπαθούν να μην γεράσουν.
3: Μα 70 και θέσουν και καλά, δείχνουν τους 40.
2: Κοίτα, όχι, ωραίο είναι να προσπαθείς. Απλώς είναι άλλο αυτό να προσπαθείς και να σου αρέσει κλπ. Και είναι άλλο. Η απόγνωση που σε φέρνει στα άκρα.
0: Κοίταξε, η Μόνικα είναι ιδέα, πρώτον. Δεύτερον, θέλω να πω το εξής. Είναι για κάποιες γυναίκες και κάποιους άνδρες.
1: Την έχω γαλουχή, σωστά.
0: Ναι. Για κάποιες γυναίκες και κάποιους άνδρες που έχουν υπάρξει πάρα πολύ όμορφοι στη ζωή τους και έχουν υπάρξει και σύμβολα, έτσι. Δηλαδή, έχουν μπει στο πάνθεο, ας πούμε, των όμορφων, των ωραίων. Είναι πολύ δύσκολο να βλέπουν το χρόνο να περνάει από πάνω τους. Πάρα πολύ. Δεν μπορούν να το αντέξουν κάποιοι.
2: Ναι, το καταλαβαίνω, ναι, αυτό που λες, γιατί όταν...
0: Και εγώ το βλέπεις, το βλέπω πάνω μου, για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Όχι, βλέπεις από τη μία κάτι τέτοιες γυναίκες όπως καλή ώρα και από την άλλη βλέπεις κάποιες που αρνούνται αυτό που λέτε και παραμορφώνουν τον εαυτό τους, ρε παιδί μου, αλλά τον παραμορφώνουν, γίνονται αγνώριστος. Έβλεπα προχθές, ας πούμε, μια ηθοποιό η οποία δεν μπορούσε να νοικοκλείσει το στόμα επί της ουσίας, από τις πλαστικές. Δηλαδή, παλαβώνεις. Και βλέπεις τη Μόνικα και λες.
3: Εγώ πρώτη φορά εδώ όταν είδαμε με την Κατερίνα πριν από ένα, όχι παραπάνω, δύο μήνες ήταν.
2: Αχ, θα τσακωθούμε.
3: Το διάβολος φοράει πράντα, το νούμερο 2. Το τρέιλερ. Και εγώ νόμιζα ότι έβλεπα το πρώτο τρέιλερ που ήταν πριν από 20 χρόνια. Και μάλιστα λέω και δεν αδείς, δεν θυμάμαι και καλά. Είναι πιο νέες από ό,τι τις θυμόμουν. Όλοι. Άντρες, γυναίκες εκεί στον διάβολο στο Λάιπρα, τα δύο μου φαινόταν πιο νέοι από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια.
2: Καλά έκαναν, ρε παιδί μου, δεν θα σε ρωτήσουν, δεν σου πούνε την άδεια.
3: Προφανώς δεν με ρωτήσει κανείς για τίποτα.
2: Καλά
3: και ο άλλος πήγε στην Κρήτη και πυροβόλα και δεν θα με ρωτήσει άμα θέλει. Πήγε στα Πανόπλα, καθαρίζει.
0: Κάνουν στον εαυτό του. Κάνει δεν με ρωτήσει για τίποτα.
3: Παιδιά, είναι λίγο.
2: Όχι, αυτό που λες έκανε κακό σε κάποιον.
0: Ναι, δεν
2: πήρε το όπλο. Δεν έχει καμία σχέση με το
0: συγκρίνει.
3: Ναι. Ο τελειώσιμο Σνάπ δεν με ρωτήσει εμένα.
1: Μερικοί κάνουν κακό στον εαυτό του.
2: Μα δεν θα σε ρωτήσει.
1: Με αυτές τις πλαστικές.
2: Δεν θα σε ρωτήσει. Γιατί θα κάνει.
3: Καλά θα κάνει να με ρωτήσει.
1: Ειρήνη ή μη.
0: Μπιφ, μπιφ.
3: Αλλά καλά θα κάνω και εγώ να πω ότι είναι λίγο αφύσικο.
0: Όχι, παιδιά, να αλλάξουμε θέμα.
3: Παιδιά, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γυρνά σε κάποια πράγματα και να βλέπει ότι είναι 40, 50, 60, 70 ετών και είναι όλα ένα. Μια προσδιόριστη ηλικία μπορεί να από 40 μέχρι 70. Εγώ απλά επισήμαντα αυτό αφύσικο. Από εκεί πέρα θες να το κάνεις. Εντάξει, ας το κάνεις.
2: Δεν έχουν γίνει οι συγκεκριμένες που λες για την Anne Hathaway, τη βλέπουμε εδώ. Δεν έχει γίνει αφύσικη η κοπέλα, ούτε η Emily Blunt. Είναι στη μορφή που ήταν τότε, πιο.
0: Και είναι νέα κορίτσια ακόμα.
2: Βελτιωμένες, ας πούμε.
3: Όλο αυτό, συγγνώμη, αφού την κάνω αυτή την κουβέντα, έχει οδηγήσει όχι μόνο στο εξωτερικό και στην Ελλάδα κορίτσια τα οποία είναι 20-25 ετών να ξεκινάνε σε αυτές τις ηλικίες να κάνουν μπότοξ, αλουρονικά, όλα αυτά τα οποία δεν τα ξέρω και δεν τα καταλαβαίνω και πολύ καλά σε αυτές τις ηλικίες. Αυτό πώς έχει ξεκινήσει, γιατί βλέπουν αυτά τα πρότυπα. Δεν τα ξεκινήσει επειδή βλέπουν εμένα, αλλά λέω εμένα, τώρα θα έλεγα τι.
2: Γιατί νομίζω ότι δεν βλέπουν τα συγκεκριμένα. Βλέπουν κυρίως τις αδερφές Καρντάσια.
3: Όλα αυτά, εντάξει. Όλα. Η μία βλέπει αυτή, η άλλη Καρντάσια, η άλλη το TikTok. Τι
0: παιδιά ήταν αυτό.
3: Δεν ήταν πάντα 20 χρόνια, 25 να κάνουν μπότοξ και αλουρονικά και να κάνουν
1: όχι,
3: για
1: όχι,
3: να
1: είμαι
3: στο Instagram.
1: Έχουν ανακαλύψει, πάντα... έχουν ανακαλύψει κάτι καινούργια που βάζουν τα χείλη σε ένα ποτήρι να τους τα τραβάει για να μοιάζουν μετά πιο λίγο πρισμένα.
3: Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
1: Πρώτη φορά
2: το
1: ακούω.
2: Είναι
1: διεθνή στάση. Είναι πώς είναι οι βεντούζες.
0: Σαν αυτό που κάνει πώς είναι,
1: ναι, πώς χτυπάς βεντούζες. Ναι. Λοιπόν, αυτό το κάνουν στα χείλη για να φουσκώνουν τα χείλη. Καταλάβες, να πρίζονται, να υπάρχει υπερεμία. Όλα αυτά τα έχει λύσει η επιστήμη. Αλλά τέλος πάντων. Κάνουν τέτοια.
0: Δεν είναι όλοι γεννημένοι σαν και εμάς, τους τέσσερις που είμαστε.
1: Φράπες. Ναι.
3: Κύριος. Που είμαστε πρότυπα. Μην το ξέρετε.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα συγγνώμη, αλλά το θέμα της ματαιοδοξίας και της λατρείας του ωραίου κτλ. Κτλ. Είναι από αρχαιοτάτων χρόνων.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή και το κυνήγι της έχουν γραφτεί τραγωδίες και μύθοι επ' αυτών.
2: Α, τώρα που λέτε αυτό, να σας πω για την ωραία Ελένη. Γιατί είδα μια συνέντευξη
0: καινούργια
2: της Λουπίτα Γιόγκο.
1: Ναι.
0: Α, για πες.
1: Ναι.
2: Μάλλον θυμήθηκαν πολλοί χρήστες στα social media παλαιότερες δηλώσεις της. Όταν για παράδειγμα έπαιζε στο Black Panther της Marvel, που έλεγε ότι χαίρομαι που παίζω εδώ γιατί εκπροσωπείται πολύ σωστά η αφρικανική κουλτούρα. Παρόλο που είναι κόμικ αυτό, έτσι προέρχεται από κόμικ. Ενώ για την Οδύσσεια αντίστοιχα είχε πει ότι υπάρχει ελευθερία γιατί είναι ένα μυθολογικό έπος. Και ανέσυραν και μία άλλη δηλωσή της για ένα ρόλο σε μία ταινία τον οποίο αρνήθηκε εν τέλει το ρόλο επειδή δεν υπήρχε σωστή εκπροσώπηση της αφροκανικής κουλτούρας.
3: Μάλιστα.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον γιατί έβλεπα και μία συνέντευξη του Νόλαν στο 60 λεπτά
3: στο 60
1: νομίζω,
3: αυτό,
1: στο 60
3: ναι.
1: Minutes.
3: Ναι.
1: Παιδιά, εμείς το έχουμε αναγάγει σε μείζον θέμα, δεν το ρωτήσαν καν. Για το κάστρο.
3: Προφανώ αυτό δεν ασχολείται κανεί στην Αμερική.
2: Ναι,
3: μόνο μα ασχολείται.
1: Κανεί, καθόλου δηλαδή, τίποτα. Ναι. Μου κάνει, όχι, μου κάνει εντύπωση με την έννοια ότι εδώ έχει αναχθεί σε μείζον θέμα, ας πούμε.
3: Με αυτό μας αρέσει αυτά. Και ακόμα δεν έχει αναχθεί. Γιατί ακόμα έχουμε δει μόνο ένα τρέιλερ.
0: Δεν έχει παίξει. Πού να με.
3: Μέρα, νύχτα, θα ασχολιόμαστε. Νομίζω η ταινία, θυμάμαι, βγαίνει Πέμπτη. Ευτυχώς είμαι τελικό στο Μουντιάλ εκεί, να ασχοληθούμε λίγο Κυριακή. Από Δευτέρα και μετά τελειώσαν. Τελειώσαν τα Μουντιάλ, τίποτα άλλο. Σχολιόμαστε μόνο με αυτό. Μέρες, νύχτες θα βγουν, θα παρελάσουν ιστορικοί, αρχαιολόγοι, influencer,
2: ηθοποιοί,
3: άσχετοι, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σκηνοθέτες που τους ξέρει ότι η μαμά του που τους γέννησε, τους έχει ξεχάσει. Όλος ο κόσμος. Περίμενε τον Ιούλιο, θα γίνουν έτσι ωραία πραγματάκια, θα δούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί μπορεί να υπάρχει και ένδυα ειδήσεων τότε.
3: Μακάρι τον Ιούλιο να έχει ενδιαφέρον, θα σημαίνει ότι έχουμε φωτιές. Μακάρι να υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Θα ήθελα να μην έχουμε.
1: Να μην έχουμε κι άλλα, ναι.
0: Ναι, θα ήθελα να μην έχουμε, παιδιά.
3: Προκειμένου να μην έχουμε πυρκαγιές. Όλο το καλοκαίρι
0: ασχολούμαστε με την Οδύσσια, ρε παιδιά.
3: Με την ωραία Ελένη και γιατί τη διάλεξε. Εγώ ξεκινήσουμε πιο πίσω. Δεν το ζητάμε. Θα ξεκινήσω από την Ιλιάδα, το πιάσουμε όλο από την αρχή το story. Θα σου λέω και τα αγαπημένα μου από την Ιλιάδα που είναι εκεί το Αντικριστό που τρώει ο Αχιλλέας στη σκηνή. Θυμάσαι. Αυτό θα πιάσουμε όλα.
2: Αυτό θα θυμόμουν αυτή
3: τη στιγμή. Το Αντικριστό. Θα πάω να βρω το μάσκ και θα πω παιδιά. Δηλαδή, ξεχάστε το. Εντάξει, όλα κιόλα έτσι.
0: Αντικριστό.
3: Άμα δω να κάνω καμία θυσία στους θεούς και λόγω βίγκαν και αυτά να θυσιάζουν τίποτα, να βάζουν τα μπάμια πάνω στο βωμό, ας πούμε.
0: Αυτό θα είναι μεγάλη ιεροσιλία. Αυτό θα είναι η υπέρτατη ιεροσιλία. Για όνομα του Θεού δηλαδή.
3: Και μπορεί να μην βάλουμε σφαχτάρι γιατί είναι κόντρα στα ήθη κατά τη εποχή.
0: Να τρώνε αρακά, ας πούμε, και φασολάκια.
3: Μπράβο. Να αναπλώσουμε λίγο έτσι, να αναπλώσουμε λίγο αρακά. Λίγο φαγόπυρο πάνω στο βωμό. Εκεί θα γίνει επανάσταση. Θα πάω να κάνω απεργία πείνα έξω από το. Πού μένει ο Νόλαν. Θα πάω τον πρώτο εκεί που μένει.
0: Πού μένει ο Νόλαν, βρείτε μου τη διεύθυνση του Νόλαν.
2: Χθες έκανα. Το τραπέζι σε μία φίλη μου και μέσα σε όλα είχα και κοινόα και μου λέει τι είναι αυτό.
1: Υγιής άνθρωπο. Υγιής αντίδραση υγιούς ανθρώπου. Μπράβο στη φίλη σου. Μπράβο στη φίλη σου. Κοινόα.
2: Μέσα σε άλλα κανονικά πράγματα.
0: Είχε και κάτι
3: παράμεσο. Μου έπεσε εδώ.
0: Είχα και λίγη κοινόα. Αυτοί που τη φυλάνε στο ντουλάπι ή στο ψυγείο.
2: Στο ντουλάπι, στο ντουλάπι.
3: Που τρώνε οι γάτες.
2: Εκεί που είναι δίπλα καρύζια, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν έχω.
1: Δίπλα από την κατατροφή, καλά το πω.
0: Έπλεξες, Κατερινάκι μου.
1: Μαζί με τα φαγωμένα.
3: Πάμε γιατί τώρα όπως σκέφτηκα περιμένω και εγώ εδώ το Δύση έτσι και έχει κάνα τέτοιο. Περίμενε μετά από τα λουπίτα λιόγκο και αυτά. Λιόγκο, λιόγκο όπως του λένε.
1: Θα κάνουμε εμείς 60 minutes με το 60 minutes με τον Νόλαν και θα το κάνουμε κούγκι. Κούγκι θα το κάνουμε.
0: Θα καλέσει τον Νόλαν και τον καλέσει τον Νόλαν να σου πω εγώ θα πάθει.
3: Λοιπόν, θα γίνει η Κατερίνα, συγγνώμη, θα γίνει όπως μια παλιά έτσι εκπομπή. Δεν μπορώ να πω και ονόμα τώρα.
2: Θα
3: βγάλω στον αέρα και του πω εσύ ο Νόλαν. Πάμε να φύγουμε για να εκτραχυνθεί η συζήτηση.
0: Άντε, γεια σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Πάμε κι εμείς ένα.
0: Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Ευχάριστα, ξεκινήσαμε. Δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, πάμε κι εμείς μέχρι τις 7 στο αναλυτικό δελτίο.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την κατακόκκινη Μυτιλίνη.
0: Καλημέρα στη Μυτιλίνη.
1: Μας λέει ο Χριστός.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Σε εξέλιξη έντονες διπλωματικές επαφές με στόχο μια συμφωνία που θα περιόριζε την ένταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να παραδώσει αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο μια ευρύτερη συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα και την ασφάλεια στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αναφέροντας ότι απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες. Αποκάλυψε ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 91,57. Πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός που κέρδισε στον τελικό του Final Four της Αθήνας 92-85 τη Real Madrid. Φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν ο Πειραιάς, ο οποίος μετατράπηκε σε μια γιορτή μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής με βεγγαλικά καπνογόνα και συνθήματα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά δύση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχεται επίσης το κόμμα ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του Δυσσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Στο 33,6% η αποχή. Στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν απόψε τον έλεγχο φυλακής στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας την αποπομπή του διευθυντή της. Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. 7 και 8 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Έχεις μηνύματα, παιδί μου?
1: Έχω από τη Σοφία, η οποία με προβληματίζει.
0: Γιατί?
1: Από τη Σοφία από την Κέρκυρα, που λέει καλημέρα. Κέρκυρα, Λιακάδα, 14 βαθμούς, 1,19 η βενζίνη. Αλήθεια τώρα?
0: 1,19.
1: Μήπως κάνετε λάθος?
0: Μήπως κάποιο λάθος? Γιατί να έρθουμε Κέρκυρα.
1: Μήπως είναι 2,19. Αλλιώς να έρθουμε όλοι Κέρκυρα. Αν ναι. Έχει 1,19. Ναι. Γιατί εδώ πέρα που ερχόμουν σήμερα είχε 2,09 η πιο φτηνή που είδα, μέχρι και 2,039. Αυτές τις τιμές είδα ερχόμενος εδώ. Βλέπω εντωμεταξύ, τι σας λέγαμε πριν, οι αγορές φαίνονται ότι ποντάρουν ότι υπάρχει συμφωνία ή ότι θα υπάρξει συμφωνία. Έπεσαν 5% με το ξεκίνημα των αγορών στο εξωτερικό, στην Ασία, έπεσαν 5% οι τιμές του πετρελαίου. Θα σας πω ακριβώς πού βρίσκονται, τώρα αμέσως, μισό λεπτό, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε την τιμή του Brent ανελιπώς, 98,22 έχει φτάσει το βαρέλι, 5,14 έπεσε. 5,21 έπεσε το αμερικάνικο, στα 91,57 δολάρια. Αυτό γιατί οι αγορές θέλουν να πιστεύουν ότι θα υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και θα ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ κτλ.
0: Ναι,
1: ναι. Εκεί ποντάρουνε, γι' αυτό έχει πτώσει τις τιμές του πετρελαίου κατά 5 μονάδες.
0: Αυτό που δεν έχει πτώσει.
1: Κατά 5%, ναι, 5 ποσοστιαίες μονάδες.
0: Είναι του κεφιού.
1: Ναι.
0: Στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Και σε άλλες περιοχές βέβαια, αλλά κυρίως στον Πειραιά, πολύ κέφι. Mm. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι μπορεί να μην έχουν γυρίσει ακόμα σπίτι τους.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί να πίνουν τον πρώτο καφέ, ας πούμε.
1: Από το...
0: τα πανηγύρια.
1: Ολονύχτια,
0: ναι.
1: Γλέντια.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει τις λεπτομέρειες. Τάσο.
0: Τάσο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξαγρύπνησες.
0: Τι θα έκανε ο άνθρωπος.
2: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
1: Και είσαι και στην αυτή τη μέθη της νίκης και τέτοια.
2: Όχι, λόγω δουλειάς. Άλλη μόνο. Εντάξει, ήταν κάτι ξεχωριστό και για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Το απόλαυσε δεόντως, αποθεώσεις, πανηγυρισμοί. Εντάξει, είναι ο Ολυμπιακός, είναι πρωταθλητής Ευρώπης, το λαχταρούσε, το προσπαθούσε, 13 χρόνια τώρα περίμενε και όταν λέω περίμενε, ενώ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έχασε σχεδόν με όλους τους τρόπους το τρόπαιο, τελικούς, ημιτελικούς, Final Four, χαμένα, έσπασε και μια ιστορική κατάρα που κρατούσε από το 1988, εκεί που η ιστορία λέει, έλεγε μάλλον, ότι ο καλύτερος και ο πρώτος της κανονικής περίοδου δεν κατάφερε ποτέ να πάρει το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
2: Το κατάφερε ο Ολυμπιακός, τερμάτισε πρώτος.
1: Από το 80 ήταν αυτή η παράδοση?
2: Από το 88.
1: 88
2: στη Γάνδη, με τον Άρη, το θυμάστε τον Άρη στη Γάνδη, με το Final Four. Που πήγαινε
1: σχεδόν το θυμόμαστε. Ναι. Σχεδόν.
2: Αν διαβάσατε ιστορία.
1: Δεν διαβάσαμε ιστορία, τι είμαστε. Τίποτα τέτοιοι. Ναι.
2: Εδώ το πάρτι συνεχίστηκε φυσικά μετά το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και στον Πειραιά.
1: Να σου πω, εγώ θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Διαβάζω, ναι. Ας πούμε, δηλώσεις κάποιων των παραγόντων της Ρεάλ, ότι του δόθηκαν κάτι περίεργα φάουλ και ότι αδικηθήκαμε και διάφορα τέτοια. Έχει κάνει η Ρεάλ, αν δεν κάνω λάθος, και ναι. Έχει προσφύγει κατά της αθλητικής αυτής, κατά της διαιτησίας.
2: Ναι.
1: Ήταν τέτοιο ή ήταν Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, όλη την περίοδο?
2: Εντάξει, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός είχε μια συνεχή ανωδική αγωνιστική πορεία.
1: Μάλιστα.
2: Έφτασε σε ένα σημείο να είναι, μιλάμε για όλη την αγωνιστική περίοδο, έτσι. Έφτασε σε ένα σημείο να έχει μια σταθερότητα μοναδική και σε κάποιο σημείο ήταν και μόνιμα πρώτος. Μέχρι το φινάλε ήταν ο σταθερός, νικούσε μέσα έξω, εκτός έδρας δηλαδή. Και νομίζω ότι δικαιωματικά λέει ότι ήταν πρώτος και καλύτερος από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Εντάξει, είναι και λίγο μικρό ψυχο τώρα να γκρινιάζεις, ας πούμε τώρα.
2: Όχι,
0: δηλαδή...
2: δεν είναι μικρό ψυχο να γκρινιάζεις, αν αισθάνεσαι αδικημένος.
0: Εντάξει.
2: Αυτοί που μπορεί να αισθάνονται αδικημένοι, ενδεχομένως και ένα-δύο σφαιρίγματα, να σας πω, ο Ολυμπιακός έπαιζε και το έδρας, έτσι. Είχε 15-17 χιλιάδες κόσμο στο πλευρό του, υπήρχε εξέδρα, κάποια στιγμή μπορεί να πήρε και κάποιο σφαιρίγμα. Δεν νομίζω όμως ότι το αποτέλεσμα...
1: Δεν ήταν αυτό που έκρινε, αυτό... ναι.
0: Όχι, γιατί και στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήταν μπροστά και χίλια δύο πράγματα.
2: Κοίταξε, αν πήρε και δύο σφυρίγματα, δεν νομίζω ότι δημιούργησε την εικόνα του, τέλος πάντων, του ευνοημόνου.
0: Ναι,
2: εγώ
0: ναι,
2: τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτή την εικόνα έχω εγώ τουλάχιστον. Συμβαίνουν αυτά.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
1: Συμβαίνουν αυτά.
2: Αυτά με τη λογική ότι ξέρεις, ο χαμένος πολλές φορές ψάχνει και κάτι άλλο να πει, δηλαδή ότι ξέρεις, φταίει και κάτι άλλο παρά το αντίπαλος μόνο. Φταίνε και οι τρίτοι παράγοντες, ας πούμε, οι διαιτητές.
1: Εμένα μ' άρεσε και το σκηνικό μέσα στο γήπεδο, δεν είδα τον αγώνα, από κάποιες φωτογραφίες που έβλεπα το πρωί, κάποια στιγμιότυπα με ανθρώπους, με παίκτες προηγούμενων γενιών του Ολυμπιακού, ας πούμε, δηλαδή τον Πρίντεζη που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ή άλλες φυσιογνωμίες, ας πούμε, του Ολυμπιακού, το οποίο ήταν ωραίες στιγμές, ρε παιδί μου.
2: Ναι, εντάξει. Πρώτα απ' όλα είναι ορισμένα παιδιά, παλέμαχοι δηλαδή, οι οποίοι έχουν συνδυάσει το όνομά τους, όπως έδωσε παράδειγμα το Μπρίνταζης, ο Σκορτσιανίτης, ο Παπαλουκάς, ακόμη και ο Ενεργία Αντιδοκούμπο, το ζουν.
0: Βέβαια τώρα, εντάξει.
1: Όταν το Κούμπο είπε ότι πρέπει να γίνεται μονίμως εδώ πέρα το Final Four. Μονίμως εδώ, γιατί ήταν ωραίο κλίμα, λέει. Πολύ ωραίο κλίμα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι μια μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ. Το ελληνικό επαγγελματικό μπάσκετ είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Και είναι και επιτυχία και για την διοργάνωση που έγινε κατά τα, έτσι όπως λένε, κατά κοινή ομολογία, άψογα. Δεν ξέρω αν υπήρξαν παρατράγουδα κάποια που εγώ δεν τα.
0: Δεν ήταν από εμά, ήταν από τη FIBA.
2: Εντάξει, όχι από τη FIBA, από την Ευρωλίγκα.
0: Από την Ευρωλίγκα, ναι, συγγνώμη.
2: Για το θέμα των εισιτηρίων,
0: ναι,
2: βέβαια.
0: Ναι.
2: Ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερα σοβαρό και μεγάλη, πώς το λένε και ο λαός, ταλαιπώρια.
0: Ναι.
2: Ταλαιπώρια για αρκετό κόσμο, ταλαιπωρήθηκε. Κάποιοι δεν είδαν και τον αγώνα. Φαίνεται ότι οι καταγγελίες της Φενέρ κάπου έχουν μια λογική, ότι κάποιοι οπαδοί της Φενέρ δεν μπήκαν και στο γήπεδο, από ό,τι φαίνεται. Τουλάχιστον από τα συμφραζόμενα και από τις καταγγελίες τους. Εντάξει, τώρα αυτά που περνάνε βέβαια κατόπιν εορτής σε δεύτερη μοίρα. Ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι είναι για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, το περίμενε 13 χρόνια, το πανηγυρίζει. Ακόμη είναι στον Πειραιά, κόσμος στους δρόμους, ξεζολονιχτία. Έγινε και είναι πολύ λογικό και κάποιοι, φαντάζομαι, και στη δουλειά του θα έχουν πάρει και καμία κανονική άδεια.
0: Έκανα ρεπουδάκι, γιατί
2: πονάει και λίγο το στομάχι, είναι και με τα άνθη και τα φυτά και όλα αυτά, έτσι, ευαισθησίες στη μύτη.
1: Βέβαια, να δώσουμε και ένα άλοθη. Είναι τοξικές και οι πικροδάφνες.
0: Είναι.
1: Να πούνε αυτό. Με πείραξαν οι πικροδάφνες γύρω από το στάδιο. Ναι, αυτό.
2: Οπότε λογικό είναι ακόμα να υπάρχει κόσμο στο Πειραιά και να το απολαμβάνει. Εντάξει, προφέρεται με την ψυχή του ο κόσμος του Ολυμπιακού. Βεβαίως,
0: είναι, βρε παιδιά, εκκλήσεις. Και ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα αυτό. Δηλαδή αυτό το πράγμα, οι αγώνες πια που έχουν μπει και οι αγώνες που δίνουν, είναι εξοντοτικό αυτό το πράγμα. Έτσι.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έδωσε 40 αγώνες μαζί με το Final Four. 38 αγωνιστικές συν δύο αγώνες που έδωσε στο Final Four. Είναι 40 αγώνες. Αν προσθέσουμε και το φόρτωμα των πρωταθλημάτων, του κυπέλου, τα ταξίδια, δηλαδή από τα μισά, τους μισούς αγώνες ταξίδευε.
0: Yeah,
2: με ένα με μια τσάντα, μια βαλίτσα που λένε στον νόμο. Οπότε, εντάξει, είναι μια.
1: Είναι εξοντωτικό, όντως.
2: Εξοντωτικό είναι.
1: Αυτό, αυτό κάνει και την νίκη και πιο γλυκιά και πιο.
2: Ναι, και εντάξει, για τους παίκτες του Ολυμπιακού, βέβαια, αυτό είναι κάτι μοναδικό για τους περισσότερους.
0: Κάνα πριν θα πάρουν, ναι, θα βάλουν το χέρι στη τσέπη.
2: Θα πάρουν, δεν θα πάρουν. Είναι δυνατόν τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Στους περισσότερους βεβαίως υπάρχει και όρος των συμβολιών.
0: Βέβαια.
2: Σε πλέον
0: σωστά.
2: Οι ομάδες και οι παίκτες είναι σε συνεργασία σε αυτό το πράγμα, γιατί αν πάρω το ευρωπαϊκό θα μου δώσεις αλλά τόσα έργο που λέει ο λόγος. Οπότε είναι και προγεγραμμένα αυτά όλα. Αλλά το θέμα είναι ότι την Πέμπτη ξεκινάει η τελική φάση του πρωταθλήματος.
0: Δεν
2: είναι ότι τελείωσε.
1: Βάλτε πάλι να τα παίξουμε.
2: Σήμερα παίζει ΑΕΚ Άρης, ο νικητής αυτού του ζευγαριού παίζει με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη το πρώτο παιχνίδι, είναι τελικός. Οπότε δεν έχει τελειώσει τίποτα, η σεζόν δηλαδή, όχι τίποτα.
1: Δεν κατεβάζουν ρολά, πάνε διακοπές, έχουν και άλλα.
2: Όχι,
1: ναι,
2: ακριβώς, δεν τελείωσε. Εντάξει, βέβαια, τώρα, άμα πεις έναν οπαδό του Ολυμπιακού, τι θα γίνει, δεν θα σου πει, εντάξει, τώρα τι μου λες εμένα, πιο πρωτάθλημα. Και, εντάξει, ναι. Το περιμένω 13 χρόνια και είναι λογικό. Όταν, και μια σύμπτωση, το τέταρτο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού, το οποίο το 2007 στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Συμπτωματικά, ας πούμε, και ιδίως στο ίδιο γήπεδο πήραν το τέταρτο ευρωπαϊκό τους, έτσι, για να.
1: Για τα στατιστικά τη ημέρα. Πολύ ωραία.
2: Για τα στατιστικά, σωστό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
0: Καλημέρα. Επίσης.
1: Καλημέρα στο Σπύρο που λέει: είναι δύσκολο να κάνεις έναν άνθρωπο να καταλάβει κάτι όταν ο μισθός του εξαρτάται από το να μην καταλάβει. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο Γιάννη από το Μεσολόγγι που λέει: Sunday morning in Mesolonghi. Ναι. Ας στείλει μια φωτογραφία, αυτό είναι κλασικό ρητό. Με φάρους, αλλά λέει, δεν έχουν αντικατασταθεί πλέον από νέα συστήματα που δεν φαίνονται καν στο φακό. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που λέει: παιδιά, Ολυμπιακός είμαι. Αλλά δεν είδα έναν Έλληνα να παίξει ρε παιδιά στον Ολυμπιακό σε ολόκληρο τον αγώνα. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Με τις διεθνοποιημένες ομάδες συμβαίνει τώρα αυτό το πράγμα. Και τρεις αγώνες στα play-off με Μονακό.
0: Συγγνώμη, Παπα-Νικολάου, λέει ο Νίκος.
1: Δεν έπαιξε ολόκληρο τον αγώνα.
0: Εντάξει, δεν πάει να πει ολόκληρο.
1: Κανείς δεν παίζει ολόκληρο τον αγώνα σχεδόν σε καμιά ομάδα του κόσμου. Δηλαδή, ο Μάτζικ Τζόνσον ενδεχομένως δεν έπαιζε ολόκληρο τον αγώνα. Ενδεχομένως, λέω. Δεν ξέρω γιατί δεν παρακολουθώ. Η Δε Μαριτίνα λέει: είμαστε στους δρόμους γιατί πρέπει να πάμε στη δουλειά. Καταλαβες. Καλά, δεν νομίζαμε ότι πανηγυρίζει τον Ολυμπιακό εσύ τώρα στους δρόμους, Μαριτίνα. Αυτό, να το λέμε.
0: Έχει κι άλλα η Μαριτίνα.
1: Θέλει να μας πει ότι είναι ακόμα στον δρόμο, κατάλαβες. Αυτό θέλει να μας πει. Ότι δεν έφτασε ακόμα.
0: Έχει κινησούλα, ναι.
1: Έχει λίγο κινησούλα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι το. Θα σας πάμε και στην Τουρκία αργότερα, μετά τις 7.30, γιατί έχουν λίγο εκεί κάποια θέματα.
1: Ο Νίκος λέει: ο Ντόρσε και ο Γόκαπ είναι βασικοί της Εθνικής Ελλάδας. Φαντάζομαι ότι ο Αλέξανδρος που στείλε το μήνυμα δεν το συμπεριλαμβάνει στους Έλληνες, τον Ντόρσε και τον Γόκαπ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι λίγο περίεργα επώνυμα για Έλληνες. Ενδεχομένως, δεν βάζω λόγια στο στόμα κανενός. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοεί ο Αλέξανδρος. Δεν είμαι και σίγουρος όμως. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Ούτως ή άλλως. Θα πάμε στην Τουρκία. Ναι, στην Τουρκία έχει κακός χαμός τώρα.
0: Πολύ,
1: την αντιπολίτευση.
0: Πολύ ένταση, γιατί εντάξει, τώρα άμα σου βγαίνει η απόφαση δικαστηρίου και σου λέει δεν θα έχεις αυτόν τον αρχηγό του κόμματος, δεν θα έχεις αυτόν. Κάπως σου φαίνεται αυτό.
1: Όχι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο άλλος που είναι φυτευτός.
0: Ναι.
1: Ο οποίος τον έχει για πλάκα ο Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Όπως αποδείχθηκε στις περασμένες εκλογές. Δεν το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Τον έχει για πλάκα. Λοιπόν, τον ορίζει αυτόν αρχηγό και αυτός το αποδέχεται.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το φοβερό. Ότι το αποδέχεται και ζητάει την παρέμβαση της αστυνομίας, ρε παιδί μου, για να πάει να εγκατασταθεί. Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Άμα σου λέει, σου δίνουν την καρέκλα, δεν θα την πάρεις.
1: Εξαρτάται. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν αρνηθεί τέτοιου είδους καρέκλες.
0: Καλά, εντάξει.
1: Υπάρχουν και τέτοιοι. Ναι. Τι να κάνουν σε αυτόν τον κόσμο.
0: Και άμα δεν μπορεί να την αρνηθείς.
1: Τώρα, επειδή λέμε για την Τουρκία, θυμάσαι ότι μόλις την Παρασκευή, το Σάββατο πήρε μια απόφαση ο Ερντογάν, κλείνει ένα πανεπιστήμιο.
0: Ναι, γεια σου.
1: Έτσι για πλάκα.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχει νέα απόφαση.
0: Τι?
1: Ανοίγει το πανεπιστήμιο.
0: Το
1: ίδιο πανεπιστήμιο.
0: Ανοικοκλίνει το πανεπιστήμιο.
1: Το μπιλγκί. Είναι αυτό, θεωρείται έτσι εξυγχρονιστικό και τα λοιπά. Είχε ανασταλεί με υπογραφή του Ερντογάν. Έτσι. άνοιξε ξανά μετά από αποφάση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
0: Εντάξει, αφού άνοιξε.
1: Τι να σου πω τώρα. Κατόπιν αιτήματος της Προεδρίας του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
0: Πόσο τρομακτικό ανοίγει. Είναι να κλείνει ένα πανεπιστήμιο έτσι.
1: Δεν είναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Πραγματικά είναι απίστευτα πράγματα.
1: Ναι.
0: Απίστευτα πράγματα. Και δεν κουνιέται φίλο έτσι.
1: Ο Ντόρσε έχει καταγωγή από τη μητέρα του, μας λέει ο Νίκος. Ωραία.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, καμία αντίρρηση. Δεν είπαμε εμείς αυτό το πράγμα. Σου λέει ότι γίνονται πάρα πολλές μεταγραφές. Και οι περισσότεροι παίκτες είναι ξένοι. Δεν είναι μόνο στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Είναι και στις περισσότερες ομάδες.
1: Να σας πούμε μια δήλωση που έγινε πριν από λίγο και έτσι σας τη φέρνουμε. Τη μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχει κάνει δήλωση ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας για το τερματισμό του πολέμου. Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες το βράδυ, ίσως σήμερα, αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα. Είπε, για να σας, από το Νέο Δελχή, για να έχετε πλήρη την δήλωσή του.
0: Αυτό πέφτει το πετρέλαιο, ρε Διονύση.
1: Ίσως και λόγω αυτού.
0: Μπορεί και γι' αυτό.
1: Οπότε ναι, μπορεί εντός ημέρας, μπορεί και να έχουμε συμφωνία. Θα το δούμε. Προς το παρόν δεν έχουμε τίποτα.
0: Ήθε.
1: Ναι.
0: Ήθε. Ναι. Γιατί είναι από τις 28 Φεβρουαρίου, πότε είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ.
1: Από τις 28 Φεβρουαρίου.
0: Αυτός ο Φεβρουάριος με τους πολέμους. Έτσι, ναι. Γιατί και, και του, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία Φεβρουάριο δεν έγινε.
1: 24.
0: Ναι. Δηλαδή, 22. Φοβερό πράγμα.
1: Ο Ρούμπιο συνέχισε και είπε ότι όποια συμφωνία είπα Ιράν θα εγγυάται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται. Εδώ υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Επειδή έχει κυκλοφορήσει το Σαββατοκυριακό για τη συμφωνία ότι θα περιλαμβάνει, έτσι λένε οι Ιρανοί, ότι θα περιλαμβάνει και κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στο Λίβανο βγήκε ο επικεφαλής της Χεσμπολάχ και είπε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε κατάπαυση του πυρός ή δεν θα δεχτούμε, εν πάση περιπτώσει, αφοπλισμό μας και τέτοια πράγματα. Και έχουν γίνει πάλι οι Αμερικανοί λίγο στα κόκκινα. Απλά να το λέμε και αυτό, να το έχετε και αυτό κατά νου. Και το Ισραήλ, μία από τις ενστάσεις που βάζει στην συμφωνία είναι το τι θα γίνει στο Λίβανο, γιατί δεν έχει προχωρήσει εκείνο το σκέλος της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός που προέβλεπε αφοπλισμό της Χεσμπολάχ. Η Χεσμπολάχ κάθε άλλο παρά έχει αφοπλιστεί, εξακολουθεί και ρίχνει ρουκέτες ή drones εναντίον του Ισραήλ κτλ. Έτσι, το οποίο χρησιμοποιεί στον Κίβο ή στην εκατομμύριο ως πρόσχημα το Ισραήλ για να εξαπολύσει επιθέσεις στο Λίβανο. Όπως καταλαβαίνετε και γίνεται αυτή η ιστορία, διαιωνίζεται.
0: Γιατί θα αλλάξει τώρα αυτό. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Αυτό.
0: Πολύ ενδιαφέρον έχει η είδηση που λέει ότι έφτασε από την Κίνα στην Κούβα ένα πρώτο φορτίο με 15.000 τόνους ρύζι.
1: Ναι.
0: Γιατί οι άνθρωποι πεινάνε εκεί. Είναι σε άθλια κατάσταση. Έχει ενταθεί και η πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουν να την πάρουν.
1: Η Κίνα έχει υποσχεθεί, αν δεν θυμάμαι καλά, 60.000 τόνους.
0: Ναι.
1: Τώρα έφτασε το πρώτο φορτίο, που είναι το 1/4.
0: Ναι, το πρώτο. Ναι. Ναι,
1: και έφτασε εκεί και χαρά σε Ευαγγέλια. Και το ωραίο το ρύζι. Έχουν μπόλικο απόθεμα. Οι Κινέζοι.
0: Κίνα, ναι,
1: έχουν, ναι. Και στα Κουβανέζικα, επειδή έχω φάει κουβανέζικη κουζίνα, το τιμούν το ρύζι.
0: Το τιμούν το ρύζι. Φασόλια κιμά.
1: Το χρησιμοποιούν, ναι.
0: Αλλά κιμά δεν έχουν οι άνθρωποι τώρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων είναι σε άθλια κατάσταση. Είναι πολύ μεγάλη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν είναι από το εμπάργκο που είχε βληθεί το 60.
1: Όχι καλά, δεν είναι από τότε. Είναι καινούργια αυτά τα καινούργια κοσκινάκια.
0: Αυτή θέλει ο Ρούμπιο, λέτε.
1: Ναι.
0: Ο Ρούμπιο δεν θέλει.
1: Τι θέλει, δεν τι θέλει. Αυτό είναι λίγο πιο διαλλακτικό. Ο Τραμπ τι θέλει.
0: Θέλω να την κάνει δώρο, μάλλον. Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Θα το παρακολουθούμε γι' αυτό και όπως ξέρετε, σας ενημερώνουμε και γι' αυτό.
0: Βέβαια. Ναι. Πάμε προς τους τίτλους. Με Foo Fighters.
1: Μουσικά.
0: Βέβαια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, μετά την κατάκτηση της EuroLeague, επικράτησε της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Στη Θεσσαλονίκη, 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Σεισμός 4 ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, 3 νεκροί και 17 αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στα φίλα μας τον κύριο Γιάννη από τη Ρυσούπολη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Χρήστος λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε, θρύλε. Ο Χρήστος από τη Μυτιλίνη, από την κατακόκκινη Μυτιλίνη. Ο Σωτήρης λέει: εγώ παιδιά πάω και είμαι, αλλά προπαντός Έλληνας. Και κάθε φορά που μια ελληνική ομάδα καταφέρει να διακριθεί.

0: Ολυμπιακό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέει, βρίσκομαι Εγνατία εδώ κοντά στα Γρεβενά. Θερμοκρασία. Γνώσεις του είδους, λίγο σκιάζεσαι. Σε πιάζει, ήρθε στην τέλεια, βγήκα τα τέρατα. Ναι, όχι. Η Σοφία λέει, παιδιά, είμαι μεθυσμένη από το. Πέστε, Σοφία, σε παρακαλώ πολύ, γιατί λέμε και εμείς τώρα τι γίνεται.
1: Και θα ερχόμασταν όλοι με τη Λίνη, κατάλαβε.
0: Όχι, μην τελειώνει, Κέρκυρα, παιδί μου.
1: Κέρκυρα θα ερχόμασταν.
0: Με τη Λίνη, γιατί να πάμε στη Μυτιλίνη.
1: Μπερδεύτηκε.
0: Πω κατά 95% ημερών. Σας υπενθυμίζουμε τη διδία θα περιλαμβάνει, θέλουμε να πιστεύουμε με όσα έχουμε ακούσει τώρα, και το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, αλλά κυρίως το τι θα γίνει στις πολιτείες. Θυμίζουμε πως έλεγε.
1: Πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη, γιατί με ακούω ότι πάλι θα χαλάσει.
0: Μας είχε πει ότι το Σαββατοκύριακο, μας είχε προειδιάσει για τον καιρό του Σαββατοκύριακου και ότι θα είχαμε και βροχούλες και τα λοιπά. Πάμε τώρα να το δούμε τα καινούργια. Ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να μην πω ότι έχει δικαιωθεί η γυναίκα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο καιρός τώρα θα ανέβουμε θερμοκρασιακά, δηλαδή μέρα με την ημέρα θα ανεβαίνουμε για ένα βαθμό. Η Πέμπτη θα αποτελέσει την πιο θερμή μέρα, γιατί τοπικά ακόμα και στην Κεντρική Μακεδονία θα φτάσουμε κοντά στους 34 βαθμούς. Ωστόσο από εδώ και πέρα θα περιοριστεί λίγο η αστάθεια, δηλαδή αυτές οι μπόρες και οι καταιγίδες θα είναι πιο περιορισμένες, θα είναι κυρίως προς το εσωτερικό της υπηρετικής χώρας. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε μπόρες, θα έχουμε και καταιγίδες. Σήμερα είναι ευνοϊκή για αστάθεια. Όμως και πάλι θα είναι προς το εσωτερικό. Δηλαδή στα ορεινά ή μειωρινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στη Στερεά το χαλάζει και προς τη Λάρισα και στην Πελοπόννησο. Υπήρξαν κάποιες εικόνες οι οποίες ήταν έτσι απογοητευτικές, δυστυχώς. Όμως είναι ευνοϊκές οι συνθήκες και σήμερα για χαλαζοπτώσεις. Όχι με την ίδια ένταση σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, αλλά και σήμερα μπορεί να βγουν πιθανές χαλαζοπτώσεις μέσα στον υπηρετικό κορμό. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή. Στο νομό Αττική σήμερα αναμένουμε έφυρο καιρό, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προς τα βόρεια που μπορεί να δώσουν λίγες μπόρες, αλλά όχι κάτι σημαντικό, και η θερμοκρασία θα φτάσει 27 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε από εδώ και πέρα όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία. Ήδη ξεκινήσει αυτή η άνοδος από χθες. Χθες στην Ημαθία φτάσαμε κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από εδώ και πέρα θα ανεβαίνει λίγο κατά ένα βαθμό. Σήμερα δηλαδή θα δούμε 30 εδώ. Θα δούμε σε περισσότερες περιοχές 29 με 30 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική, δυτική και βόρεια χώρα. Την Τετάρτη και ειδικά την Πέμπτη θα δούμε πιο γενικευμένα 30 και λίγο παραπάνω. Ειδικά την Πέμπτη, όπως είπαμε, στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσουμε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όμως η αστάθεια δεν θα μας εγκαταλείψει.
0: Θα συνεχίσει και μετά την Πέμπτη να ανεβαίνει ένα βαθμό κάθε μέρα. Δηλαδή θα φτάσουμε το άλλο Σαββατοκύριακο, δηλαδή, γιατί αλλιώς θα φτάνουμε τα 40, ας πούμε. Δεν θέλω, είναι νωρίς.
2: Έβαλε ως θερματικό σταθμό την Πέμπτη, γιατί από την Παρασκευή θα αρχίσει να πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Όταν λέω πέφτει, δεν εννοώ ότι θα έχουμε κάτι ακραίο ή ψυχρή εισβολή. Θα είμαστε κοντά στα κανονικά επίπεδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε

0: Περιορισμένη αστάθεια στα υπηρετικά τμήματα, ίσως και λίγο προς την Κρήτη και στη Ρόδο, αλλά μόνο στα ορεινά. Δηλαδή να μην προβληματίζουν πολύ αυτές οι μπόρες και να είναι αρκετά περιορισμένες σε έκταση.
1: Αχα. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε
2: ναι.
1: πολύ, κύριε Παπαγκούλη. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Πήγε κόσμο. Το Σάββατο ήταν αρκετά άστατο καιρό. Κρύα λέει που είναι.
1: Η θάλασσα είναι. Μπούζι. Μπούζι είναι.
2: Λέω βρε παιδιά.
1: Παιδιά τώρα.
2: Παπαπα. Εντάξει.
1: Επειδή το έχουμε καθιερώσει τώρα το τελευταίο διάστημα να κάνουμε μπάνιο του Αγίου Πνεύματος, αν δεν δουλεύουμε. Να κάνουμε το. Που κανονικά δεν πρέπει να δουλεύουμε γιατί είμαστε πνευματικοί άνθρωποι.
2: Πολύ
1: πνευματικοί άνθρωποι.
2: Του πνεύματος.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά είναι κρύο ακόμα.
2: Ναι, παιδί.
1: Η θάλασσα.
2: Παιδί μου, τι λες τώρα.
1: Να τα αφήσετε. Καλημέρα, καλή στον κύριο Γιάννη από το.
2: Βέβαια.
1: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα. Το επεισόδιο Μαρινάκη με Δημητριάδη. Εγώ δεν κατάλαβα πολύ τι έγινε. Από ό,τι κατάλαβα, έπεσε ένα μπουκάλι με νερό από τον γιο του κυρίου Μαρινάκη. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό διάβασα χωρίς να είμαι εκεί να ξέρω κάτι.
2: Υπάρχουν
1: γι' αυτό.
2: Υπάρχουν βίντεο,
1: ναι,
2: βασικά.
1: Ναι, και στη συνέχεια υπήρξε ένα μπιφ. Μπράβο, ναι. Ένας διαπληκτισμός ναι. ανάμεσα στον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη. Ναι. Αυτό ξέρουμε, δεν ξέρουμε κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Και είναι γνωστό ότι καλό είναι αυτά τα πράγματα να μην γίνονται όχι μόνο σε αγωνιστικούς χώρους και σε εξωαγωνιστικούς
2: ναι.
1: χώρους.
2: Ησυχάστε.
1: Ναι.
2: Ησυχάστε.
1: Ήρεμα, ηρεμία,
2: ναι.
1: ψυχραιμία.
2: Ναι. Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Από τη γνωστή διαδρομή, από την Ξάνθη προς τη Δία Καβάλας, μέσω Εγνατίας. Επιστροφή στη δουλειά μετά από ασθένεια 2 ημερών.
2: Περαστικά.
1: Δεν θα έλεγα ότι είμαι καλά ακόμη. Δεν είναι ακόμα καλά.
2: Σιδερήμα.
1: Να γίνεις,
2: ναι.
1: να γίνεις φίλε μας Γιώργο.
2: Ναι.
1: 21 βαθμούς έχει, πολλή υγρασία, ήλιο και μέτρια κίνηση. Φιλιά σε όλους, καλή συνέχεια. Εύχεται ο Γιώργος. Περαστικά, φίλε μας Γιώργο.
2: Ναι, περαστικά. Mm. Λοιπόν, κοιτάω την κίνηση
1: ναι.
2: Από νωρίς τώρα για να δω πώς είναι η κίνηση στον Πειραιά. Από εκεί θα ξεκινήσω σήμερα. Mm. Από την κίνηση στον Πειραιά. Κοίταξε να δεις, οι πιο κεντρικοί δρόμοι που βλέπω εδώ του Πειραιά έχουν κινησούλα σήμερα.
1: Ναι.
2: Ακόμα. Γιατί εντάξει, θα αρχίσουν να βγαίνουν κιόλας για να πάνε. Η Σκυλίτσια, η Μυρίδου Σκυλίτσια που καταλήγει, ας πούμε, στο κέντρο, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση. Πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση. Αλλά βλέπω εδώ και στη Δευτέρα Μεραρχία βλέπω κίνηση, και στη Σκουζέ βλέπω κίνηση, και στο κέντρο του Πειραιά βλέπω κίνηση εκεί
1: το
2: κοντά στο
1: δημοτικό
2: θέατρο.
1: Ακόμα ή πηγαίνουν στις δουλειές του, παιδί μου.
2: Μπορεί να πηγαίνουν και στις δουλειές του, αλλά μπορεί να έχουν ξομείνει και κάποιοι ακόμα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Γιατί μέχρι πριν μια ώρα είχε κόσμο. Ακόμα.
1: Ναι.
2: Στον Πειραιά. Αλλά εντάξει, στο λιμάνι είναι πάντα φορτωμένη η κίνηση γιατί φεύγουν και τα πλοία τώρα, τα πρωινά.
1: Ναι, σωστά. 7
2: λιμάνι είναι. Βέβαια.
1: Φεύγουν.
2: Ναι.
1: Ειδικά τα μεγάλα που πηγαίνουν για Κρήτη και τα λοιπά.
2: Βέβαια.
1: Τέτοια ώρα δεν φεύγουν.
2: Όχι, αυτά φεύγουν βράδυ.
1: Βράδυ φεύγουν.
2: Ναι.
1: Βράδυ, αυτά που κάνουν ταξίδι βράδυ. Νομίζω
2: φεύγουν
1: δεν είναι.
2: Βράδυ, συνήθως της Κρήτης. Ναι.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Πάντως είναι πολύ αυξημένη η κίνηση και στο Κεφισό βλέπω από πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι σε όλο το μήκος του Κεφισού, φτάνει μέχρι και τη λεωφόρα Αθηνών κάτω και μετά ξανακλίνει στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Ρέντι μέχρι και την παραλιακή, μέχρι την Ποσειδόνος. Γιατί έχει τέτοια κίνηση στο ρεύμα καθόδου. Μπορεί να μείνει κάποιοι πάνε τώρα να πανηγυρίσουν.
1: Τώρα να πανηγυρίσουν.
2: Δεν ξέρω, ρε,
1: πρωί, μα δεν έχει τίποτα το πρωί.
2: Και μπροστά από το Καραϊσκάκι.
1: Χθες είχε φιέστα, είχε πράγματα.
2: Ναι.
1: Τώρα τι.
2: Ναι, και μπροστά από το Καραϊσκάκι έχει κίνηση και έχει γίνει και ένα ατύχημα. Έχει γίνει ένα ατύχημα ακριβώς εκεί που καταλήγει ο Κεφισός. Στη παραλιακή. Έχει γίνει ένα ατυχηματάκι και έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή από το ύψος της Αλίμου μέχρι και μετά το Παλαιοφάλιρο. Στο ρεύμα προς Πειραιά δηλαδή πάλι. Στο ρεύμα προς τα δω είναι μια χαρά. Προς Λιφάδα, ας πούμε. Ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
2: Τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά.
1: Να το πούμε σχηματικά
2: ναι.
1: έτσι.
2: Και στην Κηφισία βλέπω. Έχουν γίνει και ατυχήματα.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, άμα έχει κίνηση, δεν θα έχει για τον Ολυμπιακό.
2: Όχι.
1: Φαντάζομαι.
2: Όχι.
1: Φαντάζομαι. Δεν ξέρω.
2: Δεν θα έχει
1: ναι. Γιατί να έχει για τον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, τώρα, τι να λέμε ναι. τώρα.
1: Ναι. Εκεί έχουν άλλες ομάδες.
2: Ναι.
1: Είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Ηρακλής, είναι ο Άρης.
2: Να σε έχουν ρωτήσω τώρα.
1: Ο Απόλλων Καλαμαριάς.
2: Ναι. Να σε ρωτήσω. Αύριο είναι Τρίτη, παρουσιάζει το κόμμα του κ. Τσίπρας.
1: Ναι. Την επομένη του. Άλλου ενός επεισοδίου του ντοκιματέρ στο χιλιοστό. Ναι.
2: Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, για πες.
2: Λοιπόν, επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα, έλειπες όμως την Παρασκευή, παρουσίασε το κόμμα της κυρία Χριστιανού.
1: Μάλιστα.
2: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Το παρακολούθησες καθόλου.

0: Αυτό, την παρουσίαση.
1: Όχι.
0: Α.
1: Διάβασα μετά.
0: Α, δεν είδε τίποτα.
1: Γιατί να τα βλέπω live, δεν.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είδα να το δει όλο live.
1: Α,
0: λέω,
1: όχι,
0: αν παρακολούθησε, αν είδε. Εσύ την κυρία Μουτσάτσου την ήξερε.
1: Είχε από ένα βίντεο που είχε κάνει, που είχε γίνει viral, ένα Έλληνες εντύπωση, αλλά είναι προσωπική, δεν έχει κανένα νόημα να τη μοιραστώ με τον κόσμο. Δεν ήταν και πολύ καλή. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Από τότε θυμάμαι, έκτοτε δεν την είχα χάσει. Γιατί
0: το έχει
1: πέσει πουθενά.
0: Και από Twitter-άδες.
1: Και από Twitter-άδες.
0: Ναι. Τι είναι οι Twitter-άδες?
1: Οι Twitter-άδες είναι αυτοί που γράφουν στο Twitter.
0: Δηλαδή και εμείς επειδή κάνουμε κανένα πόστα.
1: Τώρα πώς θα τους λένε, όχι, τώρα πώς θα τους λένε, εξάδες.
0: Τους λένε εξ-τουιτεράδες.
1: Γιατί δεν είναι εξ, πλέον λέγεται εξ, δεν λέγεται Twitter.
0: Ναι, τους λένε εξ-τουιτεράδες, εξ-παύλα τουιτεράδες για να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
1: Το εξάδες θα
0: γιατί εξάδες δεν είναι, είναι σαν τη αυγά. Δωδεκάδες, εξάδες, δεν είναι αυτό το πράγμα.
1: Ορίστε, στο χωριό της κυρίας Σουλτάνα στην Αριδαία ρίξε χαλάζι, τώρα μαζεύουν τα κεράσια. Έκανε ζημιά,
0: ναι, ρε παιδιά, δεν πρέπει να πέφτει χαλάζι τέτοια εποχή.
1: Ναι, δεν είναι ωραίο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει απίστευτη ταλαιπωρία στη διαδρομή Κοζάνη Γιάννενα.
0: Γιατί
1: έχουν μονοδρομήσει τα τούνελ της Εγνατίας. Και κανένας δεν μας λέει πότε όντως έφυγε από τη ζωή ο Μάστρο Κώστας.
0: Δυστυχώς.
1: Το λέμε και στις ειδήσεις, Γιώργο, βεβαίως. Εννοείται.
0: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν. Αλλάζουμε σελίδα. Πάμε τώρα σε κάτι που σας είχαμε προαναγγείλει, να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία. Έχουμε πάλι ένταση και έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, ένταση με το κόμμα της αντιπολίτευσης. Το κόμμα, το Κεμαλικό κόμμα,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Αυτό που ίδρυσε τη δημοκρατία στην Τουρκία, κατά τα λοιπά. Λοιπόν, γιατί υπήρξε δικαστική απόφαση που πάβει τον αρχηγό, ο οποίος δεν θέλει να παραιτηθεί βεβαίως, και είχαμε και άλλα επεισόδια. Η Ελβίρα Κρίθαρη, η ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, από εκεί θα μας πει λεπτομέρειες. Ελβίρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας από την Κωνσταντινούπολη. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αυτές τις μέρες κρίνεται πραγματικά το μέλλον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΤΕΧΕΠΕ στην Τουρκία. Ξεκινάνε όλα από την απόφαση του δικαστηρίου, την απόφαση απόλυτης ακυρότητας του συνεδρίου του το 23. Το συνέδριο του 23 ανέδειξε τον. Έρχεται και πάλι ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, τη 13 χρόνια πρόεδρος του κόμματος. Και ο Γιώργος Ελεξές αρνείται να παραδώσει τα γραφεία του ΤΕΧΕΠΕ. Είναι ταμπουρωμένος από νωρίς το πρωί. Ποιες δυνάμεις σπάνε την πόρτα, μπαίνουμε στο κτίριο, γίνεται χρήση δακρυγόνων και κλαστικών σφαιρών, επικρατεί το χάος. Στον 12ο όροφο ο Γιώργος Ελεξές παραμένει στο γραφείο του μέχρι που αποφασίζει ότι θα πρεφτεί με τα πόδια μέσα στη μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση, το οποίο και κάνει πολιτική κίνηση, παρουσία πλήθους κόσμου, αστυνομικών δυνάμεων, ο ίδιος ανεβαίνει πάνω στην Άβδα. Τελικώς φτάνει στο κτίριο του κοινοβουλίου στην Άγκυρα και διαμηνύει πως εδώ και, από εδώ και πέρα αυτή είναι η έδρα του κόμματος, δεν πρόκειται να παραδοθούμε, δεν θα προδώσουμε το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ. Βρίσκεται λοιπόν στο ΤΕΧΕΠΕ την ίδια στιγμή. Σήμερα μαθαίνουμε ότι στα γραφεία του ΤΕΧΕΠΕ μάλλον έχει βγει ακόμα και η αφίσα και η φωτογραφία αλλάζει, έχουν αλλάξει τα πρόσωπα.
0: Το ψηλώσανε, ναι.
2: Ακριβώς, έχει εγκατασταθεί ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου και είναι πραγματικά δραματικές οι στιγμές, διότι κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτό, ποια είναι τα σενάρια της επόμενης μέρας. Ο Ουσγκούρ δεν θέλει να παραδοθεί, ζητάει
1: Ελβίρα,
2: να γίνει συνέδριο.
1: Ελβίρα, γιατί κρίθηκε, με ποια αιτιολογία ή πρόφαση κρίθηκε άκυρο ένα συνέδριο ενός κόμματος και πώς το κρίνει η δικαιοσύνη αυτό το πράγμα?
2: 2023 λοιπόν, λίγο μετά τις εκλογές, το συνέδριο του Νοεμβρίου, 3 με 4 Νοεμβρίου ήταν, είχαν γίνει καταγγελίες από μέλη του κόμματος, εσωτερικά δηλαδή, όχι από τον ίδιο τον Κιλιτζάρογλου, αλλά μέλη του κόμματος που πρόσκειται στη σφαίρα επιρροής του για δολιοφθορά, για παρατυπίες στο συνέδριο. Είναι και μία άλλη ιστορία το αν ένα δικαστήριο έχει την δυνατότητα, εδώ συζητιέται δηλαδή και αυτό, να κρίνει άκυρο ένα συνέδριο και με ποια διαδικασία το κρίνει, και αν έχει βέβαια τη δυνατότητα ένστασης ο ίδιος ο ΖΕΛ. Πάντως η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη επειδή υπήρξαν αυτές οι καταγγελίες για δολιοφθορά, για παρατυπία, για χρηματισμό ατόμων, προκειμένου να στηριχθεί ο ΖΕΛ τότε ως υποψήφιος. Αυτή ήταν λοιπόν η αρχική ιδέα. Από το 23 εκκρεμούσε η απόφαση αυτή. Τελεσίδικησε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα με την απόφαση απόλυτης ακυρότητας. Και έτσι ο ΖΕΛ καθαρέθηκε.
1: Και φαντάζομαι ότι γι' αυτό με αυτά τρίβει τα χέρια του κ. Ερντογάν. Δηλαδή ο κ. Κιλιτζάρογλου ήταν, από ό,τι φάνηκε και στις προηγούμενες τελευταίες εκλογές, ήταν ένας εύκολος αντίπαλος, έτσι δεν είναι?
2: Ήταν επί 13 χρόνια πρόεδρος και είχε χάσει όλες τις εκλογές.

0: και θα τα μετρήσεις.
1: Το ίδιο πράγμα λέμε με άλλα λόγια. Αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνεις. Και τώρα, τώρα δηλαδή είναι ακόμα μέσα ταμπουρωμένο.
1: Στην Εθνοσύλλανση.
2: Ακόμα, έτσι.
0: Τώρα έχει φτάσει στο γραφείο της ομάδας, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΤΣΕΧΕΠΕ στο κτίριο του κοινοβουλίου και διαμένει ότι θα παραμείνει εκεί μέχρι νεοτέρες, λέγοντας ότι εδώ πια είναι η νέα έδρα του ΤΣΕΧΕΠΕ. Δηλαδή το ΤΣΕΧΕΠΕ έχει δύο έδρες, ναι, στα γραφεία του στην Άγκυρα και στο κοινοβούλιο με δύο διαφορετικούς επικεφαλείς. Βέβαια, ο ΖΕΛ έχει ένα τεράστιο κύμα και την υποστήριξη της πλειοψηφίας του κόσμου του ΤΣΕΧΕΠΕ. Αυτός και εχθές αυτό που μας έλεγαν στην πορεία, γιατί πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και στην Κωνσταντινούπολη σε τρία διαφορετικά σημεία εχθές σε αυτό το απόγευμα, αυτό που μας έλεγαν είναι ότι αυτή είναι μια κίνηση ΜΑΤΣ από το ΑΚΕΠΕ να βγάλει εκτός κάδρου τελείως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πώς? Ένα χρόνο πριν με την φυλάκιση. Ένα χρόνο και δύο μήνες πριν.
1: Το Κελεσδάρο, βέβαια.
2: Του
1: Ιμάμοκλου. Συγγνώμη, δεν έχω μπερδέψει τα ονόματα. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ένα χρόνο πριν και σήμερα, τώρα, αυτές τις ημέρες, με την του παλιού ηγέτη που δεν είχε κατορθώσει τίποτα έναντι στο κυβερνών κόμμα.
2: Μάλιστα. Ελβίρα, σε ευχαριστούμε
1: θερμά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ θα έβγαζα μια δικαστική απόφαση να το καταργήσω εντελώς.
1: Σκεφτόμουν, όσο άκουγα την Ελβίρα, σκεφτόμουν, το έφερνα λίγο στα ελληνικά πράγματα. Ναι. Και εδώ είχαμε καταγγελίες για παρατυπίες σε συνέδρια. Είχαμε καταγγελίες, για παράδειγμα, ότι σε συνέδριο κόμματος τους βάλανε από την πίσω πόρτα και από ένα υπόγειο τους συνέδρους για να αποκλείσουν στο ισόγειο άλλους συνέδρους για να γίνει πραξικόπημα. Είχαμε καταγγελίες περί πραξικοπήματος σε συνέδριο.
2: Αλλά αυτά είναι θέματα των κομμάτων.
1: Δεν παρενέβη η δικαιοσύνη. Δεν κατέφυγε κανείς στη δικαιοσύνη για να λύσει πολιτικές διαφορές. Γιατί εδώ μιλάμε πολιτικές διαφορές. Δεν είναι κατά μέτρηση ψήφων που μέτρησες διπλές τις δικές σου, μέτρησα μονές τις δικές μου. Δεν είναι τέτοιο πράγμα.
2: Δεν μπορούμε να εκλογικεύσουμε το παράλογο. Δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Δεν εξηγείται. Είναι ανεξήγητο αυτό.
1: Δεν το καταλαβαίνουμε. Επίσης, εγώ το είπα από την αρχή ότι δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, απόλυτα ερμηνεύσιμη είναι τη στάση του κ. Δάρογλου, ο οποίος αποδέχεται μια δικαστική απόφαση που κάνει άνω κάτω το κόμμα του, επί της ουσίας το καταργεί και το θέτει υπό τις πτερούγες της δικαιοσύνης που γνωρίζουμε περί δικαιοσύνης. Έχουν βγει εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δικαιοσύνη στην Τουρκία και το αποδέχεται.
2: Εγώ θα έδινα το κόμμα της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
2: Θα το έδινα, πώς το λένε, το φίλο του Ερντογάν που τον έχει. Ουρά του. Ο Μπαχτσέλη, μπράβο. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Βασιλική.
1: Είναι άλλο αυτό,
2: ναι,
1: παιδί μου.
2: Εγώ όχι, θα του έλεγα. Να σου πω, έχω ένα κόμμα εδώ.
1: Το θες.
2: Θα γίνει τόσο, θα μεγαλώσει κι άλλο. Ναι. Είναι και κοντό αυτό.
1: Ο Γιώργος μας εξηγεί ότι σχετικά με τα τούνελ από Κοζάνη για Γιάννενα, ναι, όταν παραλήφθηκαν, ήταν εκτός προδιαγραφών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, αγοράστηκε η Γερνατία. Τώρα θα πρέπει να γίνουν εργασίες στα τούνελ ώστε να καλύπτουν τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παράξενο είναι, από όσα έχω μάθει, αλλά δεν τα έχω επιβεβαιώσει, ότι τα χρήματα που θα χρειαστούν για να πληρωθούν όχι από την εταιρεία που έχει τώρα την κατοχή της στον δρόμο, αλλά από το ελληνικό κράτος. Από το οποίο και αγοράστηκε εντός εισαγωγικών η οδός αυτά τα χαιρετώ. Και μας χαιρετάει. Ναι, είναι περίεργα αυτά τα πράγματα που γίνονται, εάν γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Δεν γνωρίζω, λοιπόν, δηλαδή, με ποιο τρόπο έχει παραλυθεί ένα έργο το οποίο δεν τηρεί κάποιες προδιαγραφές και αλλάζει εκ των υστέρων και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι λίγο.
2: Συμβαίνουν,
1: ναι,
2: αυτά.
1: Αλήθεια.
2: Βέβαια.
1: Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Παράληψή μου.
2: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη.
1: Και μας ρωτάει και ο Φώτης. Ρωτήστε παρακαλώ να μάθετε για τη σύρα και τις εγκρατείες πότε θα ανοίξουν. Θα ρωτήσουμε. Αυτές τις σύρα και τις εγκρατείες, παιδί μου.
2: Εντάξει, θα ρωτήσουμε.
1: Ναι. Και λέει συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, λέει ο Φώτης. Θα το πούμε γι' αυτό. Ναι.
2: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη που λέτε είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην περιφερειακή γιατί έχει γίνει και ένα ατύχημα εκεί στο ύψος της Ευαγγελίστριας. Στα δάχτυλα τα παίζω. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Τσιμισκή. Πάρα πολύ αυξημένη σήμερα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, έχετε βγει να πανηγυρίζετε, αποκλείεται. Είναι στη Βασιλείος Γεωργίου και στην Όλγας Διονύση. Στη συνέχεια δηλαδή τη Βασιλείος Γεωργίου έχει κίνηση. Και στην Καρατάσου, Καραμίτσου πήγα να πω, και στην Καρατάσου έχει κίνηση. Και στη Μοναστηρίου έχει κίνηση. Και στη Λαγκαδά στο ένα ρεύμα όμως. Λίγο πιο πάνω από το Βαρδάρι.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα για την Αθήνα σας είπα. Στα γνωστά σημεία έχει κίνηση.

0: στην Κηφισίας κατά τόπους, στη Μεσογείο, η Μεσογείο είναι ακόμα καλή, πώς το λένε, στην Κατεχάκη είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και στον Πειραιά σας είπα ότι είναι όλοι οι δρόμοι φορτωμένοι, ναι. Φορτωμένοι πολύ. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων να ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Σας χαιρετάμε με πολύ ωραία μουσική.
1: Γεια σας.
0: Ωραία, δεν είναι.
1: Να είστε καλά.
0: Ωραία. Ναι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με

έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλο τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Παζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να παραγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα στον Πειραιάν με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά Δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του Δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Νέκρος 67χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο γιο του, ο οποίος συνελήφθη καθώς ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Δύσκολη υπόθεση αποδεικνύεται η συγκράτηση των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς το Μάρτιο βρέθηκαν και πάλι πάνω από τα 3 δις ευρώ από περίπου 2,5 που ήταν στο τέλος του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρωταθλητές στις οφειλές παραμένουν τα νοσοκομεία. Ζημιές ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγοροντ στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές. Ο καιρός. Σταδιακή βελτίωση του καιρού με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών και έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Περιβροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και καλή εβδομάδα σε όλους. 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα χθες με θύμα έναν 29χρονο Μεσίνη, όπου έχασε ακαριαία τη ζωή του στη Ζαχάρο, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε με κατεύθυνση προς τον πύργο προσέκρουσε με τρομακτική δύναμη στο πίσω μέρος μιας σταθμευμένης νταλίκας. Πρόκειται για έναν 29χρονο στρατιωτικό από το Αρτίκι της Τριφυλίας που υπηρετούσε ως ΕΠΟΠ στην 117 πτέρυγα μάχης και διέμενε στη διασπορά της Κυλλήνης, με το δυστύχημα να συμβαίνει την ώρα που ο νεαρός μετέβαινε στην υπηρεσία του. Μάλιστα, η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα του θύματος σφινώθηκε κάτω από το φορτηγό και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής και πολύωρη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του. Γενικευμένο blackout λόγω βλάβης του δικτύου σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μεγάλο μέρος της Καλαμάτας, σε Μεσίνη αλλά και στην περιοχή της Μάνης. Στο σκοτάδι έμεινε σχεδόν η μισή Καλαμάτα.

0: με περιοχές της βόρειας και ανατολικής πόλης, καθώς και τις περιοχές της Βέργας να βυθίζονται στο σκοτάδι. Το ίδιο συνέβη και στη Μεσίνη, αλλά και στη Μάνη, στην περιοχή του Λεύκτρου, αλλά με αναφορές μέχρι και το Ίτιλο. Το ρεύμα επανήλθε κανονικά περίπου μία ώρα μετά, γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται ασθενής, σημειώθηκε στις 4 και 29 πρώτα λεπτά σήμερα τα ξημερώματα, στο θαλάσσιο χώρο 7 χιλιόμετρα δυτικά νότιο-δυτικά του Γερολιμένα, στο δήμο Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία. Να ολοκληρωθούν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών και να καταβληθούν αποζημιώσεις στο 100% αυτών, χωρίς κόφτες και απαλλαγές, ζητούν η Ομοσπονδία Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας και 11 αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου αναφορικά με τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν σε σειρά καλλιεργειών από τον Παγετό στις αρχές του Μαΐου. Παράσταση διαμαρτυρίας για τα σοβαρά προβλήματα στην προσχολική αγωγή και στα νηπιαγωγεία οργανώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας σήμερα στη 1:30 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα. Για το λόγο αυτό έχει προγραμματιστεί στάση εργασίας του Συλλόγου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι. Την επανασύνδεση των χωριών της Πηλίας, Χανδρινού, Στενουσιά, Κουκουνάρα, Μπαλοδημαίικα και Πύλα με τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ ζητούν με επερώτησή τους οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εσπήρωσης Πελοποννήσου, Νίκος Κουτουμάνος και Γιάννης Κελάρης. Όπως αναφέρουν, από το Μάιο του 2025, μετά το κλείσιμο του δρόμου προς Πύλογο λόγω των έργων για το νέο αυτοκινητόδρομο Καλαμάτα-Μεθόνη, τα συγκεκριμένα χωριά βρίσκονται σε συγκοινωνιακό αποκλεισμό. Εκατοντάδες καλαματιανοί ξεχύθηκαν στους δρόμους και την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας χθες βράδυ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ριάλ, που ανέδειξε την ελληνική ομάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μπάσκετ. Μάλιστα με πορεία έφτασαν ως την παραλία της Καλαμάτας, ενώ οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της απόψινής νύχτας. Άστατο καιρό με νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και ασθενείς βροχές από το μεσημέρι αναμένουν και σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 λεπτά μετά τις 8. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

όπως καταγράφεται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τα σημαντικότερα που συλλέγουμε και σταχυολογούμε, εδώ να τα συζητήσουμε μαζί. Γεωργία Κονομοπούλη είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Το 2721-095-395-301 παρεμβαίνετε για να συμβάλλετε κι εσείς σε αυτή την αξιολόγηση και τη σταχυολόγηση των πιο σημαντικών που συζητάμε.

25 Μαΐου στο ημερολόγιο και μη μου πείτε ότι ο καιρός θυμίζει 5 μέρες πριν το καλοκαίρι. Αν εξαιρέσουμε τη θερμοκρασία που σήμερα από ό,τι βλέπω θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, όλο το άλλο, όλο το υπόλοιπο σκηνικό του καιρού, μάλλον προς φθινόπωρο μας κάνει. Αρκετή λοιπόν συννεφιά και σήμερα, συνεχίζεται το σκηνικό αυτό του καιρού, το οποίο ξεκίνησε την Τετάρτη, Πέμπτη και θα κρατήσει από ό,τι φαίνεται μέχρι τουλάχιστον και την ερχόμενη Τετάρτη. Την Πέμπτη φαίνεται να καθαρίζει ο καιρός. Λοιπόν, για σήμερα, βροχοπτώσεις μετά το μεσημέρι στα παιδινά, μπορεί νωρίτερα και αρκετά πιο έντονες στα ορεινά της νότιας Μεσσηνίας. Αύριο έχουμε αρκετή συννεφιά, δεν φαίνεται όμως να συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις, οι οποίες αναμένεται να επιστρέψουν Τετάρτη, μεσημέρι και απόγευμα. Η θερμοκρασία έχει το δικό της ρυθμό, θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας ακόμα παραπάνω τις επόμενες ημέρες. Την Τετάρτη η πρόγνωση δείχνει για πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, έχουμε καταγράψει αυτή τη χρονιά πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Πάρα πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις. Λέγαμε ότι ο Μάιος θα έρθει με κάτι διαφορετικό. Ελπίζαμε ότι θα μειωθούν λίγο οι βροχοπτώσεις. Δεν μας το έφερε αυτό ο Μάιος. Έφερε όμως κάτι διαφορετικό. Θα έχουμε πολύ ζεστό καιρό με βροχοπτώσεις. Είχαμε κρύο και βροχές τους προηγούμενους μήνες. Τώρα αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Θα έχουμε ζέστη με βροχοπτώσεις. Μου θυμίζει λίγο τροπικό-υποτροπικό κλίμα.

Επειδή σαν παρόδο για αγροτικά θα μιλήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής, να δούμε τι γίνεται με αποζημιώσεις, να δούμε τι γίνεται με τα χρεωστήτως καταβληθέντα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Παύλα ΑΔΕ. Θα τα δούμε εδώ όλα και αναλυτικά. Πάντως σε καιρικές συνθήκες αυτές, παρά τη βροχόπτωση, δεν είναι και ιδανικότερες για παραγωγή και μάλιστα από τις χαλαζοπτώσεις των προηγούμενων ημερών μετράμε και αρκετές ζημιές. Θα τα πούμε αυτά και σε λίγο. Τώρα, στα υπόλοιπα της ημέρας, να ξεκινήσουμε με το συντονιστικό το οποίο έγινε την Παρασκευή, το συντονιστικό όργανο για την πολιτική προστασία εδώ στο Δήμο Καλαμάτας, όπου είχαμε δύο βασικές διαπιστώσεις. Η πρώτη είναι ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα με τη βλάστηση φέτος λόγω των πολλών βροχών που λέγαμε προηγουμένως και μάλιστα σε σημεία που έχουν καθαριστεί πρόσφατα, όσο συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις, αυτά βλέπουμε να επιστρέφουν στην ίδια κατάσταση πριν το κόψιμο, πριν το καθάρισμα, μέσα σε λίγες ημέρες. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα, και εδώ θα σταθούμε λίγο, είναι με το οδικό δίκτυο, κυρίως το αγροτικό οδικό δίκτυο και το οδικό δίκτυο στην περιοχή του Ταϊγέτου φυσικά.

Σπάρτας και στους υπόλοιπους δήμους, φέτος έρχεται να προσθεθεί το γεγονός ότι είχαμε πάρα πολλές βροχές, άρα έχουν σημειωθεί λόγω των νερών ακόμα περισσότερες ζημιές. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στην περίπτωση του Ταϊγέτου το 20 με 30% του συνολικού οδικού δικτύου και αγροτικοί και δασικοί δρόμοι παραμένουν χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά πρόσβαση σε αυτούς.

Και φυσικά πέρα από τα ζητήματα στους παραγωγούς που δημιουργεί η ελλειπή συντήρηση στην αγροτική οδοπία, μιλώντας για το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, μιλώντας για το θέμα της πυρασφάλειας, όσο και αν ο Μάης επιμείνει στις βροχές, σύντομα έχουμε τις ζεστές ημέρες και τις μέρες μεγάλης επικινδυνότητας να έρχονται. Και βεβαίως, εάν έχουμε ένα τέτοιο οδικό δίκτυο, στο οποίο, το οποίο μετρά πάρα πολλά σημεία όπου δεν υπάρχει προσπελασιμότητα, δεν υπάρχει πρόσβαση, σε κρίσιμα κομμάτια, σε περιοχές δασικές, σε περιοχές, να το πω έτσι, υψηλής επικινδυνότητας, καταλαβαίνουμε αυτό σε τι μπορεί να οδηγήσει. Εκτός να λέμε πάλι η κακιά η ώρα, η κακιά η στιγμή και τα ρίξουμε όλα στις καιρικές συνθήκες και στην κλιματική αλλαγή.

Στο πρόβλημα αυτό έρχεται να προσθεθεί και το γεγονός ότι το δασαρχείο Καλαμάτας και συνολικά τα δασαρχεία της χώρας δεν έχουν λάβει ακόμα τα απαραίτητα κονδύλια, τις απαραίτητες πιστώσεις έως το αυτές τις πενιχρές. Μιλάμε τώρα ότι στο δικό μας εδώ το δασαρχείο λίγο ξεπερνούν τις 30.000 τα χρήματα που έρχονται για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου. Δεν φτάνουν ούτε για τα καύσιμα των μηχανημάτων που χρειάζεται προκειμένου να ανοιχτούν οι δρόμοι. Φέτος δεν μιλάμε για κακοσυντηρημένο οδικό δίκτυο, μιλάμε για διαλυμένο. Δεν είδα, καταλήγοντας το θέμα, δεν είδα πάντως από τα ρεπορτάζ και από τη συζήτηση που έγινε στο συγκεκριμένο συντονιστικό, δεν είδα να λαμβάνεται κάποια απόφαση ή να υπάρχει κάποιο σχέδιο σε συνεργασία με το Δήμο ή με την Περιφέρεια και το Δασαρχείο προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Ελπίζω ότι θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες. Πάντως, μόλις μπούμε στην καλοκαιρινή περίοδο, μόλις μπούμε στις δύσκολες ημέρες για πυρκαγιές, με τέτοιο οδικό δίκτυο είναι καθόλου απίθανο να δούμε σκηνικά να παλεύουν τα... Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, να πούμε ότι καταρχάς ένα μεγάλο μπράβο στους διοργανωτές των τριήμερων εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή Σαββατοκυριακή στην Καλαμάτα και αφορούσαν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο σταθμό εδώ του τρένου στην Καλαμάτα. Επόμενος σταθμός ήταν ο τίτλος των εκδηλώσεων. Συμμετείχε και, και ο σύλλογος εδώ, ο τοπικός φίλων σιδηροδρόμου, και οι συζητήσεις οι οποίες έγιναν δείχνουν πραγματικά ότι το αίτημα, ότι η διεκδίκηση, αν θέλετε η αναγκαιότητα, όπως προκύπτει τουλάχιστον από τις τοποθετήσεις και των ομιλητών και των παρευρισκομένων στις εκδηλώσεις, για επαναλειτουργία έστω μερική του σιδηροδρόμου εδώ στη Μεσσηνία, είναι υπαρκτή. Είναι κάτι το οποίο όχι απλά ψιθυρίζεται, όχι απλά συζητιέται σε παρέες, δηλώνεται ανοιχτά σε εκδηλώσεις, κατατίθεται ως αίτημα πλέον προς την κεντρική διοίκηση

και της εταιρείας που έχει την λειτουργία του σιδηροδρόμου στη χώρα και κυρίως προς την ηγεσία του Υπουργείου. Το ζήτημα είναι αν το ακούσει κάποιος από αυτούς, εάν πάει σε κάποια από τα αυτιά και τα βρει κιόλας ανοιχτά. Πάντως δεν είναι η τελευταία εκδήλωση που αφορά το σιδηρόδρομο στη Μεσσηνία για φέτος. Έχω την εντύπωση και τις πληροφορίες μάλλον, όχι την εντύπωση, ότι ακολουθεί μία εξίσου ενδιαφέρουσα και θα έλεγα εξίσου σημαντική εκδήλωση, στην οποία μάλιστα μπορεί να έχουμε και νέα τα οποία θα εκπλήξουν ορισμένους. Προσωπικά δεν θα εκπλαγώ, γιατί σταθερά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να καταγράφεται όλο και από περισσότερους η διατύπωση του αιτήματος για επαναλειτουργία, αυτό που είπα και πιο πριν, του σιδηρόδρομου.

Κέντρο Υγείας Καλαμάτας. Ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Συνάπης με ρεπορτάζ του στην Ελευθερία περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί σε μία από τις βασικές δομές υγείας της περιοχής μας, η οποία πραγματικά απογοητεύει.

Πριν αναφέρω τα στοιχεία που ο συνάδελφος και φίλος ο Γιάννης ο Συνάπης έχει μαζέψει και παρουσιάζει στο συγκεκριμένο άρθρο, να μπείτε στην Ελευθερία να το διαβάσετε, αξίζει τον κόπο. Να πω μόνο ότι η πρωτοβάθμια υγεία στη χώρα μας είναι πραγματικά ο μεγαλύτερος ασθενής του συστήματος υγείας. Και εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορεί να παίξει το ρόλο που έχει πρωτοβάθμια υγεία σε ένα σύστημα που είναι κυρίως στο να προλάβει είτε δρώντας με προληπτικές δράσεις είτε με επεμβατικές να προλάβει την επιδείνωση της υγείας. Είναι αυτό που λέμε το πρώτο τηλεφώνημα που θα κάνει ένας ασθενής ή κάποιος που θέλει να εξεταστεί για κάτι και θα αποφύγει το νοσοκομείο. Αυτό δεν το έχουμε. Το δεύτερο έρχεται να κάνει ακριβώς με αυτό. Ότι επειδή δεν υπάρχει ένα τέτοιο οργανωμένο σύστημα και επαρκές και αποτελεσματικό, όλο το βάρος, είτε για τα μικρά, είτε για τα μεγαλύτερα περιστατικά, είτε για τα περιστατικά που θα μπορούσαν να μην έχουν εξελιχθεί σε βαρύτερα, πέφτει στα νοσοκομεία. Μια ματιά στην κατάσταση που επικρατεί στα επίγοντα θα πείσει τον οποιονδήποτε και θα τον κάνει να συνειδητοποιήσει ότι όλα αυτά, μάλλον κυρίως το συγκεκριμένο ζήτημα και πολλά άλλα, είναι αποτέλεσμα της έλλειψης επαρκού συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας. Τώρα, για το κέντρο υγείας Καλαμάτας, όπως καταγράφεται στο ρεπορτάζ εικόνα, και είναι έτσι, και είναι και ακόμα χειρότερα, έχει όλους και όλους 5 γενικούς γιατρούς και κανένα παθολόγο. Είναι ένας γιατρός μία μέρα την εβδομάδα και άλλος 2 μέρες το μήνα, ενώ υπάρχουν και οι μέρες που δεν υπάρχει κανένας γενικός γιατρός. Καρδιολόγο όχι μόνο ένα, υπάρχει άλλος ένας μετακινούμενος από άλλη μονάδα, ο οποίος πηγαίνει μια φορά την εβδομάδα, μία μέρα την εβδομάδα στο κέντρο υγείας, έναν ορθοπαιδικό, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται και σε άδεια ο άνθρωπος, μόνο ένα παιδίατρο, 2 πνευμονολόγους, ο οποίος κιόλας ο ένας είναι μετακινούμενος και δεν βρίσκεται κάθε μέρα στο κέντρο υγείας, ακόμα και στο οφθαλμολογικό. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε μηχανήματα με αποτέλεσμα μια σειρά από εξετάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Επίσης στο ρεπορτάζ καταγράφεται και κάτι άλλο που αξίζει να το αναφέρουμε. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, διαβάζω αυτό το λεξί, στο Κέντρο Υγείας Καλαμάτας καταγράφονται άνηση μεταχείριση με διακρίσεις μεταξύ υπαλλήλων και εργασιακό bullying. Να τα, τα ωραία. Χαρακτηριστικό είναι ότι λόγω του κλίματος αυτού παραγγέλθηκε από την έκτη, είπε, και έγινε προκαταρκτική εξέταση, όμως δεν προχώρησαν σε ΕΔΕ. Στο προσωπικό του Κέντρου Υγείας γίνεται λόγος για φιλικά προσκύμενους υπαλλήλους στη διεύθυνση και για άλλους που διοίκονται εχθρικά. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ορίστηκε αναπληρωτή συντονιστής γιατρός με βαθμό επιμελητή Α, τη στιγμή που υπήρχαν 4 ή 5 γιατροί με βαθμό διευθυντή, αλλά και επιμελητή Α με περισσότερα χρόνια.

γίνονται αυτά στη χώρα μας. Ήξερα ότι η αριστεία κυριαρχεί.

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αν όλα αυτά συμβαίνουν μπορεί να είναι και αιτία που αρκετοί γιατροί και κυρίως νέοι γιατροί είτε παρετούνται είτε απλά γυρίζουν την πλάτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με το Υπουργείο να παραπονιέται ότι δεν βρίσκει γιατρούς.

Σήμερα παράσταση, να αλλάξουμε θέμα, παράσταση διαμαρτυρίας στις 1.30 το μεσημέρι στη Διεθνής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για την κατάσταση στην προσχολική αγωγή. Τι καταγγέλουν οι εκπαιδευτικοί? Ότι στη φετινή χρονιά βίωσαν ένα παιδαγωγικό και απαράδεκτο κόφτη σε τμήματα των νηπίων, βίες και αναγκαστικές στιβάξεις 25 μαθητών, πληθώρα κατάλληλων αίθουσών, εξαντλητικό ωράριο για τις νηπιαγωγούς, νήπια με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που παραμένουν αστήριχτα, υποχρηματοδότηση μέσα από την κατάργηση των σχολικών επιτροπών.

0: Λοιπόν, την Παρασκευή είχαμε ξεκινήσει, δυστυχώς δεν προλάβαμε λόγω χρόνου να συζητήσουμε μάλλον όλα τα ζητήματα, μακάρι να έκλειναν και να λύνονταν, με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαντρινού, τον κύριο Κώστα Αποστολόπουλο. Πρόεδρε, καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Λοιπόν, αχρεωστήτως καταβληθέντα. Πού βρισκόμαστε? Υπήρξε και κάποια συνάντηση αγροτών με την ηγεσία του Υπουργείου και με εκπροσώπους της ΑΔΕ. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Έχουμε κάποια εξέλιξη, κάποιο νεότερο?
1: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Όλα είναι ασαφές, που λέει. Υπάρχουν ασάφειες μεγάλες. Δεν υπάρχει πότε ένα χρονικό όριο, να το πω έτσι, πότε θα λήξει αυτό το θέμα και πότε θα πληρωθούν. Όχι, θα πληρωθούν. Δεν θα ζητήσουν, δεν θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω από τα χρεωστήτως καταβληθέντα που είναι για τις πιλωτήσεις του 2023. Αυτό έχει γίνει, είναι ένα πρόβλημα από τις επιδοτήσεις του 2023, που μπορεί να είναι σε διάφορες καλλιέργειες που τους ζητάνε ορισμένα λεφτά πίσω. Αυτό μπορεί να είναι να έχει κανένα πρόβλημα το διευθυνσιακό, να υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικάλυψη και άλλα προβλήματα που αυτό ζητάει την επιδότηση πίσω. Εμείς δεν μπορούμε να δούμε στο σύστημα τι είναι αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε ένσταση. Και αν θα κάνουμε ένσταση, θα έχουμε κίνδυνο να μην πάρουμε και ολόκληρη την επιδότηση πίσω.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει διαδικασία της ένστασης ή οτιδήποτε άλλο και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει και ενημέρωση. Απαντήθηκαν αυτά στην πρόσφατη σύσκεψη? Εμείς, έχουν δοθεί κάποιες εξηγήσεις?
1: Δεν έχουν δοθεί καμία σαφή απάντηση, όπως δεν έχει δοθεί απάντηση για τον μονιτόριο που ξέρουμε που πέρασε εδώ. Και υπήρχαν κάποια προβλήματα στις επιδοτήσεις, όπου και εκεί, για τις επιδοτήσεις μιλάμε τώρα του 25 και του 20, για τις επιδοτήσεις 25, οπότε και εκεί βλέπονται ότι θα μπλοκαριστούν πάλι οι επιδοτήσεις, έχουν μπλοκαριστεί πάλι οι επιδοτήσεις πληρωμές των συναδέλφων μας και δεν έχουν πάρει και εκεί λεφτά για τις επιδοτήσεις του 25. Οπότε βλέπετε ότι οι επιδοτήσεις του 23 ζητάνε πίσω και μπλοκάρουν και επιδοτήσεις του 25. Και χωρίς να υπάρχει μια σαφή απάντηση για το τι θα γίνει σε αυτά τα ζητήματα. Ούτε πότε θα ξεμπλοκάρουν, γιατί ζητάνε τα λεφτά αυτά πίσω, με αυτά τις αστείες δικαιολογίες. Μιλάμε για ποσά των 100, των 200 ευρώ, αλλά μιλάμε και για μεγαλύτερα ποσά από τις επιδοτήσεις του 23. Αλλά και τις επιδοτήσεις του 25, πότε θα ξεμπλοκάρει και αν θα ξεμπλοκάρει θα δημιουργηθούν οι ενστάσεις για το πρόβλημα που υπήρχε με το monitoring το 2025.
0: Μάλιστα.
1: Στείλανε τους παραγωγούς να κάνουν ενστάσεις, να τους βάλουν ένα σύστημα με το AgriSAP, το σύστημα ώστε να μπορέσουμε να πηγαίνουν στο χωράφι και να μπορούν αυτόματα να δικαιολογούν για ποιο λόγο το monitoring δεν τους έδειξε το χωράφι τους έτσι όπως έπρεπε.
0: Τραβάγανε φωτογραφίες στα χωράφια.
1: Ναι, αλλά και αυτό δεν δούλεψε. Οι ενστάσεις αυτές, υπάρχουν τα χωράφια που είναι ακόμα κιτρινισμένα και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πληρωθούν.
0: Πρόεδρε, να ρωτήσω
1: κάτι. Όποτε πληρωθούν, γιατί υπάρχει και ένα πρόβλημα με τις πληρωμές από τις ξέρω.
0: Ναι, εκεί που δεν υπάρχει πρόβλημα είναι στην παρακράτηση που έγινε για αλγά και τα λοιπά. Εκεί τα πήραν κατευθείαν τα λεφτά. Είτε είχαν μπει επιδοτήσεις, είτε όπου βρήκαν λογαριασμό με λεφτά μέσα, τα μπήκαν και τα πήραν. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα με τους ελέγχους. Μάλλον διαπιστώθηκε ότι κάποιοι παραγωγοί το 23 έχουν κάποια ζητήματα. Καλά μέχρι εδώ και καλά κάνουν και γίνονται οι έλεγχοι. Αρκεί οι έλεγχοι να πιάνουν αυτούς που πρέπει. Γιατί βλέπω δυστυχώς ότι ταλαιπωρούνται πιο πολύ άνθρωποι που δεν φταίνε. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Δεν θα έπρεπε να αναλάβουν ελεγκτές, να δούνε τις υποθέσεις, να καλέσουν τους παραγωγούς, να δώσουν συμπληρωματικά έγγραφα ή εξηγήσεις ή όλα αυτά, και στο τέλος να διαπιστωθεί αν όντως πρέπει να τα επιστρέψουν ή όχι. Αυτό γιατί δεν γίνεται? Δεν έχει προσωπικό ΠΚΠ. Τι γίνεται?
1: Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα από τις υπηρεσίες που υπάρχουν, γιατί ούτε ο ΕΛΚΑ ούτε ο ΠΚΠ έχει προσωπικό. Αλλά να σας πω, κύριε Μαραβά, εμείς μιλάμε τόσα χρόνια τα λέμε, γιατί αυτό το σύστημα με τις επιδοτήσεις που εμάς μας στέλνει κάθε χρόνο στα ΚΙΔ για να πληρώνουμε, γιατί πληρώναμε όλα αυτά τα χρόνια και κάναμε το ίδιο σύστημα εδώ και 15 με 20 χρόνια. Λέγαμε ότι αυτό το πράγμα γιατί μας το κάνετε κάθε χρόνο. Ναι, μεν το κάναμε, μέχρι τώρα δεν φτιάχτηκε. Εμείς ζητάγαμε να φτιαχτεί ένα σύστημα ώστε να μπορούμε και εμείς να μας ελέγχουν και να μπορούμε και εμείς να ελέγχουμε. Αυτό το πράγμα δεν το έκαναν όλα αυτά τα χρόνια και αυτή τη στιγμή ζούμε αυτό που ζούμε. Κανείς δεν ξέρει πόσα λεφτά παίρνει και κανείς δεν ξέρει πότε θα πληρωθεί. Εμείς ζητούσαμε να υπάρχουν μια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό που λέγατε και εσείς, να υπάρχουν με υπαλλήλους, να γίνονται οι αλλαγές σε κάθε επιδότηση και αυτός ο άνθρωπος που θα έχει αλλαγή στην επιδότησή του να ελέγχεται αυτομάτως όλα αυτά τα χρόνια, για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά κάποιοι δεν θέλαν αυτό το πράγμα, θέλανε να είναι αυτό το χάλι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον κίνδυνο να έχουν χαθεί όλες οι επιδοτήσεις μας, αλλά και τον κίνδυνο των προστιμών που θα το πληρώσει όλος ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό βλέπω ότι θα την πληρώσουν τελικά. Κάποιοι που δεν φταίνε στην τελική. Γιατί τώρα, αν έχει ξεχάσει να βάλει ένα δικαιολογητικό μέσα, δεν σημαίνει ότι έφαγε τα λεφτά.
1: Δηλαδή, αυτό που λέτε και εσείς τώρα, κύριε Μαραβά, σκεφτείτε να ακούμε εμείς αυτό που ακούμε. Όλοι είναι αθώοι, δεν την πληρώνει κανένας. Μιλάμε για εκατομμύρια, σε αφημή εκατομμύρια. Μιλάμε για φραπέδες, χασάπτες με εκατομμύρια. Και αυτή τη στιγμή σε μένα και στον συνάδελφό μου και σε όλο στο χωριό εκεί να του κρατάνε 100 ευρώ από την επιδότηση, γιατί τα σύνορά του είναι 2 μέτρα πιο πέρα.
0: Ναι.
1: Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα γίνεται και σε αυτό, ναι, το πράγμα, και σε αυτό το πράγμα δεν μπορούμε εμείς να βρούμε το δίκαιο μας. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού να πάμε να κάνουμε ένσταση. Και αν θα πάμε στο γραφείο και πούμε, ρε παιδιά, να κάνουμε ένσταση, ωραία παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα που να είναι σαφές αν θα κάνετε την ένσταση. Θα σας κρατήσουν τα 100 ευρώ, αλλά υπάρχει κίνδυνο να σας κρατήσουν και την υπόλοιπη επιδότηση, να μην πάρετε καθόλου επιδότηση. Εμείς, κύριε Μαραβά, το είχαμε πει και το φωνάζαμε. Και η κυβέρνηση και ότι κάποιοι λέγαν ότι δεν θέλετε να πάτε στην ΑΔΑΕ, γιατί δεν θέλετε τον έλεγχο. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που θέλαμε τον έλεγχο, για να ξεκαθαρίσει. Αλλά εμείς είπαμε ότι η ΑΔΑΕ είναι εισπρακτικός μηχανισμός, ότι θα προσπαθήσουν από μέσα οι κυβερνώντες να θολώσουν τα πράγματα, να το ρίξουν, να πάει όλη η ευθύνη σε όλους μας και να την γλιτώσουν τα μεγάλα ψάρια. Και αυτό βλέπετε πώς γίνεται. Ζητάνε λεφτά τώρα από το 2023, ενώ στους παραγωγούς, στους πραγματικούς παραγωγούς, τους χρωστάνε και λεφτά από το 2025, όλη την επιδότηση, τη μισή επιδότηση από το 2025,
0: μάλιστα,
1: και τους χρωστάνε και από το 2023 και το 2024 ορισμένα προγράμματα και ορισμένα και άλλα χρωστούμενα.
0: Επίσης, πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν σε κανένα σύστημα να σου επιβάλλεται ένα πρόστιμο και να μην σου κοινοποιούν γιατί ακριβώς σου επιβλήθηκε, ποια είναι η έλλειψη, να μην υπάρχει δικαίωμα ένστασης, έτσι και όλα αυτά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι το τρελό που ζούμε εμείς. Αυτή τη στιγμή, όσοι έχουν, θα πάρουν τα λεφτά μέσα από τους λογαριασμούς για τα χρεωστήτως καταβληθέντα, μιλάμε το 23, όπως έγινε, αν θυμόστε, και το 2022, δηλαδή μας πήραν στο λογαριασμό, γιατί μας πήραν, μπήκαν στο λογαριασμό μας και πήκαν λεφτά. Αν θυμάμαι καλά, ήταν το 21, για τα 21 ή το 22, μιλάμε για ένα χρόνο τώρα πριν, γιατί είχε κάνει λάθος, λέει, ο ΠΚΠ και μας είχε δώσει παραπάνω. Μπήκαν στο λογαριασμό μας και τα πήραμε.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε μείνει πληρωτοί, πληρωθήκαμε μόνο την προκαταβολή της ενιαίας. Με την προκαταβολή της ενιαίας, χωρίς να έχουν βάλει τα υπόλοιπα, μπήκαν στους λογαριασμούς μας και πήρανε τις ασφάλειες του ΕΛΓΑ χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Με ποιο δικαίωμα? Εμείς υπογράφουμε όταν θα κάνουμε την ενιαία ενίσχυση, να πάρουν τα λεφτά από το λογαριασμό μας όταν θα μπει επιδότηση. Αυτοί πήραν τα λεφτά, μπήκαν στους λογαριασμούς μας, πήραν τα λεφτά χωρίς να έχει μπει επιδότηση. Καταλαβαίνετε τι ζούμε, καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Με όλη αυτή τη πώς να την χαρακτηρίσω? Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αυτό το χάλι που υπάρχει.
0: Ναι. Και εάν δεν ξεκαθαρίσουν αυτά τα προβλήματα, το 24, η χρονιά 24 θα ακολουθήσει. Δηλαδή, εάν πας με τις ίδιες, πώς το λένε, διορθώσεις το 24, το πιθανότερο είναι να έχεις πάλι τα ίδια.
1: Κύριε Μαραβά, με αυτά που κάνουν και έτσι όπως πάνε τη δουλειά, δεν μας δείχνουν τίποτα ότι θέλουν να ξεκαθαρίσουν όλες τα πράγματα. Το μόνο που βλέπουμε είναι ότι θέλουν να θολώσουν. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Αν καταλαβαίνει κάποιος άλλος κάτι άλλο, να μας το πει. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε. Εμείς, κύριε Μαραβά, να σας...
0: Από τις πρώτες ημέρες που ξέσπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με την κατάργηση ουσιαστικά του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά του στην ΑΔΑΕ, πολλοί είπαν ότι θα καούνε και τα χλωρά στην υπόθεση. Ή μήπως καούνε κυρίως τα χλωρά. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Δεν είναι αυτή η καλή εξέλιξη. Πείτε με μια πρόταση για να σας αποδεσμεύσω και θα τα δούμε και εν καιρό όλα αυτά.
1: Έχουμε
0: νεότερα καταρχάς με τις ελαφρύνσεις στην αγορά καυσίμων. Υπάρχει κάτι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς είμαστε σε χειρότερο σημείο από ότι είμαστε στα μπλόκα. Και εννοώ για τα μπλόκα γιατί είχαμε αναδείξει το θέμα. Όλος ο κόσμος ξέρει σε τι κατάσταση είμαστε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε χειρότερη κατάσταση. Με το πετρέλαιο να υπάρχει στα 2 ευρώ, με τις υποσχέσεις της κυβέρνησης που δόθηκαν και στα μπλόκα αλλά και νωρίτερα, δεν έχει γίνει τίποτα. Το πετρέλαιο παραμένει υπό οι εξαγγελίες τους, έχουν μείνει στα συρτάρια. Για το λίπασμα πάλι το ίδιο, για το ρεύμα πάλι το ίδιο. Και βλέπουμε ότι και οι τιμές των προϊόντων πέφτουν. Και όπως ξέρετε και εδώ στη Μεσσηνία που εξαρτώμαστε από το λάδι, καλό και λάδι ποιοτικό δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε και λάδι παραγωγή και αυτή τη στιγμή η τιμή του ελαιολάδου όσο πάει και πέφτει. Αυτά τα πράγματα δεν συνέβαιναν ποτέ. Είναι ανεξήγητα πράγματα. Όταν το λάδι δεν υπάρχει πουθενά στη χώρα μας, η τιμή του ελαιολάδου αυτή τη στιγμή να πέφτει.
0: Σε εσάς πέφτουν οι τιμές στα προϊόντα. Γιατί εμείς τα ράφια, ούτε τα κοιτάζουμε πλέον. Όχι να πλησιάσουμε.
1: Πάντως θα ξέρω καταναλωτής ότι σε εμάς πέφτουν.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε. Δεν πιστεύω να έχουμε και τίποτα κινητοποίηση μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί ακούω από πάνω από Θεσσαλία φωνές ότι είχαμε και την Πρωτομαγιά.
1: Από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, μπορεί να έχουμε και κινητοποίησεις και μέσα στο καλοκαίρι. Είναι κάτι που δεν το έχουμε δει. Όπου κάναμε πρωτοχρονιά και με κρύο και με στα μπλόκα. Τώρα πιστεύω ότι έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, πιστεύω ότι και το καλοκαίρι θα υπάρχουν κινητοποίησεις. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Οι υποσχέσεις μένουν στα σιρτάρια. Η κοροϊδία είναι μεγάλη. Το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις είναι, δηλαδή έχουμε χάσει το 60-70% των επιδοτήσεων μας. Και αντί να πληρωθούμε, εισπράττουμε κοροϊδία, πληρωθήκαμε όταν βγήκαμε στον δρόμο. Είμαστε 55 μέρες στον δρόμο και πήραμε την προκαταβολή της ενίσχυσης. Τώρα μας ζητάνε, έχουμε το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης που μας το χρωστάνε. Μας χρωστάνε το πρασίνισμα, μας χρωστάνε διάφορα προγράμματα. Δεν έχουν πληρώσει τις συνδεδεμένες.
0: Οι ζημίες
1: από τον πάγο, από ό,τι είδατε και στην Πελοπόννησο εδώ, αλλά και στη Μεσσηνία είναι τεράστιες.
0: Ήρθανε τα συνεργεία για τα αποκριτές του ΕΛΓΑ. Γίνανε έλεγχοι.
1: Μόνο επόπτης, αλλά επιτόπιοι έλεγχοι, εξετοδικημένοι έλεγχοι, πώς να το πούμε, στον κάθε παραγωγό. Αυτό το φωνάζουμε χρόνια ώστε να υπάρξει προσωπικό, να έχει προσωπικό ΕΛΓΑ να έρχεται γρήγορα. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό θα αργήσει και θα πάρει καιρό από ό,τι ξέρουμε για να έρθουν να πούν τι ζημιά έχει ο καθένας ξεχωριστά, ώστε να πληρωθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα, κύριε Μαραβά, και μόνο με την κινητοποίηση.
0: Το αντιλαμβανόμαστε.
1: Εμείς αυτό καλούμε τον κόσμο και τους αγρότες να εμπιστευτούν τους αγροτικούς συλλόγους και μόνο εκεί θα μπορέσουμε να κερδίσουμε. Γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.
0: Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πρόεδρε, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Κώστας Αποστολόπουλος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού. Και πάω γρήγορα στο επόμενο θέμα.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί αρκετά στην πόλη. Κάναμε και εμείς εδώ τις κουβέντες μας. Τώρα πιστεύω που ηρέμησε λίγο η κατάσταση και κάθισε ο Κουρνιαχτός. Για να πάμε να πάρουμε και τις όποιες απαντήσεις από τη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ. Ο κύριος Ανδρέας Καραγιάννης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές της ΣΕΡΑ.
0: Και καλή εβδομάδα. Λοιπόν,
1: καλή εβδομάδα, σωστά.
0: Δεν χρειάζεται, πριν πάμε στα τιμολόγια και όλα αυτά, δεν χρειάζεται να ρωτήσω αν φέτος θα έχουμε ομαλή υδροδότηση και στην πόλη της Καλαμάτας και στα χωριά. Είναι μια χρονιά που έχει βρέξει πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε θέμα φέτος.
1: Καταρχήν, επί του θέματος, όπως λέτε, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Το βάζω και εγώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Και ξέρετε, το νερό αυτό το οποίο μας ήρθε, οι δεξαμενές του εδάφους για να γεμίσουν είναι μόνο με το χιόνι. Και ευτυχώς πρέξε και λίγο χιόνι πάνω, γιατί το επιφανειακό νερό ήδη εμφανίστηκε στις πηγές μας, όπου έχουμε πηγές, και έχουν αρχίσει ήδη να κάθονται. Τώρα, παρότι ρίχνει και λίγο νεράκι ακόμη μέσα στο Μάιο.
0: Ναι.
1: Εκείνο το οποίο θέλω να ξέρετε είναι ότι η ΔΕΙΑΚ από πέρυσι και πρόπεση εξασφάλισε, διέθεσε κάποια ποσά και έκανε τις λεγόμενες γεωτρήσεις. Εξασφαλίσαν 5.000 κυβικά νερό, το οποίο είναι ακόμη. Και έτσι λοιπόν λύνουμε το ζήτημα ουσιαστικά πέρυσι που είχαμε προβλήματα με το νερό και οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι η χρονιά θα είναι καλύτερη φέτος.
0: Γιατί ρώτησα κιόλας, γιατί πέρα οι πηγές του πηδήματος είναι στα καλύτερά τους εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό μου είπαν. Τώρα δεν πήγα να δω.
1: Βέβαια, αλλά... έχουνε... Όχι.
0: Το πιστεύω,
1: έχουν ξεβρισίσει και κάποιες πηγούλες οι οποίες είχαν εμφανιστούν 20-30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Οι οποίες βέβαια δεν πάνε εκεί που είναι το ποτάμι, χύνονται μες στον δρόμο, χύνονται μες στα χτήματα. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Το θέμα είναι ότι όντως ανέβηκε η στάθμες
0: του υδροφόρου, οπότε...
1: του νερού που κυλάει μέσα στον ποταμό Άρη, που ξεκινάει εκεί. Mm-hmm. Από εκεί μετά λοιπόν το κομμάτι το οποίο μπαίνει στην υδρομάστευση Φάνκη, ήδη από τις πρώτες μέρες ανέβηκαν οι στάθμες μέσα στη δεξαμενή της υδρομάστευσης. Σιγά σιγά όμως υπάρχονται κάποιες ισορροπίες, αλλά δεν είναι το θέμα. Πάντως η επάρκεια του νερού φαίνεται να είναι καλή.
0: Ωραία. Είναι σημαντικό και είναι ίσως το βασικότερο, γιατί ζήσαμε και χρονιές που δεν θέλουμε να θυμόμαστε με ανομβρία και ξηρασία.
1: Λοιπόν,
0: πάμε τώρα στο επίδικο. Πάμε στις αυξήσεις των τιμολογίων. Γιατί προχώρησε η ΔΕΙΑΚ σε αυτές τις αυξήσεις και ενώ ξέρουμε όλοι, το ξέρετε κι εσείς, ότι τα νοικοκυριά περνάνε λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας, περνάνε μια αρκετά δύσκολη περίοδο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ εκείνο που έχω να αναφέρω είναι το εξής. Θέλουμε να έχουμε, μπαίνει ένα ζήτημα κουβέντας πλέον, επειδή όπως και εσύ κολλά το είπες, αναλύθηκε τις προηγούμενες μέρες, ειδησιογραφικά έγιναν τοποθετήσεις το ένα το άλλο σε εφημερίδες, τα ραδιόφωνα και οτιδήποτε άλλο και στα social. Καταρχήν πρέπει να βάλουμε έναν όρο ο οποίος είναι την πιστοποίηση της επιχείρησης. Δεν τη διαπραγματευόμαστε με την έννοια ότι η Καλαμάτα πλέον, η ΔΕΙΑ Καλαμάτας, για να μπορέσει να πάρει την πιστοποίηση πρέπει να έχει ορισμένους κανόνες σε κάποια όρια. Όπως ξέρετε...
0: Ισοσκελισμένο προϋπολογισμό.
1: Συνολικά, έτσι. Ακριβώς, συνολικά. Ωραία. Σε όλη την Ελλάδα, προσέξτε τι σας λέω, μόνο 15 ΔΕΙΑ έχουν αυτό το οποίο απαιτεί η ΡΑΕ για να μπορούμε πλέον να έχουμε... την επάρκεια, την αυτονομία για να μπορούμε να, τη διαχειριστική επάρκεια για να μπορούμε πλέον να εκτελούμε έργα.
0: Ωραία. Πρόεδρε,
1: έργα
0: δεν είχε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Δεν ήταν ακριβώς. Ούτως ή άλλως η νομοθεσία, να ξέρετε κάτι. Η νομοθεσία προέβλεπε κάτι που είναι από το 2003 και το 2003 με όλες τις αποφάσεις σχετικές, κοινές υπουργικές αποφάσεις, έπρεπε λοιπόν αυτά μέχρι το 2029 να έχουμε φτάσει στο οριστικό στάδιο. Μιλάμε για το 2029, έτσι. Τώρα έχουμε 2026. Εγώ πιστεύω και το είπα και τοποθετήθηκα και παλαιότερα σε συνειδητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και γενικότερα σε τυχόν ερωτήσεις που είχαν γίνει από άλλους συναδέλφους σας. Εάν είχαν γίνει κάποιες αυξήσεις στο παρελθόν από το 10, κάποιες αυξήσεις τυπικά σε κάποια θέματα, θα μπορούσαμε τώρα οι αυξήσεις για να πετύχουμε αυτό το οποίο πρέπει και αναφέρατε κι εσείς, να είχε γίνει με καλύτερο τρόπο και όχι τόσο απότομα. Με δεδομένα λοιπόν όλα αυτά τα γεγονότα, η ΔΕΙΑΚ Μπορεί παράδειγμα πέρυσι που είχε ένα απόθεμα με τις 600.000 που κάνει τις γεωτρήσεις, είχαμε, λύσαμε όλα τα προβλήματα. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα 55 εκατομμύρια ευρώ και βρισκόμαστε παράδειγμα σήμερα η ΔΕΙΑΚ να εξασφαλίζει τη βιώσιμότητά της μέσα από τη σχετική πιστοποίηση όπως προβλέπεται από τη ΡΑΕ και από τον νόμο σχετικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν
0: πρόεδρε,
1: ότι...
0: για να μην μπερδευτεί ο κόσμος και να το κάνουμε σαφές, γιατί είναι κρίσιμο σημείο. Έπρεπε και πρέπει η ΔΕΙΑΚ, συμφωνώ σε αυτό, να έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να έχει διαχειριστική επάρκεια. Μία από αυτές οι πιο βασικοί, η πιο βασική είναι να έχει σωσκελισμένο προϋπολογισμό.
1: Ακριβώς.
0: Λέτε λοιπόν ότι οδηγηθήκαμε αναγκαστικά στις αυξήσεις για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός. Ρωτάω, τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός της ΔΕΙΑΚ? Γιατί θυμάμαι
1: δεν
0: ότι ήταν.
1: Ήτανε σύμφωνα, ήτανε, ναι, ήτανε στο λογιστικό κομμάτι. Μιλάμε επί της ουσίας όμως όπως απαιτείται με τους νέους κανόνες και τους αντίστοιχους λογαριθμούς που απαιτεί η ΡΑΕ, δεν ήταν επί του θέματος αυτού. Οπότε λοιπόν έπρεπε να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Και μέσα από την οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία έγινε, που αναφέρθηκαν το τι είχε, τι οφειλές έχουμε, εκείνο το ένα, το άλλο, όλα αυτά, όλα, μέσα από μια οικονομική μελέτη φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όμως, ποια είναι η όλη ουσία, ότι τώρα καταφέραμε μέσα από την πιστοποίηση την οποία πήραμε και σας είπα, αυτά δεν το διαπραγματευόμαστε, να μπορέσουμε πλέον μέσα στο λεγόμενο, στη νέα τιμολογιακή πολιτική, η οποία ήταν απαραίτητη και για να πάρουμε την πιστοποίηση και όλα αυτά τα πράγματα, να κάνουμε τον κοινωνικό μας χαρακτήρα, να καθιερώσουμε κάποιες μειώσεις με τις εκτόσεις συνέπειας.
0: Πάμε τώρα και σε αυτό. Πριν πάμε στη μείωση συνέπειας. Ωραία, πρέπει να ισοσκελίσουμε ένα προϋπολογισμό, πρέπει να είμαστε τυπικοί. Γιατί δεν ακολουθήθηκε μια, να το πω έτσι, τακτική, ώστε να έχουμε αυξήσεις στις μεγάλες καταναλώσεις, όποιος παίρνει νερό που δεν αντιστοιχεί στις βασικές του ανάγκες, να το πληρώσει χρυσάφι και πάμε σε μια οριζόντια μείωση, αύξηση, μακάρι να τα μείωση, αύξηση
1: δεν
0: σε όλους.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αν θα δείτε το τιμολόγιο όπως είναι αναλυμένο.
0: Ναι.
1: Όπως είναι αναλυμένο το τιμολόγιο, οι καταναλώσεις οι οποίες είναι πάνω από κάποια κυβικά είναι αρκετά μεγάλες. Και όπως ξέρετε και να σας πω κάτι, δηλαδή στην όλη ιστορία, την παρατήρηση που έχω να πω τώρα και σας έλεγα και το έχω πει και παλαιότερα,
0: ναι,
1: ότι οι άνθρωποι οι οποίοι όπως είπες έχουν χαμηλά εισοδήματα είναι τυπικότατοι στο να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Κάνουν το λεγόμενο, όπως λέμε, το λεγόμενο κουμάντο τους. Με τη δυσκολία τους το κάνουν. Εκείνοι οι οποίοι, παράδειγμα, παρατηρούνται γεγονότα είναι αυτοί οι μεγάλοι οφειλέτες που είναι είτε επιχειρηματίες ή οτιδήποτε άλλο και έχουν και αυτοί τις μεγάλες καταναλώσεις. Καταλαβαίνεις λοιπόν, φίλε μου Ηλία, άμα θα δεις τελικά το ποιο οφείλουν το νερό, φαίνεται ότι είναι άνθρωποι κάποιοι προβληματισμένοι, έρχονται, σου λένε να δώσουμε κάποια χρήματα τώρα, μη μας κόψετε το νερό, γιατί όπως ξέρετε τώρα πλέον κόβουμε και παροχές νερού που είναι πάνω από κάποια ευρώ και σύμφωνα με την
0: απόφαση
1: και τα λοιπά.
0: Να ρωτήσω αν ο μεγαλύτερος οφειλέτης εδώ, γιατί το θυμάμαι από τη Μυτιλήνη αυτό, ο μεγαλύτερος οφειλέτης στην εκεί επιχείρηση ήταν ο Δήμος για τα σχολεία και για αυτά. Δεν ξέρω αν συμβαίνει το ίδιο. Το λέω και ω την κουβέντα. Λοιπόν,
1: η οφειλή, ναι, καλά έκανες και το είπες, λοιπόν, η οφειλή που έχει ακόμη ο Δήμος στο σύνολό της εκείνα τα οποία είχε από παλαιά είναι μόνο 52.000 ευρώ, τα τρέχοντα.
0: Ωραία,
1: δηλαδή
0: πάμε,
1: που είναι για όλα αυτά.
0: Πάμε τώρα,
1: ο Δήμος Καλαμάτας είναι εκείνος ο οποίος ξόφλησε τα πάντα και όλα εκείνα τα οποία ερχόντουσαν πάρα πολύ παλιά.
0: Άρα και ουσιαστικά και λογιστικά δεν θα μπορούσε να, με την αύξηση στα μεγάλα, στις μεγάλες καταναλώσεις
1: κάτι,
0: να πάρουμε τη διαχειριστική επάρκεια.
1: Η αρχική σκέψη η οποία έγινε στην αρχή μετά τη συζήτηση της υπηρεσίας και των τεχνοκρατικών μελετών και με τον κύριο Δήμαρχο ήταν να κάνουμε συγκεκριμένες ζώνες για να κάνουμε έμεσα αυτό το οποίο είπες. Όμως επειδή σύμφωνα με τη φιλοσοφία που διέπει τη ΡΑΕ και γενικότερα τη διαχείριση του νερού αναφέρει για συγκεκριμένα πώς τα λέμε αντλιοστάσια, συγκεκριμένη, δηλαδή θεωρεί τον πρώην Δήμο Καποδίστριακό, Δήμο Καλαμάτας, έναν. Δεν μπορούμε δηλαδή να βάλουμε και τις ενότητες των Αρφαρών, τον πρώην Δήμο Αρφαρών, Άρεος Τουρίας, να χωρίσουμε τις ζώνες συνολικά σε ένα αντλιοστάσιο με μία έννοια. Ήθελε να είναι ξεχωριστά σε κάθε ένα πρώην Καποδιστριακό Δήμο, δηλαδή ουσιαστικά δηλαδή ο πρώην Καποδιστριακός Δήμος Καλαμάτας, έναν διοστάσιο, ο πρώην Δήμος Αρφαρών, ο πρώην Δήμος Τουρίας, ο πρώην Δήμος Άρεος. Ουσιαστικά στα τέσσερα όλα αυτά διοστάσια θα μπορέσουμε να κάνουμε τις αναλύσεις και βέβαια εκείνο το οποίο φαίνεται και σας είπα ότι η μεγάλη δεξαμενή που θα μπορούσε να απορροφήσει τους κραδασμούς αυτούς σύμφωνα με τις τεχνοκρατικές μελέτες ήταν ο πολύς πληθυσμός του Δήμου Καλαμάτας. Και τώρα έμεσα μπήκε πάλι το ζήτημα αυτό και καταφέραμε να απορροφήσουμε αυξήσεις οι οποίες θα ήταν υπέρογγες. Δηλαδή,
0: Πρόεδρε, κάνε μου μια χάρη. Δώσε μου 2 λεπτά ακριβώς με το ρολόι να ρίξουμε δελτίο ειδήσεων, γιατί πρέπει να το κάνουμε. Και αμέσως μετά να τελειώσουμε την κουβέντα μας, γιατί είναι ακόμα και 1-2 ζητήματα που θέλω να συζητήσουμε για το ΦΥ 800 και 1-2 ακόμα ζητήματα. Εντάξει, ευχαριστώ για την κατανόηση. Θα σας ξανακαλέσουμε σε λίγο, Πρόεδρε. Εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, το Earth News, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Μποτιλιάζιμος αυτή την ώρα στον Κηφισό, καθυστερήσει στην Αττική Οδό. Σημαντική πρόοδος φαίνεται να καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Παραμένουν ωστόσο σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολάχ, αλλά και τα

0: το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές που κατέκτασαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιάδηση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του ΔΥΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτική παρουσίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Νέα εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Ζημιές σε ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγοραντ στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές. Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα έμπολα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάνω από 200 θάνατοι σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Το Πανεπιστήμιο Bill Gates, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με υπογραφή του Τούρκου Προέδρου, άνοιξε ξανά έπειτα από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες. Η απόφαση του δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, καταργεί το διάταγμα Ερντογάν και προβλέπει την επαναλειτουργία του.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη κουβέντα μας με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Αντρέα Καραγιάννη. Λέγαμε λοιπόν για τις αυξήσεις στα νέα τιμολόγια της ΔΕΙΑΚ. Κύριε Καραγιάννη, καταλάβαμε ότι ουσιαστικά η ΔΕΙΑΚ ακολούθησε αυτό το δρόμο αναγκαζόμενη να έχει τη διαχειριστική επάρκεια. Είπατε ότι για τεχνικούς επίσης λόγους δεν γινότανε να προστατευτούν οι μικρές καταναλώσεις, άρα τα χαμηλότερα εισοδήματα, για να το πούμε έτσι, και έπρεπε να πάμε σε αυτή τη λύση. Τώρα, μπορούσε να γίνει κάποια πρόβλεψη με κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή σε πολύτεκνους, σε πολύ χαμηλά εισοδήματα, σε ειδικές περιπτώσεις, να έχουν ειδικές εκπτώσεις?
4: Βεβαίως και υπάρχει στον κανονισμό της ΔΕΙΑΚ, αυτό υπάρχει και συνεχίζεται να υπάρχει. Δεν άλλαξε για τρίτεκνους, για πολύτεκνους, για ΑΜΕΑ, για προβλήματα, όλα αυτά υπάρχει, αλλά υπάρχει όμως ένα κριτήριο το οποίο έρχεται από τον νόμο πάλι και αυτό. Τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν, δηλαδή μπορεί να έχει πρόβλημα, παράδειγμα, είσαι ΑΜΕΑ ή τρίτεκνος, αλλά να έχει κανένα εισόδημα 100.000 ευρώ το χρόνο γιατί ο πατέρας σου άφησε κανένα περιουσία μεγάλη, δεν μπορεί να έχει έκπτωση στο νερό. Κατάλαβες, ναι, θέλω να σου πω.
3: Με 100.000 ευρώ όμως, δεν έχουμε και πολλά στην Καλαμάτα.
4: Όχι, δεν με κατάλαβες. Το διασκεδάζω λέγοντας ότι οι περισσότεροι οι οποίοι είναι στις κοινωνικές ομάδες ευαίσθητες, όλοι έχουν το τιμολόγιο αυτό το οποίο είναι χαμηλότερο. Υπάρχει και έχει υπάρξει σχετική απόφαση από παρελθόν και παραμένει, δεν αλλάζει κάτι άλλο.
3: Ναι.
4: Δεν αλλάζει.

0: Δεν αλλάζει.
1: Τώρα για τον bonus, για τον bonus συνέπειας υπάρχει το εξής ζήτημα, ότι πολλές φορές δεν φτάνουν έγκαιρα οι λογαριασμοί ή φτάνουν λίγες μέρες πριν από τη λήξη.
0: Ακούστε να δείτε, ακούστε να δείτε. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και ένα σποτάκι, αν το έχετε δει και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες γενικότερα, ότι πρέπει οι λογαριασμοί των νερών πλέον ένα-δύο μήνες. Το ότι παράδειγμα θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από την επιχείρηση μέσα και των ηλεκτρονικών συστημάτων να έρχονται ειδοποιήσεις γρήγορα, γιατί όπως ξέρετε τώρα έχουμε πλέον και RF στην ενιαία αρχή πληρωμών στη ΔΕΙΑΚ. Ναι. Είναι γενικότερα, θα γίνει προσπάθεια εκείνη η οποία παράδειγμα θα μπορέσει ο κόσμος να παίρνει τις ειδοποιήσεις είτε ηλεκτρονικά είτε με το ταχυδρομείο είτε με την επιχείρηση την ιδιωτική η οποία έχει αναλάβει τη δουλειά του ταχυδρομείου, γιατί ξέρετε τα προβλήματα του ταχυδρομείου πλέον που έχουμε, που και με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ που δεν τους παίρνουμε γρήγορα κτλ. Ευτυχώς που έχει προχωρήσει.
1: Ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις όποιος θέλει μπορεί να λάβει από τη ΔΕΙΑΚ τώρα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί είναι όλα αυτά το inbuilt, πως τα λένε, δεν τα ξέρω όλα εγώ. Αυτά εγώ είμαι εντάξει.
1: Έλα, πρόεδρε, αυτά είναι βασικά.
0: Δεν με κατάλαβε καμία αντίρρηση. Σε κάθε ένα λογαριασμό που έρχεται πάνω αναφέρει πώς μπορεί να το πληρώσεις.
1: Δεύτερο.
0: Οποίος και εκείνος ο λογαριασμός αναφέρει αν έσκασε σε ρίσκ και αυτό το αναφέρει.
1: Να διευκρινίσουμε.
0: Γενικώς, είπα, η προσπάθεια της εταιρείας θα είναι να πάρει τους λογαριασμούς όσο γίνεται ο κόσμος στα χέρια του γρηγορότερα. Γιατί το θέλουμε κι εμείς αυτό.
1: Να διευκρινίσουμε το εξής. Επειδή από τετράμινη γίνανε δίμηνοι λογαριασμοί.
0: Όχι, υπάρχει... δεν ήταν ποτέ τετράμινη. Τρίμηνη.
1: Τρίμηνη, ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο, με συγχωρείτε.
0: Όπως ξέρετε, μέχρι το 2017 ήταν δίμηνοι λογαριασμοί.
1: Επιβαρύνθηκε ο καταναλωτής σε έξοδα έκδοση λογαριασμών παραπάνω.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι μπαίνει το θέμα στον καταναλωτή επί του θέματος. Λέμε το εξής, διότι ακούστηκε ότι μειώσαμε το χρόνο για να μην φαίνεται το ποσό. Να είναι λίγο λιγότερο, κοιτάξτε να δείτε. Όταν έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο όσον αφορά να μπορούμε παράδειγμα να εισπράττουμε τα χρήματα, διότι όπως ξέρετε οι οφειλές της ΔΕΙΑΚ είναι πάρα πολύ μεγάλες, αναφέρονται και στους συλλογισμούς της. Η προσπάθεια η οφειλές... οποία γίνεται τώρα. Οι οφειλές που έχουν από τα νοικοκυριά.
1: Α, δηλαδή, οι οφειλές προς τη ΔΕΙΑΚ. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, προς τη ΔΕΙΑΚ είναι αρκετές. Από εκεί και πέρα λοιπόν γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης του κόσμου γενικότερα. Έχουμε άλλα προβλήματα σοβαρά που έχουν σχέση με τα ονόματα. Δηλαδή έρχονται ρολόγια από τον προσπάπου, από τον πατέρα και δεν έχουν αλλαχτεί σε αυτόν ο οποίος είναι χρήστης τώρα. Και δεν μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή θέλει να κάνει μια αλλαγή ο άλλος και δεν μπορεί να την κάνει, γιατί εκ του νόμου πρέπει να είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος θα κάνει τη σχέση με τη ΔΕΙΑ. Ξέρεις, η ΔΕΙΑ και έχει ένα ειδικό καθεστώς. Δεν είναι όπως η ΔΕΗ που ήταν του κράτους, που λέγαμε αλλάζουμε το όνομά μας, είμαι εγώ χρήστης. Τώρα έχει μια διαδικασία αυτό το οποίο πρέπει να το αλλάξει. Η σύσταση στο ΔΕΙΑ δεν ξέρει τον ενοικιαστή. Αν δεν τον δηλώσει τον νοικιαστή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ναι, που τον νοικιάζει, καταλάβατε. Λοιπόν,
1: τώρα όλα αυτά στο e-gov και με τόσες δυνατότητες δεν έχουν λυθεί ακόμα. Θα πρέπει να τα δείτε.
0: Όχι, να λυθούν, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει, δεν το ακουμπάει το θέμα. Δεν το ακουμπάει. Έχουμε τώρα ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδιοκτησίες, προσέξτε, ιδιοκτησίες και φεύγει από τον νίκιο ο άλλος και το αφήνει 1.000 ευρώ, παράδειγμα οφειλεί. Η ΔΕΙΑ ξέρει ποιος είναι ο άνθρωπος που έχει το ρολόι. Ποιος ήταν ο χρήστης και ο καταναλωτής δεν το είχε μάθει ποτέ, γιατί δεν την είχε ενημερώσει κανένας.
1: Ναι. Μία τελευταία ερώτηση για το θέμα των λογαριασμών. Όλη αυτή η ιστορία με την αύξηση των τιμολογίων έχει να κάνει με το γεγονός ότι λόγω και των γεωτρήσεων που είπατε πιο πριν για την επάρκεια του νερού έχει αυξηθεί το ενεργειακό κόστος της ΔΕΙΑΚ. Και για να το απαντήσετε και συνολικά, έχουμε το βιολογικό, έχουμε το βιολογικό, του οποίου η επένδυση με τα φωτοβολταϊκά δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Και δεύτερον, η βιολογική σε όλη τη χώρα, θέλω και μια ανασχόλιο σε αυτό, πληρώνουν οικιακό ρεύμα. Ενώ όλες οι βιομηχανικές μονάδες στη χώρα, οι ιδιωτικές, πληρώνουν πολύ φθηνότερο το ρεύμα το βιομηχανικό, αν δεν κάνω λάθος, αν το λένε έτσι.
0: Ηλία, άκουσα να σου πω κάτι. Επειδή ξέρεις ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση πάρα πολλά χρόνια, είμαι μέλος στην ΚΕΔ και παράδειγμα την παλαιότερη που ήταν τώρα που λέγεται ΚΕΔΕ, και στην ΔΕΙΑ συμμετέχω από το 2011 που ήρθαμε εδώ στην Καλαμάτα. Πάντα το αίτημα το οποίο ήταν και είναι και παραμένει, είναι όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα που έχουν οι βιολογικοί γενικότερα. Καταλαβαίνεις λοιπόν, ένα σιδεροπολείο το οποίο βρίσκεται δίπλα από το βιολογικό έχει ρεύμα βιομηχανικό. Και ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη βιομηχανία που είναι ένας βιολογικός, μιλάμε για ένα εργοστάσιο, να έχει παράδειγμα ρεύμα επαγγελματικό, το οποίο είναι πανάκριβο. Εμείς η επένδυση η οποία έγινε με τα βολταϊκά τελικά αποφέρει παράδειγμα 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου, αλλά η απορρόφηση, τον οποίο μπορεί να παραλάβει ο ΔΔΕ, είναι κοντά στις 250.000 ευρώ. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι το, ουσιαστικά το επιπλέον ρεύμα το οποίο παράγεται, ακόμη ο ΔΔΕ δεν μπορεί να το βάλει στους κανόνες της και στα καλώδια της για να μπορέσει παράδειγμα να αποδώσει και σε εμάς περισσότερα. Όπως καταλαβαίνεις, η ενέργεια η οποία παράδειγμα απαιτείται συνολικά για τις εγκαταστάσεις που έχει η ΔΕΙΑ, κάτι της νερού, είτε μοτέρια από την πηγή, είτε παράδειγμα, γιατί όπως ξέρεις με τη φυσική ροή έρχεται στην Καλαμάτα, αλλά για να έρθει ανεβαίνει με κάποια αντλιοστάσια κάποιο υψόμετρο παραπάνω, 100 μέτρα για να μπορεί να έρθει με τη φυσική ροή. Η αντλίες που γίνεται μέσα από τις γεωτρήσεις, το κόστος πλέον της ενέργειας, το έχεις δει και στο σπίτι σου, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οι αυξήσεις δεν είναι πολύ μεγάλες. Από εκεί και πέρα όλα αυτά, όλα αυτά μαζί, με την έκπτωση συνέπειας η οποία πάρθηκε και με την απόφαση τελευταία μετά από την πρόταση του κυρίου Δημάρχου για το θέμα μας, για το συνεπή πολίτη, για τον πολίτη που θέλει το νερό να μην το χύνει, να μην το χαλάει, να μην άσκοπα ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και ουσιαστικά η αύξηση η οποία θα επέλθει στα νοικοκυριά θα είναι τέτοια.
1: Πρόεδρε, να σε κάψω Γιάννη μου, να σαλείψω λάδι. Τώρα αφού ήρθαν οι αυξήσεις, τι να πω, να χρυσώσουμε λίγο το χάπι.
0: Ξεκινώντας την κουβέντα, Ηλία, είπαμε, δεν διαπραγματευόμαστε ιδέα. Καμία ΔΕΙΑ παράδειγμα στην Πελοπόννησο δεν είναι επιστοποιημένη.
1: Μην επιστρέψουμε.
0: Δεν είναι επιστοποιημένη, δεν επιστρέφουμε. Εσύ επιστρέφεις όπως το είπες.
1: Όχι,
0: μεταφέρω
1: και πολλά μηνύματα.
0: Καμία αντίρρηση. Και εγώ στον κόσμο ζω κάθε μέρα. Είμαι ο άνθρωπος του.
1: Πάμε τώρα στα άλλα. Μόλις, καταρχάς, με το ΦΥ 800 τι γίνεται? Όντως ξεκίνησαν οι σωλήνες από την Κίνα, το διασταυρώσαμε αυτό που είπε ο εργολάβος?
0: Κοιτάξτε να δείτε, στην τελευταία επίσκεψη που ήρθε ο εργολάβος στην Καλαμάτα, μας έφερε κάποια νέα, αλλά δεν μας είπε ημερομηνία. Πλέον το καινούργιο το οποίο ήρθε είναι ότι πλέον οι Κινέζοι πλέον ανέλαβαν οι ίδιοι να μεταφέρουν τις σωλήνες με διαφορετικό τρόπο στην Ελλάδα ή παράδειγμα και σε άλλες χώρες, γιατί μάλλον το στόκ το οποίο έχει γίνει εκεί πέρα παράδειγμα, γιατί μην νομίζετε ότι μόνο η Ελλάδα και παράδειγμα ο σύνδεσμος σύνδρευσης Καλαμάτας παίρνει νερό από εκεί.
1: Ωραία, έφερε αυτές αποδείξεις ότι έρχονται οι σωλήνες?
0: Οι αποδείξεις αυτές δεν έχουν έρθει ακόμη, περιμένουμε και αυτή την εβδομάδα, αλλά μας είπε τον τρόπο ότι πλέον θα έρθουν με κοντέινερ. Θα μπουν μέσα σε κοντέντι και θα δούμε με τα μεγάλα καράβια, θα έρχονται στον Πειραιά και από τον Πειραιά θα έρχονται οδηγός στο κάτω. Πάντως τα μηνύματα είναι καλά, δεν μπορώ να σου πω ημερομηνίες, θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά το ότι ο εργολάβος ήρθε εδώ κάτω τώρα πάλι ξανά ανασυστήνει τα συνεργεία τα οποία είχε, γιατί ρωτάω τον κόσμο που δούλευε, με παίρνουν και εμένα τηλέφωνο, ξέρεις, μας πήραν ένα τηλέφωνο από την Αθήνα, θα ξεκινήσουν κτλ. Κάτι επίσημο θα έρθει όταν θα έχουμε όλα αυτά τα χαρτιά και θα μπορέσουμε να το ανακοινώσουμε και να το πείτε.
1: Μάλιστα. Μακάρι να το δούμε. Πρόεδρε. Λοιπόν, πρόεδρε, έχω τόσα μηνύματα που θέλουμε μια εκπομπή ολόκληρη μαζί για να τα δούμε.
0: Πάντα ιέρα να ξέρεις οι ειδήσεις οι οποίες λέει και φτιάχνει είναι πάντα αποδεκτή και την ακούει.
1: Όχι, εγώ βλέπω ότι το θέμα είναι που πυροδοτεί και καίει τον κόσμο. Λοιπόν, να έχεις ανοιχτή πρόσκληση εδώ, να έρθεις κιόλας και από το στούντιο μια μέρα να έχουμε και την ευχαίρεια πιο κοντά και να δούμε και αυτά τα ζητήματα που βάζει και ο κόσμος. Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν,
0: καλημέρα.
1: Να μας βάλει στο πρόγραμμα. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντρέα τον Καραγιάννη που ήταν πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ. Στέκομαι στο τελευταίο που είπαμε, γιατί θα λύσει και άλλα θέματα και άλλα ζητήματα τα οποία συζητάγαμε και έχει να κάνει με την πορεία του ΦΥ 800 που μακάρι να τη δούμε να ξεκολλάει επιτέλους και να λύνεται αυτό το ζήτημα. Θα εξοικονομήσουμε νερό, θα μειωθεί το κόστος το ενεργειακό Έχουμε πολλά. Δυστυχώς η μέχρι τώρα πορεία του έργου είναι αποκαρδιωτική, απογοητευτική. Τι να πω. Να ευχαριστήσω τη Γεωργία Οικονομοπούλη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους επόμενης ώρας για την κατανόησή τους. Και να ευχηθώ μια όμορφη μέρα και μια καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.

0: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Stop στη βία. Stop στη βία. Τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις για papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
3: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 7,2.

0: ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους. 9 και 20 πρώτα λεπτά η ώρα, με μια μικρή καθυστέρηση λόγω βέβαια του ενδιαφέροντος που είχε η προηγούμενη κουβέντα στην προηγούμενη εκπομπή του Ηλία Μαραβά με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον Ανδρέα Καραγιάννη, για τα όσα σχετίζονται με τα της δημοτικής επιχείρησης, με την ίδρυυση, με τους αγωγούς,
1: κατά κύριο λόγο,
0: με τις αυξήσεις κατά κύριο λόγο, και με τα έργα που υποτίθεται κάποια στιγμή θα πρέπει να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν.
1: Αν θα έρθουν αυτές οι σωλήνες από την
0: κύριο λόγο, είπε ο κύριος Καραγιάννης. Εν πάση αυτή την εβδομάδα, την πρωινή ενημερωτική σας διαδρομή μέσα από την εκπομπή Πρωινό στον αέρα, ο Κώστας Γαζούλης.

0: Μισή του ήχου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το πρωινό. Ολόκληρο το Μάιο. Δεν ξέρω αν το χαρακτηρίζει ανοιξιάτικο τελικά το Μάιο.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ανοιξιάτικο ο καιρό. Εντάξει.
1: Θέλω να σου πω ότι πιθανότητα βροχής έχουμε και σήμερα το απόγευμα.
0: Και
1: σήμερα θα έχουμε αστάθεια.
0: Ακριβώς.
1: Κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες και μετά. Από αύριο φαίνεται. Μα και αύριο δίνει κάποιες αστάθειες.
0: Ναι,
1: όλες τις μέρες δίνει κάποιες αστάθειες.
0: Τώρα από το ξαναβλέπω. Κάποιοι λένε ότι έτσι θα συνεχιστεί ο Μάιος μέχρι τις τελευταίες του ημέρες.
1: Αυτό που φαίνεται πάντως είναι να υπάρχει σημαντική αύξηση της θερμοπτώσης κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδος. Και αυτό το έχουμε ανάγκη σε κάθε περίπτωση. Είμαστε τις τελευταίες μέρες, διανύουμε την τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά του μηνός Μαΐου. Έρχεται και ένα τριήμερο, έτσι, σωστά, το επόμενο τριήμερο.
0: Ναι, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα.
1: Ναι, και θα αναμένουμε και αρκετό κόσμο και τα καταστήματα ελπίζουν, ευελπιστούν να έχει φτιάξει ο καιρός ώστε να έρθουν οι επισκέπτες, να πάνε στη θάλασσα, να ξεκινήσει κατά κάποιο τρόπο έτσι και ομαλά η τουριστική περίοδος στην περιοχή μας. Τώρα σε νέα, εντάξει, το βασικό ενδιαφέρον νομίζω χθες όλη η Ελλάδα έβλεπε τον αγώνα μπάσκετ. Βαγγέλη, εσύ είσαι ετοιμάσει και τραγούδι. Δεν
0: μεγάλη
1: ξέρω.
0: Μέρα για τον Ολυμπιακό τον και Ολυμπιακό. Για τους φιλάθλους του βέβαια. Και κάει και το πελεκούδι κατά το κοινό λεγόμενο.
1: Ναι, και στην Καλαμάτα είχαμε πανηγυρισμούς μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Όλη τη νύχτα ακριβώς. Συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού αμέσως μετά την επιτυχή έκβαση του αγώνα και τη στέψη του Ολυμπιακού ως

0: του Ολυμπιακού ως πρωταθλητή Ευρώπης στο μπάσκετ και μετά κατέβηκαν εν πορεία μέχρι την παραλία.
1: Στην Ευρωλίγκα παραμένει, ξέρεις, πολύ νίκης η Real Madrid, που χθες με πολλές ελλείψεις ήταν ένα σπουδαία αναμέτρηση μέχρι το τελευταία δευτερόλεπτα. Και με ένα περίεργο. Με τον πρώην γενικό γραμματέα της κυβέρνησης Ανιψιού του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Πάντως σίγουρα είναι εικόνες που δεν τιμούν κανέναν σε κάθε περίπτωση. Όλο αυτό που είδαμε στις οθόνες μας πλέον, γιατί έχει περάσει με πάρα πολλά βίντεο να βγαίνουν από χθες από όλη αυτή την εξέλιξη. Και είναι ένα. Όλο αυτό των υποκλοπών είναι μια παρενέργεια που έρχεται. Θέλω να πω εδώ και καιρό για αυτή η κόντρα που υπάρχει μεταξύ του μεγαλομετόχου, του Προέδρου του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, όχι στο μπάσκετ, έτσι, ναι. Ο κύριε Αγγελόπουλη, οι οποίοι θέλω να σου πω έχουν εξαιρετική σχέση με τον κύριο Δημητριάδη. Mm-hmm. Και ο κύριος Δημητριάδης είναι πάντα στους αγώνες του Ολυμπιακού. Δεν έχουν τόσο καλές σχέσεις με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, ο κύριος Δημητριάδης, στην ομάδα δηλαδή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και είχαμε αυτή τη διένεξη. Να το πιάσω λοιπόν, αφού πούμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός, πραγματικά η οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγύριζαν μέχρι το πρωί την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού. Να το πάμε λίγο και στο πολιτικό, γιατί έχει πολιτική σημασία όλο αυτό που είδαμε νωρίτερα να διεξάγεται και έχουμε μια εβδομάδα, θέλω να καταλήξω, με πολλές.
0: Πού θέλεις να το πας.
1: Έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας με πάρα πολλές εξελίξεις. Αρχίζει γενομένης από αύριο, που θα έχουμε την επίσημη πρώτη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε την περασμένη Πέμπτη την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε δύο κόμματα λοιπόν να μπαίνουν στο παιχνίδι της πολιτικής κίνησης εν ώψη εκλογών του 2027 ή νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν αναμένουμε αυτό. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει έτσι μια πτώση στο πετρέλαιο με την προσδοκία ότι θα υπάρξει συμφωνία. Βέβαια, ξέρεις, αυτά μπορεί να δούμε σήμερα κάτι άλλο.
0: Καλά, εννοείται.
1: Τι να αλλάζει, έχουμε συνηθίσει νομίζω, έτσι.
0: Και ο Ρούμπιο είπε σήμερα ότι εντός της σήμερων θα έχουμε συμφωνία. Το προσδιορίσε τόσο πολύ, να δούμε τώρα. Το CNN πάντως έλεγε χθες σε ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ ότι ακόμα και αν υπογραφεί αυτή η περιβόητη συμφωνία, η κατάσταση ενεργειακή θα κάνει πάρα πολύ καιρό να ομαλοποιηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλώντας για τις τιμές των καυσίμων, δηλαδή, που μας αφορούν πιο άμεσα. Και
1: αυτό
0: τα
1: είναι το
0: ως,
1: πιο σημαντικό. Το βλέπουμε
0: κατευθείαν
1: εμείς,
0: εμάς.
1: Το βλέπουμε στην τσέπη μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα να πούμε και μια αρκετά δυσάρεστη είδηση που έχει προκαλέσει από νωρίς σήμερα το πρωί που έχει γίνει γνωστή. Έφυγε από τη ζωή η γογό μας Τροκώστα, έτσι, σε ηλικία 56 ετών. Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε η κόρη της Βικτόρια Δέλα. Αντιμετώπιζε πολλά χρόνια ζητήματα με μάχη με τον καρκίνο στην ουσία.
0: Επί μια δεκαετία.
1: Η γογό μας Τροκώστα, σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, έτσι. Πρώην ποδοσφαιριστή του πρωταθλητή Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδα στο 2004.
0: Και από τα πλέον μια νέα φωτεινά, γυναίκα, από τα πλέον φωτεινά πρόσωπα στα 90s και στα Zeros εκεί. Και ως μοντέλο και ως γυμνάστρια.
1: Και σε εκπομπές, ναι, πραγματικά. Και με τον Θεμό Αναστασιάδη ήταν μαζί στην εκπομπή που παρουσίαζαν τότε στον Αλφα. Ναι. Τέλος πάντων, μια νέα γυναίκα το κυριότερο, σε ηλικία 56 ετών έφυγε από τη ζωή. Να ευχηθούμε, να δώσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Πραγματικά ήταν μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Τώρα, στα σημερινή ημέρα, 25 Μαΐου, είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η ένδοξη 25 Μαΐου, αυτό. Δεν ξέρω ακριβώς τι θέλω να σου πω.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ξέρεις.
0: Έχει να κάνει με τη λογοτεχνία του φανταστικού και με την σημερινή μέρα κατά την επανάσταση στον φανταστικό κόσμο του Terry Pratchett. Στον Discworld.
1: Βαγγέλης Ποτέας. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε εδώ να μας.
0: Η ένδοξη 25 Μαΐου.
1: Η μέρα της Αφρικής είναι επίσης η σημερινή, η μέρα της
0: Αφρικανική
1: Πετσέτα.
0: Αφρικανική Ένωση, το 1963.
1: Η μέρα της πετσέτας επίσης σήμερα.
0: Και αυτό έχει να κάνει με τη λογοτεχνία του φανταστικού.
1: Νόμιζα επειδή έρχεται καλοκαίρι να ετοιμάζεται τις πετσέτες.
0: Είναι
1: όχι.
0: Η μέρα της πετσέτας, το απαραίτητο αξεσουάρ για να κάνει κανείς το stop στο γαλαξία. Είναι το μόνιμο έργο του Douglas Adams. Το γυρίστε το γαλαξία με το stop. Πρέπει οπωσδήποτε να έχεις μαζί σου μια πετσέτα. Γι' αυτό οι φανατικοί του συγκεκριμένου συγγραφέα και του συγκεκριμένου έργου έχουν.

0: Έχουν κηρύξει τη σημερινή μέρα ως ημέρα της πετσέτας και μάλιστα κάποιοι το συνδυάζουν και με την ημέρα της 25ης Μαΐου του Τέρι Πράτσετ, επειδή μιλάμε τώρα για δύο σπουδαίους συγγραφείς του φανταστικού, και μαζί με ένα κλαδάκι πασχαλιάς που σηματοδοτεί την εξέγερση στο μυθιστόρημα του Τέρι Πράτσετ στο Discworld, υπάρχει και η πετσέτα, έχουν μαζί και μια πετσέτα που σηματοδοτεί αυτό το... την διαδικασία. Μάλιστα. Του να κάνεις οτοστόπ στο γαλαξία.
1: Άκου τώρα, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μην μου πεις ότι ξέρεις και την επόμενη μέρα. Ημέρα περηφάνειας των κουμπιτεράδων.
0: Όχι, αλλά φαντάζομαι, υποψιάζουμε τι μπορεί να σημαίνει.
1: Okay. Είναι η Παγκόσμια Μέρα επίσης του Θυροειδούς, θέλω να σου πω, Βαγγέλη, σήμερα, και η Παγκόσμια Μέρα του Ποδοσφαίρου. Πάντως, οι Παγκόσμιες Μέρες του Ποδοσφαίρου έχουν τελειώσει συντόμως. Σε περίπου 15 ημέρες, 20, ξεκινά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αμερική. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους ποδοσφαιρόφιλους ανά τον κόσμο, το Μουντιάλ, η μεγαλύτερη διοργάνωση έτσι, του ποδοσφαίρου. 1834, τώρα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μια τέτοια μέρα. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτρης Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας υπέρ της απαλλαγής. Τους ψηφίζουν οι δικαστές Γιώργιος Τσερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απλευθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων το Μάιο του 1835. Από τις μελανότερες ιστορίες της ελληνικής ιστορίας.
0: Η δίκη του Κολοκοτρώνη και η καταδίκη του βέβαια σε θάνατο. Που... αυτή η απόφαση.
1: Αυτό τα λέει όλα για την πορεία του χρόνου. Μόνο αυτή η είδηση δείχνει όλη μας την ιστορία σε δευτερόλεπτα.
0: Εννοείται. Αυτή η καταδίκη, βέβαια, σε θάνατο, είπαμε. Όπως το...
1: έρχεται όμως, όπως βλέπεις, η ιστορία τελικά μετά από χρόνια πάντα δίνει.
0: Πού, τι.
1: Πώς έχει μείνει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πώς έχουν μείνει όλοι οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει, άλλο αυτό, ναι.
1: Αυτό. 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dong, γνωστότερος και ως Goofy.
0: Ο Goofy,
1: θρυλικός Goofy. Γκαφατζής, έτσι ο Goofy.
0: Γκαφατζής, βέβαια, σε κάποιες εκδοχές υπάρχει και ο Super Goofy.
1: Ναι, που ήταν και
0: Super Goofy. Είναι Super ήρωας, έτρωγε τα μαγικά φιστίκια και γινόταν Super ήρωας.
1: 1935, ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Al Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που ξεπερνά τα 8 μέτρα. Η μήκος με επίδοση 8.13. Να σου πω τώρα, μέσα στην προχθές του Σαββατοκυριακό, έκανε την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο 8.46. Ο Μίλτος Ντόγλου στο Diamond Low. Πας ελπίσουμε να επανέλθει έτσι δρυμύτερος. Ήταν μια κακή χρονιά για τα δεδομένα του την περσινή.
0: Και ένα χρόνο βέβαια μετά. Ολυμπιακοί αγώνες στο Βερολίνο.
1: Μπροστά στο. Έτσι, που, είναι η κλασική εικόνα μπροστά
0: στο Βερολίνο. Κερδίζει 4 χρυσά μετάλλια στο Βερολίνο συγκεκριμένο.
1: 1973, τότε το πολιτικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από την ατοική άσκηση. Ο κυβερνήτης 6 εξωματικοί και 25 εξωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, το κίνημα ναυτικό, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό ζήτημα.
0: Και έχουμε μιλήσει και για αυτό το κίνημα, τέλος πάντων, που είχε πάρα πολλού. Ένα σχεδιασμό πολύ έτσι μεγαλεπίβολο.
1: Τα θύματα ήταν ο Σπύρος τότε στο κύμα ναυτικού, πιάστηκε και βασανίστηκε με αποτέλεσμα να περάσει και έγινε σύμβολο του αντιδοκτορικού αγώνα ο Σπύρος Μουστακλής.
0: Ο Σπύρος Μουστακλής. Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο, το βέλος ξέρεις ποιο αντιτορπιλικό είναι.
1: Εσύ είσαι κάνει ναυτικό.
0: Όχι.
1: Εσύ είσαι κάνει το βέλος, ξέρεις καλά.
0: Δεν είχε κάνει με τη θητεία μου στο πολεμικό ναυτικό.
1: Ποιο είναι.
0: Στο το πλοίο στο οποίο γυρίστηκε αλήξη στο ναυτικό.
1: Α, μάλιστα. Και ξέρεις τώρα τι μου πιάνεις. Αυτές τις μέρες έχω δει 800 φορές την ταινία. Έχω ακούσει όλα τα τραγούδια γιατί είναι μέρος της παιδικής εορτής των παιδιών μου στο σχολείο. Οπότε θέλοντας και εμεί βλέπουμε αλήξη στο ναυτικό στο σπίτι.
0: Το αντιτορπιλικό λοιπόν στο οποίο γυρίστηκε η ταινία αλήξη στο ναυτικό από τον Αλέκο Σακελάρο είναι το βέλος που μετά από μια δεκαετία περίπου πρωταγωνίστηκε στη νεότερη ελληνική ιστορία.
1: Τώρα νομίζω μπορώ να αφήσω το μικρόφωνο στο Βαγγέλη του Ποτέ για το υπόλοιπο της εκπομπής, καθότι σαν σήμερα το 1977 έκανε πρεμιέρα ο σινηματογράφος ταινία Ο Πόλεμος των Άνθρωπων. Λούκας.
0: Ο Πόλεμος των Άστρων που ξεκίνησε, η πρώτη ταινία, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της, πώς ξεκινά. Ξεκινά το τέταρτο επεισόδιο.
1: Μάλιστα.
0: Η ιστορία δηλαδή προηγείται και για να γυριστεί το prequel πριν το τέταρτο επεισόδιο, γυρίστηκε τέταρτο, πέμπτο, έκτο και μετά φτάσαμε σε δεκαετία του 90 για να γυριστούν τα τρία πρώτα και να μάθουμε και την ιστορία πριν από το πρώτο Πόλεμο των Άστρων. Βέβαια, 12 συνολικά ταινίες έχουν γυριστεί μέχρι στιγμής και γυρίζονται ακόμα.
1: 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελλο Ελλάδος νικώντας τον Ηρακλή με 5-2. Είναι μια σημαντική

0: στιγμή που για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς μια επαρχιακή ομάδα κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος με τερματοφύλακα, θέλω να σου πω, τον Νίκο Τσαραγκάνικα. Στο Ρεγιά, μετά την μεταγραφή στον Ολυμπιακό, θα ακολουθήσει τον Παναθηναϊκό και θα κλείσει την καριέρα του με λαμπρή καριέρα και στον Αθηναϊκό με σπουδαίες εμφανίσεις. 1922, τώρα σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας και ιδρυτής της ανανεωτικής αριστεράς, γνωστός και ως ευρωκομμουνισμός.
1: Πρωτεργάτης του ευρωκομμουνισμού και του εθνικού κομμουνισμού.
0: Έφυγε από τη ζωή του 1984.
1: Από εγκεφαλικό.
0: 1930 γεννήθηκε σαν σήμερα η Σόνια Ρίκελ, Γαλλίδια σχεδιάστηκερα μόδας, η αποκαλούμενη βασίλισσα του Πλεκτού.
1: Πλεχτά.
0: Το 2016 έφυγε από τη ζωή.
1: Και πέθανε και σε μεγάλη ηλικία η Σόνια Ρίκελ επίσης, χτυπημένη από το Αλσχάιμερ, και εξέδωσε λίγο πριν φύγει ένα βιβλίο αφιερωμένο στην...
0: Από Πολ Βέλλερ, Άγγλος ρόκερ, έτσι.
1: Jam, The Jam και Style Council στη δεκαετία του 80.
0: Τώρα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1954 ο Ρόμπερ Κάπα, Ουγγροαμερικάνος φωτορεπόρτερ, συνειδητής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum. Ενώ το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Κουντιέρες, Κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστού τροποτρέτου του Τσακεβάρα. Και το 2009 φεύγει από τη ζωή ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Έλληνας πολιτικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε γεννηθεί το 1941.
1: Του ευρωκομμουνισμού
0: και ο Παπαγιαννάκης. Σωστό, ναι.
1: Πώς συνδυάζεται.
0: Αυτά τα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί στο πλανήτη, στην περιοχή μας, αλλά και σε όλο το... Ναι, είπαμε και σε όλο τον κόσμο, έτσι το είπα. Στον πλανήτη, λοιπόν, μια τέτοια μέρα, 25 Μαΐου. Να θυμίσουμε λίγο τις συχνότητες μας. Ακούτε 107,2 και 104,4 στα FM. Επίσης, rteco.gr για όπου και αν βρίσκεται στον πλανήτη. Και μπορείτε φυσικά να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-400 και 2721-095-401. Επίσης, μπορείτε να μας στείλετε email στο rtkalamata@papakier.gr ή να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ εύκολα στους λογαριασμούς της ΕΡΤ Καλαμάτας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Άκουνα, δεν ξέρω, τώρα το τραγούδι θα το αφιερώνουμε ειδικά στους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Έχει αποφασίσει ο Βαγγέλης ο Ποτέας να το πιω το ποτήρι. Μιλάμε αυτό μέχρι το τέλος.
1: Για ένα τραγούδι της δεκαετίας του 90, όχι μόνο. Ένα τραγούδι γνωστό, επιτυχία. Τότε, Μαντώ και Αντώνης Ρέβος.
0: Είχε συνδυαστεί, θέλω να σου πω, με το πρώτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού.
1: Αλλά πώς συνδυάζεται έτσι με την ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού από τότε μέχρι σήμερα.
0: Ήταν το πρώτο το 1997 έτσι, στη Ρώμη έτσι. Που το έβαζαν, ήταν τότε είχε κυκλοφορήσει νομίζω αυτό το τραγούδι. Είναι το
1: εμείς.
0: Εμείς θα περιμένουμε το «Μα δεν τελειώσαμε» του Αντώνη Ρέμου σε συνέχεια.

0: 9 και 43 πρώτα λοιπόν, επανερχόμαστε συχνότητα της Ερτ Καλαμάτας. Ακούσαμε λοιπόν ένα τραγούδι που επέλεξε ο Βαγγέλης ο Ποτέας, έτσι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Δεν ξέρω αν ήταν παραγγελιά του Γιώργου του Μπελογιάννη, ήταν πίσω από την πλάτη μου όλο αυτό σχεδιασμένο. Πάντως συγχαρητήρια λοιπόν να ξαναπούμε στους φίλους του Ολυμπιακού που πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τέρου του Ευρωπαϊκού. Εμείς, Γεωργία, είπαμε θα μου κρατήσεις το τραγούδι του Αντώνη του Ρέμου, το ομάδα δεν τελειώσαμε γιατί θα επανέλθουμε. Πάντως σίγουρα χαρούμενος είναι και ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Στάσος Αδαμόπουλος, ο παδός του Ολυμπιακού ΓΑΡ και ο ίδιος, αλλά εμείς θα συζητήσουμε για ένα διαφορετικό θέμα, καθώς είχαμε την έγκριση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό και ανοίγει μια νέα συζήτηση για το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στη Μεσσηνία αλλά και συνολικά στην Πελοπόννησο. Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Δεν ξέρω αν κοιμηθήκατε, να προλάβατε να κοιμηθείτε από τα πανηγύρια.
1: Κοιμηθήκαμε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ η επιλογή του τραγουδιού και να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε όποιον επέλεξε να το βάλει έστω και πίσω από την πλάτη.
0: Έτσι, έτσι. Να έρθουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα, κύριε Αδαμόπουλο. Πέρα είχαμε λοιπόν την έγκριση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για τη Μεσσηνία, είναι η έγκριση αυτού του χωροταξικού?
1: Η σημασία της έγκρισης των ειδικών χωροταξικών πλαισίων και του τουρισμού αλλά και όλων όσων έχουν προηγηθεί ή θα ακολουθήσουν δεν περιορίζεται μόνο στη Μεσσηνία, γιατί η Μεσσηνία έχει την ίδια σημασία που έχει
0: για όλη την Πελοπόννησο,
1: όλη την υπόλοιπη χώρα, για όλη την Πελοπόννησο κτλ. Στην ουσία προσπαθούν να τεθούν οι βάσεις και οι κανόνες και οι τάξεις στο χώρο που μέχρι στιγμής δεν υπήρχε, για να μπορέσουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα στο τι μπορούν να φτιάξουν ή να μην φτιάξουν οι περιοχές μας. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα είναι πολύ σημαντική η θεσμοθέτηση αυτού του χωροταξικού πλαισίου, με τη λογική ότι θέτει τους μακροπρόθεσμους ή μεσοπρόθεσμους αυτούς στόχους και κανόνες ή τις στρατηγικές, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η σωστή χωρική άρθρωση στον τουρισμό.
0: Ξέρετε, η Μεσσηνία γνωρίζει ήδη μια μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Παράδειγμα, η Μεσσηνία αλλά και ολόκληρη η Πελοπόννησος τα τελευταία χρόνια. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο της άναρχης δόμησης και της υπερτουριστικοποίησης πάνω σε αυτά?
1: Με αυτή τη λογική είναι πολύ σωστές οι κατευθύνσεις που γίνονται για πρώτη φορά σε χωρικό πλαίσιο που αφορά τον τουρισμό και έχουν να κάνουν με την ανάδειξη, με την αναγκαστική υπηρέτηση αρχών βιωσιμότητας και αειφορίας, με τη σύνδεση με την κλιματική ανθεκτικότητα. Το καταλαβαίνετε ότι σε περιόδους κλιματικής κρίσης θα πρέπει το χωροταξικό να έχει μέσα προβλέψεις για τη διαχείριση του νερού ίδρευσης, για τη διαχείριση του νερού άρδρευσης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η φέρουσα ικανότητα των περιοχών, ώστε να αποφεύγεται αυτό το που είπατε, ο υπερδόμηση ή υπερτουριστικοποίηση, που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να συμβεί γιατί αλλοιώνει τις περιοχές μας. Την ανάγκη παρακολούθησης και διαχείρισης των προορισμών για να δούμε πού μπορούμε να εμβαθύνουμε πιο πολύ, σε ποιους προορισμούς θα πρέπει να εμβαθύνουμε πιο πολύ, να τους βοηθήσουμε. Ποιοι πηγαίνουν μόνοι τους, ποιοι ίσως είναι αρκετά ανεπτυγμένοι στα όρια του υπερτουρισμού, οπότε θα πρέπει λίγο να μπουν κάποιοι μικροί περιοριστικοί κανόνες για να μην εκτραχυνθεί εντελώς η κατάσταση. Εμείς ως Πελοπόννησος δεν έχουμε περιοχές, όπως αποτυπώνεται και στο χωροταξικό, που να είναι στην πρώτη ζώνη, στη ζώνη του υπερτουρισμού. Έχουμε δύο περιοχές στη δεύτερη ζώνη που θεωρούνται ως ήδη ανεπτυγμένες, για παράδειγμα το Ναύπλιο και την Ελαφόννησο, και έχουμε πολλές περιοχές υπό ανάπτυξη, όπως είναι η Καλαμάτα, όπως είναι η Πηλία, όπως είναι η Μάνη. Αυτό αποτυπώνεται στο χωροταξικό του τουρισμού, είναι ορθό έτσι όπως αποτυπώνεται. Και με μια γρήγορη ανάγνωση του χωροταξικού θα δούμε ότι τίθονται οι κατευθύνσεις ώστε να πούν και περαιτέρω ροκίνητρα για την αξιοποίηση αυτών των περιοχών.
0: Τώρα έχουμε δει, κύριε Αδαμόπουλο, ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου δηλώνει θετική και υπό αυστηρούς όρους για τις έρευνες υδρογαναθράκων. Πώς θα προστατευτούν οι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, κυρίως οι παραλίες, Και πού ακριβώς δηλαδή μπαίνει αυτή η κόκκινη γραμμή σε ό,τι αφορά το περιβάλλον?
1: Εμείς από την πρώτη στιγμή, με το πιο θεσμικό τρόπο, μέσα από γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής του Περιβάλλοντος, είπαμε την άποψή μας και διατυπώσαμε διάφορες παραμέτρους που θα πρέπει να βελτιωθούν στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έρευνα και την αξιοποίηση των υδρογόνων ανθράκων. Είχα τη χαρά να συμμετάσχω έστω και διαδικτυακά προχθές σε ένα φόρουμ στην Πάτρα όπου κάναμε αυτή τη συζήτηση. Για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει η έρευνα και η εκμετάλλευση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν παραδείγματα σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και εδώ στη χώρα που υπάρχει η ενεργή εξόρυξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Καβάλα. Σωστά. Που δεν έχει, ή στη Θάσο και τα λοιπά, στην περιοχή της, στις περιοχές αυτές της Βορείου Ελλάδος, που μάλλον έχει προσθέσει στην τοπική τους οικονομία και στις προοπτικές ανάπτυξής τους από ό,τι έχει αφαιρέσει από την προστασία του περιβάλλοντος των περιοχών αυτών ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι με θέληση, με κανόνες αλλά και διαφάνεια μπορεί να επιτευχθούν και τα δύο, να προστατευτούν οι παραλίες μας, να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον των περιοχών μας, αλλά ταυτόχρονα να εκμεταλλευτούμε και όλους τους φυσικούς πόρους που θα μπορούν να δώσουν μια προστιθέμενη αξία στην περιοχή μας.
0: Τώρα υπάρχει ο σχεδιασμός ώστε η τουριστική ανάπτυξη να απλωθεί και σε ορισμένες ή λιγότερο προβεβλημένες περιοχές της Πελοποννήσου. Να θυμίσουμε ότι εδώ έχουμε έναν αξιοποίητο θησαυρό, τον Ταΐγετο, αλλά και άλλες περιοχές σε ολόκληρη την περιφέρεια.
1: Αυτή είναι η δικιά μας προοπτική και λογική. Έτσι, προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε να κινηθούμε. Στο χωροταξικό, μιας και συζητήσαμε στο πρώτο μέρος αυτό το θέμα, βλέπουμε ότι στην κατηγοριοποίηση οι περιοχές μας είναι σε κατηγορίες που θέτει το ίδιο το χωροταξικό της κατευθύνσης στον υποκείμενο σχεδιασμό για να παραχθούν τα κίνητρα τα οποία θα τις βοηθήσουν. Όπως επίσης και στα χρηματοδοτικά εργαλεία, αυτό βλέπουμε από το χωροταξικό, ότι οι περιοχές οι δικές μας, οι κατηγορίες του, προκρίνονται στην κατεύθυνση που δίνει στα χρηματοδοτικά εργαλεία, κυρίως στο ΕΣΠΑ για παράδειγμα, ότι πρέπει να έχει περισσότερα κίνητρα για την ανάπτυξη αυτών των περιοχών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι θετικό προς την κατεύθυνση.
0: Ναι. Τώρα οι υποδομές μπορούν να αντέξουν τη συνεχώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα, κύριε Δαμόπουλε? Τι χρειάζεται άμεσα σε δρόμους, σύδρευση, αποχέτευση, ενέργεια? Έχουμε δει και ζητήματα τα προηγούμενα χρόνια, δημιουργούν προβλήματα σε όλα αυτά που αναφέρουμε, η συνεχόμενη αύξηση και της επισκεψιμότητας αλλά και της δόμησης που παρουσιάζεται σε όλες τις περιοχές.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εμείς ως περιφέρεια προσπαθούμε να επενδύσουμε σε υποδομές που έχουν να κάνουν και με τη ζωή των κατοίκων προφανώς στις περιοχές, αλλά και με την αύξηση της επισκεψιμότητάς τους κατά τους μήνες της τουριστικής δραστηριότητας. Επενδύουμε σε υποδομές που έχουν να κάνουν με το νερό άδρευσης, με το νερό ίδρευσης. Επενδύουμε σε υποδομές που έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα και με την οδική ασφάλεια σε οδικά δίκτυα. Είναι πρώτη μας προτεραιότητα να θωρακίσουμε αυτές τις υποδομές. Είναι πρώτη μας προτεραιότητα που επιβαρύνει όλα αυτά τα ζητήματα, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε προσπαθήσει αρκετά να το κάνουμε και νομίζω ότι στην πορεία του χρόνου θα δούμε πραγματικά αποτελέσματα.
0: Τώρα, το αεροδρόμιο Καλαμάτας και εξελίξεις γύρω από τη νέα διαχείριση, πόσο καθοριστικές είναι για τη νέα εποχή του τουρισμού? Και τις αναμένουμε, έτσι, και αν έχουμε και μια πληροφορία, πότε θα τις αναμένουμε? Βέβαια, δεν είστε ο καθήλυνα αρμόδιος, έτσι, στο θέμα ενώ του τουρισμού, υπάρχει άλλος αντιπεριφερειάρχης.
1: Ναι, συνεργασία και με πληροφόρηση λοιπόν αυτών.
0: Τον κύριο Μιχελόγκονα, έτσι, το θάνατο Μιχελόγκονα.
1: Το θάνατο Μιχελόγκονα. Αναμένουμε πάρα πολύ σύντομα, θεωρώ, την εκκίνηση των διαδικασιών και των έργων αυτών. Προφανώς η βελτίωση του εισόδου στην περιφέρειά μας, όπως είναι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, μόνο να προσδώσει έχει σε αυτό που περιμένουμε. Είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται το αεροδρόμιο, η Καλαμάτα, η Πελοπόννησος ολόκληρη εδώ και αρκετά χρόνια, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τον κατάλληλο τρόπο και σχεδιασμό θα γίνει γρήγορα υλοποιήσιμο.
0: Υπάρχει φόβος, κύριε Δαμόπουλο, ότι η μεγάλη ανάπτυξη μπορεί να επηρεάσει και το κόστος ζωής ή τη στέγαση για τους μόνιμους κατοίκους? Ειδικά η στέγαση, ξέρετε ότι είναι ένα θέμα που ήδη...
1: Το κόστος τραπέζι είναι κάτι που υπάρχει ως φόβος, και να το δούμε ακόμα σε μεγαλύτερη διάσταση στο μέλλον. Είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό να συμβεί. Συμβαίνει σε όλους τους προορισμούς, στις περιοχές που αναπτύσσονται ραγδαία, αλλά νομίζω ότι με τον κατάλληλο σχεδιασμό, τους χειρισμούς που πρέπει, αλλά και την αυτορύθμιση της αγοράς, κάποια στιγμή αυτά ισοσκελίζονται, και νομίζω ότι είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι κάτι το οποίο φυσικά, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί και έχουμε το νου μας για να το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι κάτι που θα τα αφήσουμε απλά στους κανόνες της αγοράς και στην αυτορύθμισή της, αλλά είναι κάτι το οποίο οφείλουμε όλοι να έχουμε την απαιτούμενη προσοχή.
0: Δεκαετίας.
1: Θέλουμε να πληρεί τους κανόνες βιωσιμότητας και αειφορίας, να έχει σύνδεση με την κλιματική ανθεκτικότητα, να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλες αυτές τις υποδομές οι οποίες μπορούν να αυξήσουν τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών μας. Μας νοιάζουν συγκεκριμένοι προορισμοί και συγκεκριμένες δραστηριότητες τουρισμού, οι οποίες θα πρέπει και μπορούν να αναπτυχθούν. Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο αυτό με τον συνάδελφο τον Θάνατο Μιχελόγκονα, που καταλαβαίνετε ότι όλο
0: σίγουρα είναι
1: ναι. Από αυτόν, αλλά στο μυαλό όλης της περιφερειακής αρχής είναι η στήριξη αυτών των διαδικασιών, η στήριξη των περιοχών για να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν όλες τις δυνατότητες που έχουν.
0: Κύριε Δαμόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να τα ξαναπούμε. Σίγουρα πάντως η έγκριση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ένα σημαντικό κομμάτι, όπως μας εξηγήσατε, γενικότερα για τον τουρισμό ολόκληρης περιοχής.
1: Έτσι ακριβώς. Θέτει κανόνες, όρους. Δεν υπάρχει πλέον άναρχη ανάπτυξη. Μάλλον το σκεπτικό και ο στόχος είναι να μην υπάρχει άναρχη ανάπτυξη, άναρχη δόμηση, άναρχη επέκταση, να μπουν οι κανόνες που πρέπει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με το σωστό τρόπο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Στάσος Αδαμόπουλος, και συζητήσαμε για την έγκριση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

0: πέτρες. Οι άλλοι χρόνια τα έχουν αποκτήσει μετρώντας τις δικές μου μαύρες ήττες και σ' όλα που έχω πάντοτε ατυχήσει.
1: 9 και 57 πρώτα λεπτά, εμείς εδώ κάπου αγαπητοί αγροτές φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα, Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου. Αμέσως τώρα θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio, αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα, στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη ημέρα, ειδήσεις σε όλο το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει και στην περιοχή μας, όλο τον κόσμο αλλά και στη χώρα και στο rtnews.gr. Στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.

0: και εκείνους που τους είχαν αγαπήσει.
1: Σκιές αγγέλων με χρύσες φτερούγες σκεπάζουν μυθικές.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύκτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φιλάθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν φυσικά ο Πειραιάς. Συγχαρητήρια μηνύματα στην ομάδα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Δύο συλλήψεις καταθυσιέθηκαν, 25 ghost guns. Τα πιστόλια δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Ο δράστης ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Ναι, εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Πρώτια δύση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του ΔΥΣ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, αφού ένας άνδρας ψέκασε μια άγνωστη ουσία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Πυροσβέστες και διασώστες με προστατευτικές στολές συνοδεύουν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο προκειμένου να τους εξετάσουν σε ειδικά οχήματα. Ο καιρός. Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες στα ξημερώματα με θύμα έναν 29χρονο μεσίνιο που έχασε ακαριαία τη ζωή του σε... δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ζαχάρο όταν το επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε με κατεύθυνση προς τον πύργο

0: προσέκρουσε με τρομακτική δύναμη στο πίσω μέρος μιας σταθμευμένης νταλίκας. Πρόκειται για έναν 29χρονο στρατιωτικό με καταγωγή από το Αρτίκι Τριβλίας που υπηρετούσε ως ΕΠΟΠ στην 117 πτέρυγα μάχης και διέμενε στη διασπορά της Κυλλήνης, με το δυστύχημα να συμβαίνει την ώρα που ο νεαρός μετέβαινε στην υπηρεσία του. Μάλιστα, η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα του θύματος φινώθηκε κάτω από το βαρύ φορτηγό και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και πολύωρη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του. Γενικευμένο blackout λόγω βλάβη στο δίκτυο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μεγάλο μέρος της Καλαμάτας, σε Μεσίνη αλλά και σε περιοχές της Μάνης. Στο σκοτάδι έμεινε η μισή Καλαμάτα, περιοχές της βόρειας και ανατολικής πόλης καθώς και η περιοχή της Βέργας. Το ίδιο συνέβη και στη Μεσίνη αλλά και σε περιοχές του Λεύκτρου, με αναφορές μέχρι και το Ίτιλο. Το ρεύμα επανήλθε κανονικά περίπου μία ώρα μετά, γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χαρακτηρίζεται ασθενή σημειώθηκε στις 4:29 πρώτα λεπτά σήμερα τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο 7 χιλιόμετρα δυτικά νότιο-δυτικά του Γερολιμένα του Δήμου Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία. Να ολοκληρωθούν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών και να καταβληθούν αποζημιώσεις στο 100% χωρίς κόφτες και απαλλαγές, ζητούν η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας και 11 αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι από όλους τους νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου, αναφορικά με τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν σε σειρά καλλιεργειών από τον παγετό των αρχών του Μαΐου. Στην ανακοίνωσή τους σύλλογοι κάνουν λόγο για έναν άδικο κανονισμό του ΕΛΓΑ που μειώνει δραστικά τα ποσά που δικαιούνται οι παραγωγοί ακόμα και σε περιπτώσεις ολοκληρωτικής καταστροφής. Παράσταση διαμαρτυρίας για τα σοβαρά προβλήματα στην προσχολική αγωγή και στα νηπιαγωγεία οργανώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας σήμερα στη 1:30 μετά το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας στην Καλαμάτα. Για το λόγο αυτό έχει προγραμματιστεί στάση εργασίας του Συλλόγου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι. Την επανασύνδεση των χωριών της Πηλίας, Χανδρινού, Στενοσιά, Κουκουνάρα, Μπαλοδημαίκα και Πύλα με τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ ζητούν με επερώτησή τους οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρουσης Πελοποννήσου Νίκος Κουτουμάνος και Γιάννης Κελάρης. Όπως αναφέρουν, από το Μάιο του 2025 μετά το κλείσιμο του δρόμου προς Πύλο λόγω των έργων για το νέο αυτοκινητόδρομο Καλαμάτα Μεθόνη, τα συγκεκριμένα χωριά βρίσκονται σε συγκοινωνιακό αποκλεισμό. Παρουσιάστηκε και στην Καλαμάτα χθες βράδυ το πρόγραμμα του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Η παρουσίαση έγινε στο Black Box του Μεγάρου Χορού από την νέα καλλιτεχνική διευθύντρια Τζένι Αργυρίου, η οποία μίλησε για τα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του φεστιβάλ που θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου. Εκατοντάδες καλαματιανοί ξεχύθηκαν στους δρόμους και την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας χθες βράδυ αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ που ανέδειξε την ελληνική ομάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μπάσκετ. Μάλιστα με πορεία οι φιλάθλοι έφτασαν ως την παραλία της Καλαμάτας και οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της απόψινής νύχτας. Σοβαρό πλήγμα δέχθηκαν οι αθλητικές υποδομές της Καλαμάτας καθώς οι εγκαταστάσεις των γηπέδων του Κορδία που αποτελούν τη βάση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας έγιναν στόχος αγνώστων που βανδάλισαν και λεηλάτισαν τους χώρους του. Σύμφωνα με ενημέρωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, το περιστατικό εκτελήχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου και διαπιστώθηκε πως οι άγνωστοι εισέβαλαν στο γήπεδο και προκάλεσαν ολοκληρωτική καταστροφή στα αποδυτήρια. Παράλληλα ξύλωσαν και έκλεψαν υλικά από τους βοηθητικούς χώρους που στεγάζουν τις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των γηπέδων, με τη διοίκηση της Ένωσης να κάνει λόγο για ολική ζημιά. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Α1 κατηγορία μπάσκετ ανδρών της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ και τη μεγάλη επιστροφή στη National League 2 πανηγυρίζει Καλαμάτα 80. Η ομάδα του Αλέξη Κορογόνα επεκράτησε με 73-58 του Δίωνα Κυπαρισία στον τέταρτο τελικό των play-off, κάνοντας το 3-1 στη σειρά και σηκώνοντας την κούπα του πρωταθλητή μέσα στο κλειστό της Κυπαρισίας. Έλλειψη έχει σκορπίσει στην Καλαμάτα και την ποδοσφαιρική οικογένεια της Μεσσηνίας και του ΠΑΟΚ Ασπροχώματος, όπου αγωνιζόταν η απώλεια ενός νέου παιδιού, του 28χρονου Αλέξανδρου Σιψά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από σοβαρή ασθένεια. Ο αποχαιρετισμός του Αλέξανδρο θα γίνει σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στο κημητήριο της Καλαμάτας. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν ο ΠΑΟΚ Ασπροχώματος και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας. Αυτό το καιρό, με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και ασθενείς βροχές από το μεσημέρι, αναμένουν και σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπει η ΕΜΗ για αύριο Τρίτη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-βόρειο-ανατολική έως τα 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο έως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 1 τέταρτο μετά τις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
6: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
7: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία, για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 9 86 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos 15900@isotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτη. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν 2 άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά. Τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου.

0: η αποκατάσταση της ειρήνης. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνος Πλεύρης, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News. Παράλληλα, πρόσθεσε, προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους διαχείρισης, ξεκαθάρισε και προειδοποίησε ότι διαφορετικά η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, κάτι που χαρακτήρισε μη βιώσιμο δεδομένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί βασική πύλη εισόδου. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Πρωτιά του Δυσσύ στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8. Η πρόεδρος του Δυσσύ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη νέα Βουλή.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrom κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάπτισμα για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, για την αθλητική σας ενημέρωση της ημέρας, της εβδομάδας, όπως κάθε μέρα. Βέβαια τώρα θα ρεώσουν οι παρουσίες μας, γιατί τελείωσαν τα πρωταθλήματα, θα βάλουμε τις άδειες μας, τα ρεπό μας και σταδιακά θα μας ακούτε, αλλά σε λιγότερες παρουσίες δικές μας. Η εκπομπή λοιπόν μπάλανε και γυρίζει στον αέρα της ΕΡΤ Τρίπολης, όπου παράγεται η εκπομπή, με Παναγιώτη Μαριόλο τον τεχνικό μας να είναι στη ρύθμιση των ήχων, με Μαρία Ντάντουλη δίπλα του εννοείται. Αλλά ο Γιώργος Γαλανός μας την έκανε, να το πω έτσι, σήμερα. Έχει την άδεια του ο Γιώργος, αλλά έχει αφήσει τις λίστες του με τις μουσικές επιλογές που ακούτε και ακούμε. 101,5 στα FM για την ΕΡΤ Τρίπολης. Ζωντανά ταυτόχρονα μας ακούτε και στην ΕΡΤ Καλαμάτα. Οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Και οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτα 107,2 104,4. Είναι χαρούμενοι οι Ολυμπιακοί, ναι, πανηγυρίζουν. Ο Αστέρας με τη γυναικεία του ομάδα έπαιξε στον τελικό. Όμως δεν είναι ευχάριστα τα νέα και οι ειδήσεις που έρχονται. Δυστυχώς, πραγματικά είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Πέρα από το γεγονός της φυγής της γωγός Μαστροκώστα, και μιλάμε για μια 56χρονη γυναίκα που έφυγε από τη ζωή πολύ νέα και είναι σε αθλητικό κομμάτι, γιατί ήταν η σύζυγος του Αγιανού Δέλα, που εμείς είχαμε και μια ιδιαίτερη σχέση, και όταν λέω εμείς μιλάω για τον εαυτό μου, με τον Τραγιανό Δέλα. Ήμασταν συμπαίκτες, ήταν στην Εθνική Ελλάδος και έφερε και το Ευρωπαϊκό. Είναι έτσι ένα σοκ αυτό. Το μεγαλύτερο σοκ όμως, πριν από λίγο ήρθε και ανακοινώθηκε για όλους μας, έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας στα 49 του χρόνια, έπειτα από μια πολύ μεγάλη μάχη και μια ταλαιπωρία που έδωσε ο ίδιος με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, και δεν είναι καρκίνος το πρόβλημα, ήταν ένα θέμα μιας αρρώστια που δεν είναι σπάνια πλέον, μια ασθένεια. Έφυγε λοιπόν ο Παρασκευάς Άντζας από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, ένας ποδοσφαιριστής που και στην ομάδα του Ολυμπιακού τον θυμόμαστε, και στην Ξάνθη εννοείται, αλλά και στην εθνική μας ομάδα. Και μόνο καλά νέα δεν είναι αυτά που έρχονται, και ξεκινάει η εβδομάδα άσχημα, παρότι είχαμε πρωταθλητή Ευρώπη στον Ολυμπιακό με την Ευρωλίγκα, και είπα και για εμάς εδώ ότι ο Αστέρας στην γυναικεία του ομάδα που έπαιξε στον τελικό στο Αγρίνιο χθες έγινε και αυτό το παιχνίδι, αλλά οι άσχημες ειδήσεις επισκιάζουν, σκεπάζουν όλα τα υπόλοιπα. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς κάτι. Συλληπιτήρια στους οικείους όλους εκεί, και για τον Τραγιανό Δέλα και τη γωγό Μαστροκώστα, αλλά και για τον Παρασκευά Άντζα και την οικογένειά του. Δεν μπορούμε να είμαστε εμείς χαρούμενοι τώρα και να κάνουμε εκπομπή έτσι με ένταση και ευχαρίστηση και πάθος. Θα είμαστε έτσι κάπως χαλαρότεροι, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο άλλο τρόπο. Εντάξει, δεν μας παρεξηγείτε και εμάς. Θα δούμε τέλος πάντων τα του Αστέρα Άκτορ. Και όσο αναφέρουμε Αστέρα Άκτορ, εννοούμε τη γυναικεία ομάδα, γιατί η αντρική ομάδα δεν έχει κάτι. Ο Αστέρας Τρίπολης, για τις γυναίκες μιλώντας, και το ποδόσφαιρο γυναικών έπαιξε τον τελικό στο Αγρίνιο, τα πήγε πολύ καλά. Το μεγάλο φαβορί ήταν ο ΠΑΟΚ, έτσι κι αλλιώς είναι πρωταθλητής, ήταν πρωταθλητής και είναι ταμπλούχος πλέον ο ΠΑΟΚ, αφού πήρε και με 2-0 το κύπελο. Όμως η παρουσία για πρώτη φορά του Αστέρα και της γυναικείας του ομάδας σε τελικό κυπέλου είναι μια σημαντική ιστορικά στιγμή. Είχε και τον κόσμο στο πλευρό του, μην το ξεχνάμε αυτό. Πάνω από 300 φίλους που βρέθηκαν στο Αγρίνιο με κάποιες δυσκολίες στην αρχή για να γίνει το ταξίδι λόγω αστυνομίας ή κάποια τέτοια περίεργα, γιατί και η αστυνομία απόλυτα μπερδεύει τα πράγματα, έτσι, να το πούμε και αυτό. Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης
όσο αφορά την Ευρωλίγκα. Είναι σαν να παίρνει το Champions League σε μια διοργάνωση που είναι family η Ευρωλίγκα με το Champions League. Στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο εννοούμε. Κέρδισε τη Ρεάλ με 92-85, παρότι πήγε προς το τέλος να τα μπερδέψει τα πράγματα, το κατάφερε, το πήρε, τα είδα όλα και τους πανηγυρισμούς και τα υπόλοιπα, ήταν φαβορή, τελικά το κατέκτησε το κύπελο ο Ολυμπιακός και είναι η τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του. Θα δούμε μετά της Μαύρης Θύελλας που μαθαίνω ότι ο πρόεδρος έρχεται, όχι στην Ελλάδα, αλλά φορτσάτος και θα μπει με δύναμη στις μεταγραφές, έτσι μαθαίνω για τον Γιώργο Πρασά, ότι τώρα ήρθε η ώρα για να συνεισφέρει οικονομικά και να ξεκινήσουν οι μεταγραφικές κινήσεις. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας που έχει αρχίσει επαφές με τους συνεργάτες του για την οργάνωση της ομάδας, μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει πάντως μια ανησυχία στον κόσμο της Καλαμάτας, θα το πούμε αυτό, για την κολυσιεργία κάποιων θεμάτων όπως οι μεταγραφές, οι αποδεσμεύσεις, οι ανανεώσεις γενικά. Πάντως δεν ξέρω, κυριαρχεί το κόκκινο αυτή την περίοδο. Η Arsenal θα παίξει τελικό Champions League, πήρε και το πρωτάθλημα. Η Bayern πήρε πρωτάθλημα και κύπελο, 3-0 κέρδισε την Στουτγκάρδη τώρα στο τελικό κυπέλου στη Γερμανία. Έχει κάνει τον double δηλαδή η Bayern, κόκκινα και η Bayern, κόκκινα και η Arsenal, κόκκινα και ο Ολυμπιακός που πήρε την Ευρωλίγκα, άρα το κόκκινο φοργέται και πάει, να το πω έτσι. Η Aston Villa έκανε τη χάρη στον Ολυμπιακό, πήρε τέταρτη θέση και θα παίξει από τον τρίτο προκριματικό γύρο και μετά. Η Aston Villa ισοφάρισε την Manchester City και είναι τέταρτη στην κατάταξη. Έχει πάρει και το Europa League, όλα καλά για το Birmingham και τον βασιλιά εκεί, τον γόνο της βασιλικής οικογένειας που υποστηρίζει και την Aston Villa. Ήταν μια υπόθεση που περίμενε ο Ολυμπιακός, θα παίξει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, θα τα δούμε όλα αυτά. Ο Περέιρα δεν συνεχίζει στην ΑΕΚ, έκανε τη δουλειά του και αυτός και η ΑΕΚ και με το Λέτο να ανανεώνει με την Κηφισιά έτσι κάποια θέματα. Ο Παναθηναϊκός που έλυσε τη συνεργασία με τον Μπενίτεθ, κάπου 5,6 θα πάρει ο Μπενίτεθ αποζημίωση, μια χαρά, 5,6 εκατομμύρια ευρώ, μια χαρά είναι για τον Μπενίτεθ για εφάπαξ. Αυτό δεν είναι εφάπαξ, αυτό είναι όσο εφάπαξ φέρουν όλοι στην Ελλάδα, το πήρε μόνος του από τον Παναθηναϊκό. Ενώ για κάποιο δημόσιο υπάλληλο, για κάτι τέτοιο. Ενώ μόνο οι υπογραφές απομένουν για τον Έστρουμ, τον Γιάκομπ Νέστρουμ, τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, θα τα σχολιάσουμε εδώ μέχρι και τις 12 παρά 10, εκεί κάπου θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Είναι 11 και 21 πρώτα λεπτά.

Θα ξεκινήσουμε με τα του Αστέρα και την γυναικεία ομάδα που έπαιξε στον τελικό κυπέλλου χθες στο Αγρίνιο με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ξαναθυμίζω, ξαναλέω, η ομάδα που αίτητη κατέκτησε το πρωτάθλημα, αίτητος ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας και επανήλθε στο θρόνο του, γιατί πέρυσι είχε χάσει τα πρωτεία από την ΑΕΚ. Πλέον τώρα επανήλθε με ένα ακόμα πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, καλά και κύπελο. Έκανε τον ντάμπλ γιατί κέρδισε τον Αστέρα με 2-0. Επειδή δεν είδα όλο το παιχνίδι, αλλά ξέρω τι έχει γίνει. Ο ΠΑΟΚ με μια στατική φάση προηγήθηκε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μια κεφαλιά. Η μπάλα πήγε άπιαστη, δεν μπορούσε εκεί να κάνει κάτι η Γρηγοριάδου. Πήγε στο παραθυράκι, θα λέγαμε, και έπεσε στα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο και στο ξεκίνημά του ισορρόπησε ο Αστέρας, γιατί στο πρώτο δεν είχε απειλήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχε και ένα δοκάρι ο ΠΑΟΚ, όμως είχε δοκάρι και ο Αστέρας στο 1-0. Η Σπυριδονίδου έκανε το σουτ κάπως άτσαλα, παρότι είχε μπει καλά στην περιοχή, θα μπορούσε να έχει σημαδέψει καλύτερα, αλλά και πάλι έτσι όπως το έκανε, γιατί είδα την τερματοφύλακα σε ένα replay, γιατί είχε να τη δω αυτή τη φάση. Μια πολύ καλή τερματοφύλακα η Νόι Χάους που έχει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω αυτή η τερματοφύλακα, ότι είναι ακόμα και γιατρικό, μπορεί να σταθεί, δεν είναι υπερβολή αυτό. Και με τα πόδια καλή και με την οργάνωση της άμυνας. Νομίζω το μεγάλο όπλο του ΠΑΟΚ είναι αυτό, ότι έχει πολύ καλή τερματοφύλακα και γι' αυτό έχει το αίτητο στο πρωτάθλημα. Έγινε το σουτ λοιπόν από τη Σπυριδονίδου, η μπάλα έξισε το δοκάρι, βέβαια στην πάνω μεριά, δεν έχει σημασία, θεωρείται δοκάρι, στο 1-0 όλα αυτά. Έγινε το 2-0, είχε και πάλι ευκαιρία ο Αστέρας να μειώσει, να κάνει το 2-1 με ένα αυτογκόλ εκεί που παραλίγο να πετύχει μια παίκτρια του ΠΑΟΚ σε μια σέντρα από την δεξιά πλευρά. Όμως τελικά δεν σκόραρε ο Αστέρας Άκτορ, έμεινε στο 0. Έκανε πολύ καλή παρουσία της ομάδας της Αρκαδίας, του Αστέρα, για το ποδόσφαιρο γυναικών και τον τελικό όπου βρέθηκαν τα κορίτσια της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης, με τη στήριξη του κόσμου, που δεν είναι λίγο να πας στο Αγρίνιο, έτσι, δεν είναι κοντινή εκδρομή. Και από ό,τι ξέρω γύρισαν μετά τις 12 η ώρα στην Τρίπολη όλοι αυτοί που είχαν ταξιδέψει, για να βρεθούν δίπλα στο πλευρό. Παρότι ο τελικός ξεκίνησε 5.30 ώρα, τελείωσε 7.30-8, καταλαβαίνετε, με κάποια στάση και τα λοιπά από το Αγρίνιο η επιστροφή έγινε μετά τις 12 η ώρα εδώ στην Τρίπολη. Οι φίλοι του Αστέρα βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας γυναικών και η στήριξη ήταν πάρα πολύ σημαντική, χειροκροτήθηκε στο τέλος η ομάδα και όλοι μαζί σκέπτονται την επόμενη χρονιά και για τη γυναικεία ομάδα, ότι μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα και να είναι γιατί όχι πάλι σε ένα τελικό, ή γιατί να μην διεκδικήσει και το πρωτάθλημα. Είχε αξιοπρέπεια απέναντι στην κορυφαία ομάδα της Ελλάδας. Αυτή ήταν η παρουσία, αξιοπρεπέστατη παρουσία του Αστέρα, και έδειξε ότι είναι ανταγωνιστικός ο Αστέρας απέναντι στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι ένα μικρό σωματείο ακόμα και στη γυναικεία ομάδα. Ο κόσμος αναγνώρισε την προσπάθεια, παρά το άσχημο αποτέλεσμα χειροκρότησε θερμά τις παίκτριες και την παρουσία που είχαν σε ένα τόσο δύσκολο αγώνα. Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, βέβαια, να το σημειώσουμε αυτό, στη γυναικεία ομάδα πάντα υπήρχε ένας πυρήνας φιλάθλων του Αστέρα, παιδιά του Αστέρα από τους Tigers, και μπορεί και όχι από τους Tigers, να ήταν γενικά φίλαθλοι και οπαδοί, που βρέθηκαν στον πυρήνα το συγκεκριμένο 50, 100, 40, 80, 150, ανάλογα, γιατί υπήρχαν και κάποιες μετακινήσεις και κάποιες δύσκολες ώρες που γίνονταν τα παιχνίδια σχεδόν ταυτόχρονα με τα παιχνίδια της πρώτης ομάδας και δεν μπορούσαν να μεταφερθούν γρήγορα από το ένα γήπεδο στο άλλο, ήταν εντός έδρα στα μάτσα. Άρα κάποιοι επέλεγαν να πάνε απευθείας στα παιχνίδια της μεγάλης ομάδας και εκεί υπήρχε κάποιο θεματάκι, αλλά νομίζω αυτό δεν είναι ενδεικτικό. Το ενδεικτικό είναι ότι ο κόσμος στήριξε και την γυναική ομάδα και τα κορίτσια και ήταν ιδιαίτερα θερμοί και φανατισμένοι οι οπαδοί του Αστέρα με τη γυναικεία ομάδα. Και αυτό είναι ωραίο, γιατί φέρνουν και πιο νέους
δίπλα και νέα παιδιά και κορίτσια και γενικά και στις ακαδημίες όπου υπάρχουν και νεαρά κορίτσια που πάνε και εκπαιδεύονται στο ποδόσφαιρο και σιγά σιγά χτίζεται και η ακαδημία που θα φέρνει προς τα πάνω και την πρώτη ομάδα που είναι στην κορφή, στην Α Εθνική και όχι απλά είναι στην Α Εθνική. Τερμάτισε τρίτη η γυναική ομάδα στο πρωτάθλημα, μην το ξεχνάμε αυτό, και έπαιξε και στον τελικό κυπέλλου. Άκρος επιτυχημένη με τα δεδομένα που υπάρχουν χρονιά, γιατί θα ήταν άκρος στο 100% αν έπαιρνε και το κύπελο. Αλλά εντάξει, όταν παίζεις και με τον ΠΑΟΚ δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να πάρεις ένα κύπελο που και ο ΠΑΟΚ το ήθελε, γιατί ο ΠΑΟΚ σας είπα και την Παρασκευή εδώ που είχαμε την εκπομπή ότι ψάχνει κύπελα, ψάχνει τίτλους για τα 100 χρόνια. Δεν πήρε στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των ανδρών ούτε τον τίτλο, ούτε το κύπελο, και αυτό τον πείραξε πολύ τον ΠΑΟΚ, όπως και στο μπάσκετ δεν πήρε τίποτα και στο βόλεϊ. Άρα είχε μείνει αυτό το παιχνίδι για να πάρει στο γυναικείο ποδόσφαιρο το κύπελο, πήρε και το πρωτάθλημα, και έτσι έχουν να λένε αυτά τα δύο, αυτούς τους δύο τίτλους που πήρε η ομάδα του ΠΑΟΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Να σας μεταφέρω και τι είπε η τερματοφύλακας του Αστέρα, η Χρύσα Γρηγοριάδου, για τον τελικό και για την ομάδα της. Ήταν ο πρώτος τελικός και ένας τελικός που μετά από κάποια χρόνια αφήνουν στον κόσμο το γήπεδο ότι ήταν όλα οργανωμένα. Σαν τελικός εγώ να πω ήταν οι δύο ομάδες πολύ δυνατές, και η ομάδα του ΠΑΟ και η δική μας. Είμαι πολύ περήφανη για την ομάδα μου, για τον Αστέρα Τρίπολης. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Δεν πειράζει, δεν μας έκατσε το αποτέλεσμα, συνεχίζουμε, δεχτήκαμε ένα γκολ από στημένη φάση. Αυτό ήταν το άσχημο. Βέβαια δεν ήμασταν πολύ απειλητικές, κυκλοφορούσαν πίσω την μπάλα, μπροστά νομίζω δεν ήμασταν αποτελεσματικές. Αυτό είδαμε και εμείς στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Ο Αστέρας είχε την κυκλοφορία της μπάλας, δεν είχε ευκαιρίες, δεν είχε φάσεις. Για τον κόσμο, είπε η τερματοφύλακας του Αστέρα στην ομάδα γυναικών, η Χρύσα Γρηγοριάδου, ότι όλη τη σεζόν ήταν δίπλα μας, αυτά που σας έλεγα και εγώ, το ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε κάθε παιχνίδι μας βοηθάει και γίνεται ο 12ος παίκτης, είτε εντός είτε εκτός, πόσο μάλλον εδώ στο τελικό ήρθαν πάρα πολύ και παρακολούθησαν την αναμέτρηση. Για τον προπονητή, μας είπε στο τέλος, είπε η Γρηγοριάδου, να είμαστε όλοι με ψηλά το κεφάλι και ότι είναι υπερήφανος για εμάς και ότι βγάλαμε πολλά πράγματα που δουλεύουν στην προπόνηση. Είμαστε και εμείς τυχερές που έχουμε αυτόν τον προπονητή, είπε η Χρύσα Γρηγοριάδου, η τερματοφύλακας, και ελπίζω να ξανασυνεργαστούμε στο μέλλον. Τι σημαίνει αυτό? Στο μέλλον το άμεσο ή αυτό αφήνει ένα υπονοούμενο? Για τη νέα σεζόν, είπε η Γρηγοριάδου, θέλουμε double, κύπελο και πρωτάθλημα. Μακάρι, θα πούμε εμείς. Αυτές ήταν οι δηλώσεις της τερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης στην ομάδα γυναικών, η Γρηγοριάδου, η Χρύσα Γρηγοριάδου, που μίλησε στο τέλος του αγώνα. Πάμε Παναγιώτη σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης για τον Αστέρα και τα κορίτσια του που μας έκαναν έτσι αισιόδοξους πολύ, δεν θα πω υπερήφανους γιατί δεν το πήραμε το κύπελο, αλλά έχουμε αισιοδοξία ότι θα προχωρήσει πολύ ωραία αυτή η ομάδα, η γυναικεία, και θα δούμε τι καινούριο θα έρθει με τις μεταγραφές και τις αλλαγές που θα γίνουν στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Αστέρα. Για την πρώτη ομάδα περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις, να δούμε τι θα γίνει με τον προπονητή, αν θα παραμείνει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, τι γίνεται με τους παίκτες που έχουν τελειώσει τα συμβόλαιά τους, με αυτούς που δεν έχουν αλλά δεν υπολογίζονται. Είναι πολλά πράγματα που θα τρέξουν. Ίσως και μέσα σε αυτή την εβδομάδα έχουμε κάποιες ειδήσεις για εξελίξεις στον Αστέρα Άκτορ. Μιλάμε για την ομάδα των ανδρών, για την ΠΑΕ Αστέρα και όχι την γυναικεία ομάδα. Τα αφήνουμε και ότι υπάρχει νεότερο θα ενημερωθείτε, θα το μάθετε άμεσα. Να πάμε στον Ολυμπιακό, έτσι, και το μπάσκετ, γιατί δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Είναι μια σημαντική επιτυχία η τέταρτη Ευρωλίγκα που πήρε ο Ολυμπιακός και επικράτησε της Ρεάλ με 92-85 σε ένα μάτς που πραγματικά, αν δεν είχες καμία έτσι ανησυχία το ποιος θα κερδίσει, θα γούσταρες, το λέω λαϊκότατα, θα γούσταρες να το παρακολουθήσεις έστω και το τελευταίο δευτερόλεπτο, αυτό που έκαναν κάποιοι ουδέτεροι, γιατί πολλοί δεν ήθελαν να την πάρει ο Ολυμπιακός, πολλοί ήθελαν να την πάρει ο Ολυμπιακός και την πήρε, περισσότεροι ήταν αυτοί που ήθελαν να την πάρει. Τελικά την κατέκτησε την Ευρωλίγκα στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων εκεί στην έδρα του Παναθηναϊκού, και βλέπουμε και τις αντιδράσεις και τις είδαμε με πάρα πολύ κόσμο να πανηγυρίζει στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, εκεί ίσως γύρω στους 100.000 κόσμος βρέθηκε, σε όλη την Ελλάδα βέβαια υπήρξαν πανηγύρια, υπήρχαν καπνογόνα, έτσι κόσμος που συγκεντρώθηκε στην Καλαμάτα, στο Βόλο, στην Πάτρα, στα Γιάννηνα. Καλά, στη Θεσσαλονίκη εννοείται δεν έγινε τίποτα. Εκεί τηρούν την αξιοπρέπειά τους, Παναγιώτη. Υπάρχουν Ολυμπιακοί, αλλά εκεί τα πράγματα είναι σκυρά. Ναι, εντάξει, δεν είναι ωραίο αυτό, δεν το λέω εγώ στον αέρα αυτό, αλλά η αλήθεια την ξέρω πια, είναι, την ξέρει και ο κόσμος. Αλλά δεν μπορώ να το πω εγώ στον αέρα αυτό που μου λέμε εμείς εδώ μεταξύ μας, γιατί οι ακρότητες, για αθλητισμό μιλάμε, εντάξει, το να βγεις να πανηγυρίζεις είναι κακό, αλλά εντάξει, αφήστε το τώρα αυτό. Μην μπαίνουμε σε τέτοια πράγματα. Βλέπω συγχαρητήρια από τον Νίκο Γκάλι στον Ολυμπιακό, μπράβο. Τεράστιος. Α, και να σας πω κάτι, γιατί έτυχε και έβλεπα το pre-game από την αρχή που πήγαινε ο κόσμος και τα λοιπά. Όταν έφτασε ο Νίκος Γκάλης για να παρακολουθήσει το παιχνίδι, μιλάμε για τώρα 2 ώρες πριν ξεκινήσει, 7 η ώρα. Όχι 7, 7.30, ήταν 1.5 ώρα περίπου πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Όπως πέρναγε, εννοείται ότι κανένα security δεν το σταμάτησε, κανένας όμως, του δίνανε το χέρι, το χαιρετούσαν, γεια σου Νίκο και τα λοιπά, ενώ για έλεγχο. Έλεγχο σωματικό. Να σταματήσει τον Νίκο Γκάλι, του λέγανε όλοι πέρνα, του κάναν υποκλήσεις και φτάνει στους δημοσιογράφους. Του λέει ένας δημοσιογράφος συνάδελφος, είναι ωραία αυτά και πρέπει να τα ακούει ο κόσμος. Αν έπαιζες εσύ τώρα, πέρα από τις άλλες ερωτήσεις που του έκαναν και είπε ότι ο Ολυμπιακός άξιζε που έχει φτάσει εδώ και πιστεύω θα το πάρει, έτσι είχε πει πριν αρχίσει το παιχνίδι. Λέει ο Νίκος Γκάλι λοιπόν σε δημοσιογράφο που το ρώτησε, αν έπαιζε τώρα, αν θα μπορούσε να σκοράρει τους πόντους που σκόραρε και τότε, γιατί έχει αλλάξει το μπάσκετ. Δεν θέλει να μιλάει για τον εαυτό του ποτέ ο Νίκος Γκάλης, αλλά λέει δεν νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να σκοράρω, θα σκόραρα όπως σκόραρα και τότε. Ωραία απάντηση και συνετή. Και πετάγεται ένας από τους δημοσιογράφους και του λέει της Νόβα, δηλαδή και αν σε μάρκαρε και ο Γουόκαπ, του λέει. Αυτή η ερώτηση ρε παιδιά. Και τι απάντησε ο Νίκος Γκάλης? Όποιος και να με μάρκαρε, είπε. Το καταλάβατε? Όποιος και να με μάρκαρε, εγώ θα σκόραρα. Άρα η αλήθεια είναι αυτή. Για όσους δεν τον γνωρίζετε ή δεν τον έχετε δει να παίζει, άμα πάτε στο YouTube και κάνετε μια αναζήτηση, νέοι, οι νεότεροι, τα παιδιά που ακούτε Νίκο Γκάλη δεν έχετε δει, πηγαίνετε και να δείτε. Γιατί αυτό το φαινόμενο το μπασκετικό στην Ελλάδα δεν θα ξαναβγεί. Ποτέ. Δεν θα ξαναβγεί ποτέ. Δεν είμαστε απόλυτοι γενικά, αλλά σε αυτό είμαστε απολυτότατοι. Νίκος Γκάλης, Θεός, έδωσε τα συγχαρητήριά του. Πιο μεγάλη σημασία όμως, γιατί έχουμε πει πολλά εδώ,
είναι τα συγχαρητήρια που έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον Ολυμπιακό. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε. Ο Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης, είναι χάρη τον Ολυμπιακό. Και είπε συγχαρητήρια για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Και είπε, αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό από τα συγχαρητήρια θα πω εγώ, ότι έβλεπα τα στραβά που γίνονταν για την ομάδα του και στην ομάδα του και το μυαλό ήταν αλλού, το δικό του. Λάθος, δεν θα ξαναγίνει. Μακάρι. Για τον Παναθηναϊκό, για τον ίδιο, για το ελληνικό μπάσκετ, λέμε εμείς. Το απόϊχος λοιπόν τώρα, εκτός τους πανηγυρισμούς και τα λοιπά, οι δηλώσεις, ο Μπαρτζόκας αφιέρωσε το τίτλο σε ένα αγαπημένο δικό του άνθρωπο, την Κανέλα, που είναι δυνατή και να είναι καλά, που είχε ένα πρόβλημα υγείας. Η Ρεάλ διαμαρτύρεται για τις διαιτητικές αποφάσεις και είπε αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είπε ότι δεν ξέρουμε πώς θα μπορούσε να ήταν αν ήταν ο Παναθηναϊκός ο αντίπαλός μας. Πολλές έτσι οι ατάκες που έχουν υποθεί. Το ανοιχτό πούλμαν μετέφερε τον Ολυμπιακό. Το τέταρτο πανηγυρίστηκε με την ψυχή και την καρδιά όλων μέχρι τέλος. Συγκλονιστικά τα δάκρυα του Γιώργου Πρίντεζη για το ευρωπαϊκό. Ο Φουρνιέ δήλωσε ότι θέλει να κλείσει την μπασκετική του καριέρα στον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ είπε ότι όταν το 2024 επέστρεψε στην οικογένειά του τον Ολυμπιακό, ονειρευόταν αυτές τις στιγμές. Πολλά τα θέματα που οι Αγγελοπουλέοι είπαν ότι σύντομα στο νέο σεφ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός και θα πάει και για άλλα ευρωπαϊκά. Ο Παπα-Νικολάου έδωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού την κούπα, το τρόπαιο στον Μπαρτζόκα να το σηκώσει πρώτος εκεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Πολλά ωραία συνέβησαν και εντάξει, νομίζω το άξιζε τελικά ο Ολυμπιακός και το πήρε τον τίτλο, την Ευρωλίγκα, γιατί ήταν πρώτος στην κανονική διάρκεια και έσπασε και αυτή την κατάρα που λέγαμε. Ο πρώτος δεν το παίρνει ποτέ, δεν κάνει, δεν ράνει. Όλα αυτά είναι στατιστικά και αριθμοί. Όταν υπάρχει η διαφορά δυναμικότητας, η δουλειά και η πίστη στο πλάνο, θα βγει κάποια στιγμή και αυτό του το οφείλουμε να το δώσουμε του Γιώργου Μπαρτζόκα, που να είναι διόρυθμος, να έχει τις αρνητικές του πλευρές, όμως είναι ένας εξαιρετικός coach. Μπορεί να το χάνει κάπου σε άλλα θέματα, αλλά στο κουτσάρισμα, στη δουλειά, στην προπόνηση και σε αυτά τα play που βγάζει, νομίζω ότι αξίζει να το δώσουν όλοι και το έχουν δώσει βέβαια. Είμαστε εμείς οι θεοί που θα πούμε κάτι. Είμαστε μια εκπομπή εδώ, ένα σταθμός κρατικός που λέμε τη γνώμη μας και πιστεύουμε ότι ο Μπαρτζόκας είναι ένα από τους καλύτερους Ευρωπαίους προπονητές στην γυραιά Ήπειρο, με διαφορά. Όλα αυτά οι πανηγυρισμοί είναι ένα κοντράστ με την είδηση που θα σας την ξαναπούμε, γιατί μπορεί κάποιοι τώρα να συνδεθήκατε και να ακούτε εμάς ή να μην το έχετε μάθει. Είχαμε ένα σοκ για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών. Ο Παρασκευάς Άντζας που είχε μια σπάνια ασθένεια και έχασε τη μάχη με την ζωή και είναι έτσι πολύ συγκλονιστικό αυτό. Στη στιγμή που πήρε την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός και πανηγυρίζουν άπαντες οι Ολυμπιακοί σε όλη την Ελλάδα, έρχεται αυτή η τραγική είδηση για έναν ποδοσφαιριστή, έναν παίκτη που έχει φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού και όχι απλά την έχει φορέσει, την έχει τιμήσει, δοξάσει και ήταν ένας από τους καλούς παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Παρασκευάς Άντζας που έφυγε από τη ζωή.

Πάμε τώρα στη γειτονική μας Μεσσηνία να δούμε τι γίνεται με τη Μαύρη Θύελλα. Η Μαύρη Θύελλα που επιμένει έτσι σε κάποιους στόχους μεταγραφικούς, όπως ο Κένεθ Βάργκας, ένας μεσοεπιθετικός που έχει εντοπίσει και η καταγωγή του είναι από την Κώστα Ρίκα, όμως ανήκει στη Χάρτς. Επιμένει και θέλει να τον κάνει δικό της. Υπάρχει και μια εμπλοκή ομάδα της Κώστα Ρίκα που παίζει δανεικός από την Χάρτς, η Αλαχουελένσε λέγεται η ομάδα από την Κώστα Ρίκα που παίζει δανεικός από τη Χάρτς, και θέλουν να το καθαρίσουν το θέμα αυτό και να πάρουν τον 24χρονο διεθνή με την εθνική της Κώστα Ρίκα, δεξιοπόδαρος είναι, ακραίος επιθετικός winger. Επιμένουν λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, θα δούμε αν τελικά ευοδοθεί η περίπτωση αυτή και αποκτηθεί από τη Μαύρη Θύελλα, που πρέπει να αρχίσει να ανακοινώνει παίκτες και τις συνεργασίες και τις συμφωνίες, έτσι, γιατί σας είχαμε πει και το ξέρετε βέβαια ότι και με τον Παμπλίδη έχει γίνει επαφή και του γίνει πρόταση, αλλά και με άλλους παίκτες που ήταν και την περσινή χρονιά, ακόμα απαντήσεις και θέματα να έχουν οριστικοποιηθεί δεν υπάρχουν, και όλα είναι ανοιχτά, και αυτό λίγο ανησυχεί τον κόσμο. Ο Τσέλιος είχε ακουστεί ότι από πολύ νωρίς του γίνει πρόταση και ότι θα παραμείνει, αλλά ακόμα και αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Άρα οι προτάσεις σε Παμλίδη και Τσέλιο που ισχύουν, ακόμα απάντηση δεν υπάρχει είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας που με τους συνεργάτες του κάνει επαφές για την οργάνωση της ομάδας, της προετοιμασίας, των μεταγραφών, τα πλάνα, πολλά θέματα που υπάρχουν και πρέπει ένας προπονητής να τα βάλει σε μια σειρά. Γίνονται συσκέψεις, δεν έχει βγει τίποτα προς τα έξω έτσι εξαιρετικό ή σημαντικό που μπορούμε να το πούμε κι εμείς, αλλά νομίζω ότι η ανησυχία είναι εύλογη του κόσμου, παρότι ο Γιώργος Πρασάς καθησυχάζει τον κόσμο και λέει ότι μην ανησυχείτε, ό,τι χρειαστεί θα το κάνουμε και παίκτες καλούς θα πάρουμε και χρήματα θα βάλουμε και η ομάδα θα είναι άκρος ανταγωνιστική. Αυτό το περιμένουμε να το δούμε και σε πράξεις. Τα θέματα των εργασιών στο γήπεδο προχωρούν, θα μπουν τώρα και οι τελικές εργασίες για να τρέξουν κάποια θέματα στις εργασίες που γίνονται ήδη, αλλά αυτό που ο κόσμος κοιτάει πρώτο είναι αν παίρνεις παίκτες, αν κάνεις μεταγραφές, αν οργανώνει το σύλλογος, αν είναι έτοιμος να μπει στα μεγάλα σαλόνια με μια καλή δυναμική και όχι σαν φτωχός συγγενής και ναι μεν αλλά να πάρουμε και εκείνο, να μην κάνουμε και τ' άλλο και να δούμε και να αργούμε και να καθυστερούμε. Αυτά ανησυχούν τον κόσμο, που όμως παίρνουν και την επιβεβαίωση από τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο, τον Γιώργο Πρασά, ότι μην ανησυχείτε, όλα θα τακτοποιηθούν σε διάστημα και στην κανονικότητα που πρέπει.

Διαβάζω εδώ, γι' αυτό καθυστερώ, για ένα τουρνουά παλεμάχων beach volley. Αλλά δεν γράφει που θα γίνει αυτό. Έχει βγει και αφίσα κανονικά και δεν γράφει που θα γίνει. Δηλαδή αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Βάζουν τα site μέσα τουρνουά beach volley 31 Μαΐου και δεν γράφουν που είναι το τουρνουά αυτό. Είναι στην Πελοπόννησο, είναι στην Τρίβολη, είναι στην Καλαμάτα. Ένωση Σωματείων Πετροσφαίρησης Πελοποννήσου λέει προχωρά στη διοργάνωση του τουρνουά παλεμάχων beach volley για τη θερινή περίοδο με ομάδες 3-on-3. Οι διοργανωτές δίνουν έμφαση στη συμμετοχή, στην αδελφικότητα, διατήρηση σχέσης παλεμάχων με το άθλημα. Τα ενδιαφερόμενα σωματεία καλούνται να αποστείλουν δήλωση ενδιαφέροντος η οποία δεν αποτελεί οριστική συμμετοχή έως την Κυριακή 31 Μαΐου. Θέμα εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε τουρνουά παλεμάχων. Ναι, αλλά πρέπει να μας πείτε ρε παιδιά και πού θα γίνουν αυτά τα τουρνουά για να μπορεί να συμμετάσχει κάποιος. Εντάξει, πείτε μας και πού είναι τα τουρνουά για να δηλώσουμε συμμετοχή. Γιατί παίζουμε και beach volley. Δηλαδή, πού θα πάμε, να τρέχουμε από εδώ και από εκεί.

Και πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα νέα των ομάδων της Super League 1 και να ολοκληρώσουμε έτσι την εκπομπή μας αφού πλησιάζουμε στις 12 παρα 10. Είναι 12 παρα 10, έτσι ένα λεπτάκι ακόμα θα σας μεταφέρουμε κάποιες ειδήσεις από την Super League 1 και τις κινήσεις που έχουν γίνει για τις ομάδες που κάποιες προετοιμάζονται για να μπουν στην προετοιμασία τους, άσχετα αν λέμε το ίδιο, προετοιμάζονται για να μπουν στην προετοιμασία τους, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και κάποιες είναι πιο χαλαρές γιατί θα αργήσει η προετοιμασία, θα ξεκουραστούν τώρα άπαντες, θα κάνουν τα πλάνα τους για τη νέα χρονιά και αρχές Ιουλίου, τέλος Ιουνίου θα μπουν ξανά στην μάχη για τη νέα σεζόν. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, και αυτό είναι από τα πιο ενδιαφέροντα, είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει την συμφωνία με τον Γιάκομπ Νέστρουπ, ο Δανός που θα αντικαταστήσει τον Μπενίτεθ. Ο Ράφα Μπενίτεθ θα πάρει την αποζημίωσή του, μια χαρά, έλυσε τη συνεργασία του. Ο Λέτο συνεχίζει την Κηφισιά. Ο Ντιαντή με τον Άρη ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα μείνει ή αν θα κάνει. Καλύτερος νέος παίκτης στην Κροατία, ο Γιάγκουσιτς, ο παίκτης του Παναθηναϊκού που δεν έπαιξε καθόλου εδώ, έτσι. Καταλαβαίνετε, πήρε τον καλύτερο νέο παίκτη ο Παναθηναϊκός της Κροατίας και δεν τον χρησιμοποίησε, κάτι δεκάλεπτα αλλαγές, μία-δύο-τρεις φορές. Απίστευτο. Πραγματικά, γιατί οι Κροάτες φημίζονται για την τεχνική τους και τα υπόλοιπα. Τι άλλο έχουμε εδώ? Αυτά, έτσι 3-4-5 θεματάκια. Ο Λέτο, όπως είπαμε, συνεχίζει την Κηφισιά, συμφώνησε οριστικά με τον Πρίτσα, τον διοκτήτη της Κηφισιάς, και συνεχίζει και γίνεται έτσι μια μάχη για τον Πόμπο. Ο Ισπανός είναι εξαιρετικός παίκτης, είναι πάρα πολύ καλός και νομίζω ότι όλες οι ομάδες θα τον ήθελαν. Κάπου διάβασα τον θέλει και η Καλαμάτα. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Το διάβασα αυτό, αλλά εντάξει, είναι λίγο δύσκολο στα οικονομικά γιατί αυτός θέλει αρκετά χρήματα για να παίξει. Δεν ξέρω αν η Καλαμάτα μπορεί να διαθέσει για έναν τέτοιο παίκτη αυτά τα χρήματα. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την ακρόαση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη και θυμίζω ότι θα έχουμε αρκετές απουσίες μέσα σε Ιούνιο, Ιούλιο και θα επιστρέψουμε αρχές Αυγούστου με κενά και κάποιες παρουσίες. Θα είμαστε κάποιες φορές μαζί, κάποιες όχι, θα σας ενημερώνουμε όμως από την προηγούμενη μέρα. Εμείς τώρα θα επανέλθουμε Τετάρτη 27 Μαΐου και μετά πάλι από την Τρίτη την επόμενη θα είμαστε μαζί. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, γεια σας.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες μετέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο και για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νεαρά ζευγάρια. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στο μέτρο του εφικτού με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Διαβεβαίωσε πως η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί εθνική προτεραιότητα και απαιτεί συνδυασμό πολιτικών. Ανακοίνωσε ότι το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανά παιδί θα καταβληθεί τον επόμενο μήνα, προστιθέμενο στο υφιστάμενο επίδομα τέκνων. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει πιο δυναμικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν εκτός αγοράς. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που λιμενόταν τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της, ζημιώνοντας τον οργανισμό, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτείων να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές, τόνισε. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Όπως είπε, έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για επικείμενη συμφωνία. Ο βασικός διαπραγματευτής του Ισλαμαμπάτ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ο αρχηγός του στρατού Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν για να συμβάλλει θετικά στην ταχύ αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Η κυβέρνηση επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας. Θα προχωρήσουμε ακόμη και χωρίς συνένεση, δήλωσε στο Earth News ο υπουργός ροές προς την Κρήτη. Η κυβέρνηση επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας. Θα προχωρήσουμε ακόμη και χωρίς συνένεση, δήλωσε στο Earth News

0: ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
3: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: 12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Εδώ είμαστε μεσημέρι και κάτι, 10 λεπτά μετά τις 12 και ξεκινάμε μέχρι τη μία στις συχνότητές σας, στα FM 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία. Όπου και αν βρίσκεστε ανά τον κόσμο, μας ακούτε μέσω διαδικτύου από την πλατφόρμα Erteco ή από οποιαδήποτε πλατφόρμα επιλέξετε. Θα μας βρείτε με μια απλή αναζήτηση ΕΡΤ Καλαμάτας και στο διαδίκτυο σε ό,τι αφορά τις πλατφόρμες ακρόασης και σε ό,τι αφορά τα social και στο X και στο Instagram και στο Facebook. Και βέβαια μπορείτε εκεί να επικοινωνείτε μαζί μας, να στέλνετε μηνύματα, να κάνετε παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ό,τι νομίζετε. Στο mail του σταθμού επίσης, αποστολή όλων αυτών, ertkalamatas@ert.gr και τηλεφωνικά 27210-95-300, 27210-95-301. Ο Πάνος Κουραβάς φροντίζει για τον ήχο. Και φροντίζει και για όλα τα υπόλοιπα που έχουν σχέση με την μεταξύ μας επικοινωνία. Θα ξεκινήσω χωρίς πολλούς προλόγους για να έχουμε το χρόνο να πούμε περισσότερα για ένα σημαντικό βιβλίο που θα παρουσιαστεί σήμερα το απόγευμα στις 6 στην αίθουσα Ρεγκίνα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Έχει τίτλο 100 και 20 φωνές, 100 συν 20, από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Κυκλοφόρησε το φθινόπωρο που μας πέρασε, το 2025. Πρόκειται για έναν συλλογικό τόμο που περιλαμβάνει ποίηση και μικρά κείμενα. Συμμετέχουν σε αυτόν 120 γυναίκες, μέλη του Δικτύου Γυναικών Συγγραφέων κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών, με τίτλο «Η φωνή της». Το δίκτυο έχει αυτό τον τίτλο. Η θεματική του, όπως καταλαβαίνετε, είναι η έμφυλη βία, οι γυναικοκτονίες, ο σεξισμός, οι έμφυλες ανισότητες, η γυναικεία εμπειρία και η φωνή, ο θυμός, η απώλεια, αλλά και η διεκδίκηση αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης. Στόχος,

0: να υψώσει μια συλλογική γυναικεία φωνή απέτησης, όχι παράκλησης, απέναντι στην έμφυλη βία και να δώσει λογοτεχνική μορφή σε εμπειρίες που συχνά μένουν στο σκοτάδι. Δεν ήταν δυνατόν προφανώς να είναι εδώ και οι 120 από τις γυναίκες που συμμετέχουν σε αυτόν τον τόμο, δεν ήταν δυνατόν να είναι ούτε οι μεσήνιες που συμμετέχουν, οι οποίες όμως θα βρεθούν το βράδυ στην εκδήλωση, ενώ δύο από αυτές είναι κοντά μας. Είναι η Ελένη Γούλα, καλώς ήρθες Ελένη.
1: Καλώς σας βρήκα Μαρία, καλώς βρήκα και τους ακροατές.
0: Και η Αλέκα Πλακονούρη, καλώς ήρθες Αλέκα.
2: Καλώς σας βρίσκουμε Μαρία και εσάς και τους ακροατές σας στο φιλόξενο στούντιο της ΕΡΤ Καλαμάτας.
0: Είναι και οι δύο γνωστές για τα γραπτά τους. Έχουμε κατά καιρούς παρουσιάσει τα δικά τους τα βιβλία μέσα από τις εκπομπές. Και είναι επίσης δύο από αυτές που θα συμμετέχουν στη σημερινή εκδήλωση. Να ξεκινήσουμε από το ποιες άλλες θα είναι στη σημερινή εκδήλωση, ποιες κατάφεραν να είναι σήμερα κοντά μας. Αλέκα.
2: Ναι, είναι λοιπόν μεσήνιες δημιουργοί που συμμετέχουν με τα έργα τους στο συλλογικό μας τόμο. Στη σημερινή παρουσίαση, εκτός από μένα και την Ελένη, θα είναι η Ελένη Κοφτερού, η οποία βέβαια έχει γεννηθεί στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά είναι εδώ και πολλά χρόνια κάτοικος της Καλαμάτας. Είναι η Φωτεινή Βασιλοπούλου. Είναι η Χρύσα Ιφάντη, που μπορεί να μην είναι επίσης από εδώ, αλλά ζει στη Μεσσηνία. Και είναι και δύο συγγραφείς μεσήνιες που συμμετέχουν με γραπτά τους, αλλά δεν μπορούν να είναι στη σημερινή εκδήλωση. Είναι η Μαρία Στασινοπούλου, γνωστή ποιήτρια, και η Τζέννη Καραβίτη, που είναι από τη Μεσσηνία και ζει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ζει στη Θεσσαλονίκη η Τζέννη. Πρόσφατα και φτηνής παρουσιάσαμε μια ωραία μετάφραση που έχει κάνει με παλαιστινιακή ποίηση. Επίσης να πω ότι εσείς που γράφετε σε αυτό το βιβλίο, που θα είστε παρούσες και οι άλλες που δεν καταφέρνουν να είναι, είστε στο δίκτυο. Να πούμε καταρχάς, θέλω η κάθε μία από εσάς, τι είναι το δίκτυο και πώς βγήκε αυτή η συλλογική έκδοση.
1: Να.
0: Ελένη.
1: Να πω εγώ, ναι. Λοιπόν, το δίκτυο γυναικών συγγραφέων κατά της βίας και των γυναικοκτονιών δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Ωστόσο θα ήθελα να σας διαβάσω αυτά που λέει σε ένα βιντεάκι που έχουμε φτιάξει για τον πρώτο χρόνο του, αν έχουμε χρόνο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, στις 17 Δεκεμβρίου 2021 τρεις γυναίκες συγγραφείς συναντηθήκαμε εντελώς τυχαία έξω από τη Βουλή για το μνημόσυνο των κοριτσιών που δολοφονήθηκαν εκείνα τα δύο τελευταία χρόνια, λέει η Ελένη Πριοβόλου από τα ιδρυτικά μέλη. Ήταν τότε η πανδημία και μέσα στο 2021 είχαν γίνει μόνο τουλάχιστον, τα επίσημα τώρα δεδομένα ποικίλουν, 25 γυναικοκτονίες, με αποκορύφωση τον βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το μνημόσυνο, όταν τελείωσε, κοιταχτήκαμε, λέει, οι τρεις γυναίκες που συναντηθήκαμε εκεί τυχαία και αναρωτηθήκαμε, εμείς τι κάνουμε, πού είμαστε. Έχουμε ένα όπλο στα χέρια μας και αυτό είναι ο λόγος. Γιατί να μην κάνουμε ένα δίκτυο για να ενώσουμε τις φωνές μας και τις γραφές μας με όλες τις γυναικείες οργανώσεις. Έτσι δημιουργήθηκε το δίκτυο από εκείνες τις τρεις γυναίκες που τυχαία συναντήθηκαν εκεί και είπανε ότι πρέπει αυτό το όπλο που έχουν το λόγο να τον χρησιμοποιήσουν εναντίον της έμφυλης βίας. Και μέσα σε 15 μέρες είχαν μαζευτεί 200 γυναίκες. Έφτιαξαν μια διακήρυξη την οποία στέλνανε με mail και όλη αυτή την κίνηση την κοινοποιούσαν με mail και απλά έπρεπε να υπογράψουμε αυτή τη διακήρυξη για να γίνουμε μέλη του δικτύου. Και από τότε έχουμε εκδώσει 2 βιβλία, το πρώτο με 53 διηγήματα για τη βία, την έμφυλη, και τώρα βγάλαμε αυτό το δεύτερο τόμο που είναι ποίηματα και μικρά πεζά για να εκπροσωπηθούν και οι ποιήτριες. Mm-hmm. Γιατί το πρώτο ήταν μόνο πεζά.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει και διάφορα σε άλλες δράσεις που θα τις πούμε φαντάζομαι στη συνέχεια.
0: Ναι. Θέλω να μου πεις, Αλέκα, πώς εσύ έμαθες για το δίκτυο, και θέλω να μου πεις και μετά την ίδια ερώτηση και η Ελένη να απαντήσει, τι είναι για σας το 100 και 20 φωνές αυτός ο τόμος.
2: Εγώ έμαθα για το δίκτυο εφόσον είχε συγκροτηθεί από την ιδρυτική του διακήρυξη, που έφτασε με κάποιο τρόπο στα μάτια μου, φαντάζομαι μέσω διαδικτύου, μέσω Facebook, και συγκλονίστηκα με την ιδρυτική του διακήρυξη και είπα οπωσδήποτε θα προσυπογράψω και θα προσχωρήσω, και θέλω να σας διαβάσω από την ιδρυτική διακήρυξη την τελευταία παράγραφο, που είναι πολύ σημαντική και για μένα τα λέει όλα. Συγκροτούμε το δίκτυο γυναίκες συγγραφείς κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών η φωνή της, με κύριο σκοπό να συνδράμουμε στην ανάδειξη και αναγνώριση του φαινομένου της γυναικοκτονίας ως εξιστικού εγκλήματος και στην ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην έμφυλη βία κάθε μορφής και σήμανσης. Συντασσόμαστε με τα γυναικεία φεμινιστικά κινήματα, με τις επιτροπές ισότητας των ελληνικών πανεπιστημίων, με γυναίκες και άνδρες, πανεπιστημιακούς, εργαζόμενες και εργαζόμενους, νέους και νέες, φοιτήτριες και φοιτητές, δημοσιογράφους, καλλιτέχνηδες και καλλιτέχνες, με ευαισθητοποιημένα ευρύτερα μέλη της κοινωνίας, ασχέτως φύλου, μετέχουμε στην πρωτοβουλία κατά των γυναικοκτονιών, υπογράφοντας τη σχετική διακήρυξη, και αγωνιζόμαστε με όσα μέσα διαθέτουμε για την εξάλληψη κάθε μορφής βίας που συνδέεται με το φύλο. Αυτό λοιπόν ήταν για μένα η αφορμή να προσχωρήσω. Βρέθηκα με γυναίκες από το χώρο μας που με άλλες μπορεί να γνωριζόμαστε, να είχαν διασταυρωθεί οι διαδρομές μας, γιατί εγώ δουλεύω πολλά χρόνια στο χώρο του βιβλίου. Mm-hmm. Αλλά κάτι τέτοιο νομίζω δεν είχε υπάρξει. Όχι, νομίζω, είναι σίγουρο ότι δεν είχε υπάρξει ποτέ. Και είναι θαυμαστή η συνεργασία και η ενδυνάμωση που γνωρίζουμε τα μέλη μεταξύ μας μέσα από τις δράσεις μας, τις συζητήσεις μας, τα μαθήματα αυτομόρφωσης που κάναμε για την ταυτότητα φύλου, τις ακτιβιστικές δράσεις που έχουμε στο δρόμο για διάφορα φλέγοντα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και εμάς. Και γενικά υπάρχει μία αίσθηση κοινότητας και ενδυνάμωσης που μοιράζεται.
0: Mm-hmm. Ελένη.
1: Και εγώ κάπως έτσι έμαθα, δηλαδή με κάποιο mail που μου ήρθε, κάπως το έμαθα, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς, και αμέσως έστειλα απάντηση και εγώ και προσυπέγραψα. Και μάλιστα γνώρισα τις γυναίκες, ήθελα να τις γνωρίσω έτσι, ήταν πολύ έντονη και εμένα επιθυμία μου, γιατί τότε θα θυμάστε ότι κάθε τόσο είχαμε και μια καινούργια γυναικοκτονία και μας είχε πιάσει εμένα προσωπικά πανικός, λέω τι θα γίνει. Και πήγα έξω από το εφετείο που ήταν μια από τις πολλές φορές που δικαζόταν η υπόθεση της Τοπαλούδη, με πανό και με πλακάτ και λοιπά, να διαδηλώσουμε εναντίον της βίας της έμφυλης. Τι είναι για μένα το δίκτυο? Είναι αυτό που είπε και η Αλέκα, είναι μια ενδυνάμωση. Οι γυναίκες που συμμετέχουμε είναι, που τις βλέπω δηλαδή, έχουν έναν δυναμισμό και ένα πάθος, και παρόλο που κάνουν πάρα πολλά πράγματα, είναι εργαζόμενες, είναι μητέρες, είναι σύζυγοι, έχουν γονείς που είναι μεγάλοι και θέλουν φροντίδα, παρόλα αυτά βγαίνουν στο δρόμο, συμμετέχουν σε διαδηλώσεις, στην έκθεση, έκδοση. Δηλαδή δεν γκρινιάζουμε απλώς, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Και αυτό, ναι, το πράγμα εμένα μου αρέσει και μου δίνει δύναμη και με κάνει κάπως πιο αισιόδοξη.
0: Γιατί θεωρήσατε εσείς που συμμετέχετε στο δίκτυο ότι χρειάστηκε η δημιουργία ενός γυναικείου δικτύου συγγραφέων για να μιλήσει για αυτά τα θέματα? Δηλαδή, τι δεν κάνει καλά μέχρι τώρα η γενική δημόσια συζήτηση, θα πω εγώ?
2: Οι άνθρωποι που θίγονται από κάτι, από ένα φαινόμενο, πρέπει να συσπυρώνονται. Το ζήτημα της γυναικοκτονίας, του εγκλήματος της γυναικοκτονίας, που δεν έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα ως τέτοιο και δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων, πρώτα και κύρια συσπυρώνει και πρέπει να συσπυρώνει τις άμεσα θυγόμενες, τις γυναίκες, χωρίς να αποκλείονται βέβαια από αυτό και άλλου είδους θηλυκότητες και άντρες. Ως εκ τούτου, ως άμεσα θυγόμενες και με τη δύναμη που έχει κάθε μία με την πένα της, ενωθήκαμε για να μιλήσουμε γι' αυτό. Οι αριθμοί είναι τρομακτικοί αν κάτσει κανείς και κοιτάξει τα στοιχεία. Έχω κάποια στοιχεία από το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, δεν ξέρω αν θες
0: βεβαίως,
2: να τα ακούσουμε. Υπάρχει ένα ζήτημα, ακριβώς επειδή δεν έχει γυναικοκτονία κατοχυρωθεί ως ιδιαίτερο είδος εγκλήματος σε σχέση με τα στοιχεία. Ωστόσο, έχει κάνει μια έρευνα το Ινστιτούτο δύο γυναίκες, η Σοφία Στυλιανού και η Άννα Χριστοπούλου, από το 2010 μέχρι το 2025, και λέει τα εξής συνταρακτικά για την Ελλάδα και όχι μόνο. Στην Ευρώπη, οι εκτιμόμενες γυναικοκτονίες μέσα στο 2024 είναι 2.800 με 3.000. Επίσης, οι εκτιμόμενοι θάνατοι, ο καθημερινός μέσος όρος των εκτιμόμενων θανάτων είναι 137 γυναίκες την ημέρα. Είναι συγκλονιστική αριθμή, αν τους σκεφτούμε. Σε σχέση με την Ελλάδα.
0: Σε αυτό να πούμε, Αλέκα, ότι δεν αναφέρονται και οι άπειρες κακοποιήσεις.
2: Όχι. Μιλάμε για τους θανάτους, για τις δολοφονίες. Ξεκινώντας λοιπόν από το 2010, δεν θα αναφέρω όλα τα νούμερα. Θα ξεκινήσω με τα χρόνια λίγο πριν την επιδημία του COVID και την καραντίνα, όπου εκτινάχθηκαν οι αριθμοί, πράγμα το οποίο δείχνει ότι ο εχθρός σου είναι μέσα στο σπίτι σου. Και όταν βρίσκεσαι έγκλειστος με τον κακοποιητή σου για πολύ καιρό μέσα στο σπίτι σου, το φαινόμενο θα ενταθεί και θα αποκορυφωθεί με έγκλημα, με δολοφονία. Λοιπόν, το 2016 είχαμε 13 γυναικοκτονίες, το 17-10, το 18-13, το 19-17, μια στιγμή, μπέρδεψα τις σελίδες.
0: Δεν πειράζει, το 20 θα είναι...
2: Το 20-19, το 21-31, το 22-24, το 23-10, το 24-15, το 25-19... Και για το 26 δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία ακόμα.
0: Ακόμα.
2: Παράλληλα...
1: Γυναικοκτονίες όμως έχουμε.
0: Έτσι, βεβαίως. Δεν έχουμε, βέβαια,
2: στοιχεία ολοκληρωμένα.
0: Ναι. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η χρονιά.
2: Επίσης, να πούμε ότι αυτό το διάστημα αυξάνεται και ο αριθμός των καταγγελιών που γίνονται στις αστυνομικές αρχές. Για παράδειγμα, το 2024 υπάρχουν 22.000 καταγεγραμμένες υποθέσεις από την ελληνική αστυνομία, και βεβαίως αυτές είναι υποθέσεις που φτάνουν στο σημείο να καταγγελθούν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές, ίσως και οι περισσότερες, που ως τέτοιες δεν καταγγέλλονται.
0: Υπάρχει ακόμα, γιατί δεν καταγγέλλονται, υπάρχει ακόμα ταμπού, ένα. Δεύτερον, υπάρχουν ακόμα γυναίκες που προσπερνούν συμπεριφορές ως μη βίαιες?
2: Ταμπού βεβαίως υπάρχουν. Υπάρχει και το ζήτημα να μην εκτεθώ, να μην εκθέσω. Σε κάποιες μπορεί να μην έχει χτυπήσει δηλαδή το καμπανάκι ακόμα. Υπάρχουν άλλα είδη κακοποιήσεων που μπορεί να μην είναι σωματική βία ή τόσο φανερά ψυχολογική, μπορεί να είναι χειριστική βία. Mm-hmm. Υπάρχει οικονομική κακοποίηση που είναι ένα πολύ ειδικό ζήτημα κακοποίησης. Υπάρχει χειριστική κακοποίηση που είσαι θύμα και νιώθεις και θήτης γιατί θυματοποιείται ο άλλος. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν συγκλίνουν κάποια στιγμή να κορυφωθεί το όλο σκηνικό και να καταλήξει σε γυναικοκτονία. Οι γυναίκες όμως από την άλλη δεν νιώθουν τη σιγουριά ότι θα βρουν υποστήριξη. Δηλαδή γυναίκες που δεν έχουν την οικογένεια ή την οικονομική ανεξαρτησία να υπερασπιστούν τη θέση τους και πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν και παιδιά. Δηλαδή όταν βλέπεις την Κυριακή τη Γρίβα να δολφονείται ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα όπου έχει πάει να κάνει την καταγγελία και η αστυνομία να ανοίπτει τα σχήρα της για την καταγγελία και να της λέει ότι τα περιπολικά δεν είναι ταξί. Αυτό, εκτός από το ίδιο το γεγονός που είναι σοκαριστικό, δίνει και ένα μήνυμα στις γυναίκες που κακοποιούνται ότι δεν σας φροντίζουμε.
0: Δεν θα βγάλω άκρη και να πάω.
2: Ναι, ότι δεν σας φροντίζουμε και μπορεί να κινδυνεύσεις από την καταγγελία που θα κάνεις. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Δεν θυμάμαι τώρα περιστατικά και ονόματα.
0: Δίνει ταυτόχρονα μήνυμα, θα μου επιτρέψεις, και στους άνδρες κακοποιητές.
2: Βεβαίως. Βεβαίως δίνει.
0: Μπορείς να το κάνεις, γιατί μέχρι που να βγει άκρη.
2: Ναι.
0: Βλέπουμε. Είναι αυτός ο λόγος που δεν σταματάει. Τώρα θα μου πεις, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και στις χρονιές όπως είδαμε στα περιστατικά, αλλά θα έπρεπε να είναι το απόλυτο μηδέν με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Τι γίνεται και δεν σταματάει? Μπορεί να μειώνεται η κακοποίηση απέναντι σε μια γυναίκα από πλευράς του αρσενικού, όποιο και αν είναι αυτό το αρσενικό, μπορεί να είναι πατέρας, μπορεί να είναι αδελφός, μπορεί να είναι σύντροφος, μπορεί να είναι σύζυγος, μπορεί
2: εργοδότης.
0: Να είναι γιος, εργοδότης, βεβαίως. Λοιπόν, και πολύ απλά βάζουν στο κάδρο το φίλο που έχουν απέναντί τους, όχι τον άνθρωπο. Είναι γυναίκα, γι' αυτό με παίρνει να. Αυτό λοιπόν, με τόση ενημέρωση που έχει γίνει, βρε παιδιά, και με τόσα περιστατικά, δεν θα έπρεπε να έχει τελειώσει?
1: Μα γιατί λες, ρε Μαρία, ότι έχει γίνει ενημέρωση? Εγώ δεν νομίζω
0: δεν
1: ότι
0: έχει.
1: Έχει. Ότι έχει φτάσει. Όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει, γιατί να το λέμε γυναικοκτονία?
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανθρωποκτονία? Γιατί πρέπει να δεχτώ αυτό τον όρο? Όταν δεν το δέχεται ο Έλληνας και καλλιεργημένοι άνθρωποι, δηλαδή δεν είναι τίποτα άσχετη. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ έχω κάνει πολλές κουβέντες για το αν πρέπει να καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία. Επομένως, μπορεί να ακούγονται λέξεις, να ακούγονται κάποια πράγματα, αλλά το θέμα είναι να ενσωματώσουμε κιόλας τις αλλαγές. Αυτές αργούνε, θέλουν χρόνια. Δεν μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Και τώρα βλέπουμε εδώ πέρα τις γυναικοκτονίες να μειώνονται, αλλά 19 γυναικοκτονίες
0: είναι ήδη πάρα πολλές. Όχι, είναι πάρα πολλές.
1: Εν τω μεταξύ, στην Τουρκία, σε άλλες ισλαμικές χώρες, το θεωρούν δικαίωμά τους οι άντρες να σκοτώνουν τις γυναίκες. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχουμε.
0: Μην το βάζεις σε χώρες, είναι ανάλογα με τις πολιτιστικές ομάδες, πολιτισμικές ομάδες και εκεί, έτσι, και τις καταβολές και τα έθιμα της κάθε περιοχής κλπ. Δεν είναι λόγω των μουσουλμανικών χωρών.
1: Μερικές,
0: ναι.
2: Να προσθέσω κάτι εδώ. Είναι και επίσης πάρα πολλές ανεξιχνίαστες δολοφονίες, οι οποίες είναι γυναικοκτονίες και καταγράφονται ως εξαφανίσεις. Και μέχρι
0: έχουμε
2: να βρεθεί.
0: Στη
2: στούπα.
0: Στη στούπα,
2: ναι. Μέχρι να βρεθεί λοιπόν άκρη σε αυτό το μπερδεμένο κουβάρι, που μπορεί να μην βρεθεί και ποτέ, έχει καταγραφεί ως εξαφάνιση και τελικά είναι συγκεκαλυμμένη
0: γυναικοκτονία. Επίσης, πρέπει να γίνει καθαρό, γιατί επιμένει το δίκτυο, επιμένουμε πολλοί άνθρωποι εντός και εκτός δικτύου να οριστικοποιείται, να σηματοδοτείται η γυναικοκτονία. Γιατί πολύ απλά, αν απέναντί του ο κακοποιητής είχε έναν άντρα, δεν θα τον κακοποιούσε.
1: Έτσι. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον θα παίζανε μπουνίδι και εντάξει αυτό.
0: Ναι. Η μυϊκή δύναμη θα ήταν παραπάνω, μάλλον θα ήταν ίσα και όχι παραπάνω η δική του, οπότε δεν θα... ήταν εκ του ασφαλούς κερδισμένη σε εισαγωγικά.
1: Ναι, δεν είναι μόνο νομίζω η μυϊκή δύναμη, γιατί και πολλές γυναίκες μαθαίνουν ναι. τώρα πολεμικές τέχνες. Νομίζω ότι είναι και η αντίληψη ότι ο άντρας πολλές φορές θεωρεί ότι έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό. Ή αν πει, ξέρω εγώ, μια γυναίκα ότι θα χωρίσει, δεν μπορεί να το δεχτεί mm-hmm. ο άντρας. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να δεχόμαστε την απόρριψη ή να δεχόμαστε τον άλλον έτσι όπως είναι. Το όχι είναι όχι. Yeah. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι άντρας ξέρεις καλύτερα και εγώ, γιατί είναι και η συνένεση στη mm-hmm. μέση. Δηλαδή πολλοί άντρες, μεγάλοι τώρα ίσως, αλλά και νεότεροι, αν έχουν μεγαλώσει με τα πατριαρχικά, ας πούμε, στερεότυπα, μπορούν να πιστεύουν ότι αν σου πει η γυναίκα όχι, στην ουσία δεν είναι όχι, αλλά μπορεί να θέλει λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ, να επιμείνεις.
0: Ναι.
1: Είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε, πρέπει να δουλέψουμε ώστε να γίνουν γνωστά και να αλλάξει η νοοτροπία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πιστεύω ότι περισσότερο είναι η νοοτροπία και η νομοθεσία και οι θεσμοί δηλαδή, και λιγότερο αυτά που λέμε, δηλαδή δεν φτάνουν αυτά που λέμε, ναι. κατά τη γνώμη.
2: Να πω κάτι επίσης mm-hmm. εδώ, ότι προερχόμαστε από μια βαθιά πατριαρχική κοινωνία στην Ελλάδα. Μέχρι και τη δεκαετία του 70 τα εγκλήματα τιμής είχαν πολύ μικρότερο καταλογισμό. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρούνταν δίκαια εγκλήματα όταν κάποιος σκότωνε την αδερφή του επειδή είχε εξωσυγγυητικές σχέσεις ναι. ή ήταν άγαμοι. Αυτό ξεκινούσε δηλαδή από το 19ο αιώνα και έφτανε μέχρι και τη δεκαετία του 70 αυτό το πράγμα.
0: Και αργότερα. Και αργότερα, λέγα, και αργότερα.
2: Και το ότι σταμάτησε να υπάρχει σε ένα βαθμό τουλάχιστον αυτός ο καταλογισμός δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει διάχυτο με διάφορους τρόπους μέσα στην κοινωνία. Τι να πούμε τώρα, ότι γινόταν ιδεολογικές αναταράξεις και επαναστάσεις στη δεκαετία του 60 και του 70 σε όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80 έκαναν ακόμα παρθενοραφές τις γυναίκες για να παντρευτούν άθικτες. Mm-hmm. Αυτό δείχνει μια αντίληψη ιδιοκτησίας, βαθιά ριζωμένης.
0: Βέβαια. Και το κακό είναι ότι αυτή την αντίληψη δεν την είχαν μόνο οι άντρες. Την είχαν και οι γυναίκες. Και εδώ επιτρέψτε μου, γιατί είναι κάτι που το λέω πολύ συχνά, στις μέρες μας. Τα αγόρια που βιοπραγούν εναντίον των γυναικών δεν γεννήθηκαν από τα λάχανα.
2: Mm-hmm.
0: Τα γέννησε και τα μεγάλωσε μία γυναίκα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές φορείς αυτών των αντιλήψεων είναι οι ίδιες οι γυναίκες. Mm-hmm. Και αυτό ακριβώς δείχνει τη θέση τους στην κοινωνία.
0: Mm-hmm.
2: Και είναι φοβερό να αναπαράγεις πρότυπα που σε βάζουν εσένα σε δεύτερη θέση και να τις κληροδοτείς αυτές τα παιδιά σου και όλο το σύστημα να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά είναι κάτι που γίνεται και δεν φταίνει οι ίδιες οι γυναίκες γι' αυτό. Φταίει το ίδιο το σύστημα έτσι όπως είναι δομημένο και στη θέση την οποία τις έχει βάλει τόσα χρόνια.
0: Θέλω να πάμε στο εξής. Δεν μιλάμε μόνο για τις γυναικοκτονίες, αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Μιλάμε για την κακοποίηση. Θέλω να ρωτήσω και τις δυο σας, για την Ελένη ξέρω ότι έχει αναλάβει το προσωπικό φορτίο να μιλήσει σε βιβλίο της για κακοποιητικές συμπεριφορές. Αλέκα, συγχώρεσέ με, για σένα δεν είμαι ενημερή.
2: Να.
0: Το έχεις κάνει?
2: Να μιλήσω για... Έχω γράψει διηγήματα, mm-hmm. βέβαια, και εγώ έχω γράψει διηγήματα που μιλούν για κακοποιητικές συμπεριφορές πριν μπω στο δίκτυο.
0: Mm-hmm.
2: Μάλιστα, το διήγημα με το οποίο συμμετέχω στον πρώτο τόμο του δικτύου περιγράφει ένα βιασμό σε χώρο δουλειάς.
0: Mm. Θέλω να μου πείτε λοιπόν και οι δυο σας, πόσο θάρρος θέλει να γράψει κάποιος, και μάλιστα η Ελένη το έχει κάνει σε πρώτο ενικό, για κακοποιητικές συμπεριφορές.
1: Λοιπόν, να πω. Καταρχήν, να πω αυτό προηγουμένως που λέγαμε για τις γυναίκες, ότι καλλιεργούν και ενισχύουν την πατριαρχία. Νομίζω ότι ο ρόλος της γυναίκας όλα αυτά τα χρόνια ήταν να διατηρεί ακριβώς το σύστημα. Και ακόμα και σε μητριαρχικές που θεωρούν κάποιες νησιώτικες κοινωνίες κλπ., η γυναίκα είχε την εξουσία, αλλά για να διατηρήσει την πατριαρχία. Ήθελα να κάνω αυτή την παρατήρηση. Λοιπόν, τώρα όσο αφορά στην κακοποίηση, θέλει κουράγιο, θάρρος, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις νομίζω μόνος σου. Το ότι έχουμε αυτό το δίκτυο, εμένα προσωπικά με δυνάμωσε αρκετά για να μιλήσω κάπως πιο ανοιχτά, και δεν ξέρω και πόσο ανοιχτά μίλησα κιόλας, στο βιβλίο μου ονομάζομαι. Γι' αυτό πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό το να φτιάχνουμε ομάδες όπου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον ή η μία την άλλη. Όχι να γινόμαστε γκέτο, αλλά να διεκδικούμε τη φωνή μας, να δυναμώνει κάπως για να μπορεί να ακουστεί. Γιατί εμείς οι γυναίκες έχουμε συνηθίσει στη σιωπή. Μη μιλάς εσύ. Εντάξει, θα περάσει. Άσε, μη μιλάς. Άσε να μιλήσει ο άλλος. Ναι. Νομίζω ότι αυτό το νόημα κιόλας, προσωπικά δίνω σε αυτό το δίκτυο και γι' αυτό ονομάζεται και η φωνή της.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τις φωνές μας λίγο να δυναμώσουμε.
0: Αλέκα.
2: Αν έχω εγώ βέβαια έχω και μεγάλωσα σε μια επαρχιακή πόλη που το βλέμμα των αντρών ήταν πολύ συγκεκριμένο όταν περνούσες από την πλατεία, που οι γυναίκες είχαν μεταξύ τους μια συνθηματική γλώσσα για να λένε τα πράγματα. Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση όπως όλες οι γυναίκες και σε χώρο δουλειάς. Έχω βρεθεί μάρτυρας ενδοοικογενειακής βίας σε μιας πολύ ακραίας κατάστασης, όντας πιτσιρίκα στα 22 μου, όπου στο αποκάτω διαμέρισμα ήταν ένας άνθρωπος που κακοποιούσε όλη του την οικογένεια, αλκοολικός, και να το πω και αυτό, παιδί που είχε μεγαλώσει παιδούπολη της Φρυδερίκης ήταν ο συγκεκριμένος κύριος. Και κάποτε ένα βράδυ οι τσακωμοί φτάσαν στο απογειό τους. Εγώ την επόμενη μέρα θα έφευγα για να ζήσω ένα διάστημα στην Ιταλία. Και η γυναίκα του έτρεχε στους διαδρόμους και χτυπούσε τις πόρτες και έλεγε «Βοήθεια, μαχαιρώνει το παιδί μου». Και δεν άνοιγε κανείς την πόρτα του, που σε αυτή την πολυκατοικία οι περισσότεροι ήταν συγγενείς της, γιατί ήταν ένα οικογενειακό κίνητο που είχε δοθεί αντιπαροχή και είχε θείους, ξαδέρφια, ξαδέρφες κλπ. Και άνοιξα εγώ την πόρτα με όλο το θράσος και την ευαισθησία των 22 ετών και κάλεσα την αστυνομία, και ήρθε η αστυνομία και τον μάζεψε και μετά χώρισαν, φυλακίστηκε. Πάντως τελείωσε αυτό το πράγμα. Αυτή τη βραδιά, αυτή τη σκηνή την έχω πολύ έντονα στο κεφάλι μου, στο μυαλό μου. Είχε μαχαιρώσει την κόρη του στο χέρι.
0: Μάλιστα.
2: Τον πρόλαβαν σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω μέχρι πού θα έφτανε. Και ήταν σαν να ζούσα κι εγώ μέσα σε αυτό το σπίτι, γιατί κάθε μέρα άκουγα τους καυγάδες, το ξύλο που έπεφτε, τα σπασίματα, τις φωνές. Ήταν φοβερό.
0: Εύχομαι πια κανένας άνθρωπος που τα ακούει αυτά να μην μένει αμέτωχος. Μα λέει εντάξει μωρέ θα σταματήσει αυτό. Όχι, θα καλέσεις την αστυνομία ακόμα κι αν ξέρεις ότι εντάξει δεν θα γίνει και κάτι, αλλά αυτός πρέπει να πάρει το μάθημά του. Ή αντίστοιχα, αν μία γυναίκα ακούς να φωνάζει μόνο και κακοποιεί ένα παιδί.
2: Ναι.
0: Γιατί όλα είναι μια αλυσίδα. δεν εμφανίζονται ξαφνικά στη ζωή μας. Θέλω λίγο να σταθούμε στη συμμετοχή σας σε αυτό τον τόμο. 100 συν 20 φωνές. Ελένη,
1: μάλιστα.
0: Στο δικό σου κείμενο, μέσα στο τόμο, ποια ήταν η πρώτη σπίθα για να το γράψεις? Ένα πρόσωπο, ένα περιστατικό, μία φράση? Ποια ήταν?
1: Καταρχήν να πω ότι σε αυτό τον τόμο δεν είναι τα κείμενα μόνο για κακοποίηση όπως ήταν στον πρώτο τόμο, αλλά φιλοδοξία και στόχος ήταν να προσεγγίσουμε το πολυδιάστατο θέμα της γυναικείας έμφυλης ταυτότητας, δηλαδή να δούμε πώς αντιλαμβάνεται την γυναικεία ταυτότητα η γυναίκα στην Ελλάδα σήμερα. Τώρα, ο αναγνώστης μπορεί να δει μέσα από τα κείμενα που έχουν περιληφθεί, γιατί όσα κείμενα ήρθανε από τα μέλη μας τα βάλαμε όλα. Ούτε λογοκρίναμε, ούτε αφαιρέσαμε, ούτε διορθώσαμε, ούτε τίποτα. Ούτε ο εκδοτικός οίκος έκανε καμία παρέμβαση. Αυτό λοιπόν είναι ένα δείγμα το πώς αντιλαμβανόμαστε το φύλο μας και τη θέση μας και τη σκέψη μας οι Ελληνίδες. Δηλαδή αποτυπώνει κάτι τέτοιο, μπορεί να το δει αναγνώσει. Αν του αρέσει ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Ή αν το βρει, ξέρω εγώ, απεσιόδοξο, ή αν το βρει δύσκολο, είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, τώρα εγώ έγραψα ένα κείμενο, είχα γράψει κι άλλα, αλλά τελικά προέκρινα μόνιμο αυτό. Υπάρχει μια, νομίζω, βία μέσα εδώ, στο κείμενο αυτό, η οποία είναι τόσο καθημερινή και τόσο συνηθισμένη και ζούμε μέσα σε αυτή, και νομίζω ότι αυτό το σκληρό πρόσωπο της καθημερινής συμβίωσης δεν έχει να κάνει με την έλλειψη αγάπης ή συναισθημάτων, αλλά πόσο μια συμβίωση μπορεί να έχει μια άδειλη, αφανή βία που να την καθορίζει, να την τρώει. Βέβαια έχω βάλει κάτι έτσι εικόνες που είναι λίγο
0: σκληρές. Ναι, με, είναι.
1: Δεν ξέρω αν τις διαβάσει κάποιος. Δεν θα το διαβάσω τώρα εγώ.
0: Όχι, γιατί είναι σκληρές οι εικόνες, αλλά για να, να εξάψουμε και λίγο την περιέργεια, ο κόσμος να πάρει το βιβλίο και να έρθει και στην εκδήλωση το βράδυ στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα Ρεγκίνα εκεί στο πνευματικό κέντρο, στο ισόγειο, στην πίσω πλευρά, αναγνωσταρά. Αλέκα, εσύ, τι είναι αυτό που σε έκανε να γράψεις το συγκεκριμένο κομμάτι για αυτό τον τόμο? Ανδρομέδα.
2: Εγώ έγραψα ένα ποίημα που αναφέρεται σε μία σύγχρονη Ανδρομέδα. Η Ανδρομέδα λοιπόν ήταν δεμένη όμηρος σε μία πηγή που απειλούνταν από το δράκο και την απελευθέρωσε ο Θησέας. Ήταν ο άντρας ελευθερωτής. Δυστυχώς εξακολουθούν και υπάρχουν τέτοιες αντιλήψεις και σήμερα, ότι κάποιος άντρας με κάποιο τρόπο θα σε ελευθερώσει από τα ατομικά σου δεσμά, και σε πρώτο πρόσωπο απευθύνεται η σύγχρονη Ανδρομέδα στον απελευθερωτή της, που δυνητικά μπορεί να γίνει και κακοποιητής της στο μέλλον, με όλα τα πρότυπα και τα κλισέ, ας πούμε, που θέλει η σύγχρονη εποχή: να είσαι όμορφη, να είσαι καλοδιάθετη, να είσαι ανοιχτή, να είσαι υποστηρικτική για τον άντρα, όλα αυτά.
0: Βλέπετε να υπάρχει μια νέα γενιά γυναικών που γράφει πιο όμα, πιο άμεσα για τη βία σε σχέση με παλιότερα?
2: Ναι, βέβαια υπάρχει. Διαβάζεις νέα κορίτσια, κείμενα νέων κοριτσιών που γράφουν και ποίηματα και διηγήματα και λένε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη με πολύ άμεσο, μαχητικό και ειλικρινή τρόπο, γιατί τα παιδιά είναι κάπως διαφορετικά από τις δικές μας γενιές, πώς να το κάνουμε. Είναι συγκλονιστικά μερικά από αυτά.
1: Για τη βία μιλάνε για όλα και για τον έρωτα.
2: Τα πάντα.
1: Για το
2: τα
1: σεξ,
2: πάντα.
1: Μιλάνε, πιο...
0: μιλάνε πιο ελεύθερα πια.
1: Ελεύθερα, ναι, και μπορεί να φαίνεται ομά.
0: Ναι.
1: Ότι μιλάνε, ναι.
0: Mm-hmm. Ευτυχώς που μιλάνε, θα πω εγώ.
1: Αυτό δείχνει και μια εξέλιξη, ότι κάτι κάνουμε, ναι, δηλαδή.
0: Θέλω να μου πείτε πόσο δύσκολο ήταν να ανταποκριθεί εκδοτικός οίκος αυτό.
1: Να πω εγώ.
0: Ναι.
1: Ήμουν στη συντακτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Στο συντονιστικό, συγγνώμη. Τον πρώτο τόμο, τον εκδότης ήταν για τον πρώτο τόμο ο Καστανιώτης. Mm-hmm. Απευθυνθήκαμε λοιπόν καταρχήν στον Καστανιώτη και αμέσως είπε ναι. Ήταν, δεν ξέρω, πάρα πολύ απλό τελικά, γιατί η συνεργασία με τον Καστανιώτη ήταν εξαιρετική. Mm-hmm. Να πούμε ότι έδωσε... Είχαμε η κάθε μία από τις 120, αλλά και τις δύο γυναίκες που γράψανε τον πρόλογο και την εισαγωγή, ένα δωρεάν αντίτυπο. Και όπου ζητάμε να στείλει κάποια mm-hmm. αντίτυπα, είναι, ανταποκρίνεται. Και τα έσοδα, δηλαδή τα πνευματικά δικαιώματα που θα αντιστοιχούσαν mm-hmm. στους συγγραφείς, πηγαίνουν σε μία δομή για κακοποιημένες γυναίκες.
0: Ναι.
1: Που τον διευθύνει η Νίκη Ρουμπάνη, λέγεται Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης, πώς το λέει ακριβώς. Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης, ναι, Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης. Ήτανε άψογη συνεργασία και θέλω να το πω και να το τονίσω και να ευχαριστήσω και από εδώ τον εκδοτικό οίκο.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να σταθούμε στην ανταπόκριση που έχετε πάρει μέχρι τώρα από τους ανθρώπους, όχι μόνο τις γυναίκες, που έχουν διαβάσει το βιβλίο, Αλέκα.
2: Η ανταπόκριση είναι μεγάλη, γιατί κυρίως από τις γυναίκες, κάθε κομμάτι, είτε πεζό είναι είτε ποίημα, ανταποκρίνεται σε ένα κομμάτι του δικού τους βιώματος, τους δικής τους οπτικής των πραγμάτων. Είναι σαν να βρίσκει κάθε μία μέσα από τις φωνές των άλλων και ένα κομμάτι της δικής της φωνής. Πράγματα που έχουν μείνει στην άκρη, που έχουν κρυφτεί κάτω από το χαλάκι κλπ. Είναι σαν να υπογραμμίζεται η συλλογική γυναικεία εμπειρία. Και αυτό είναι ανεκτίμητο, νομίζω.
0: Να επιστρέψουμε στην εκδήλωση. 120 φωνές αυτός ο τόμος θα παρουσιαστεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Αίθουσα Ρεγκίνα στην Καλαμάτα. Και να πω βεβαίως ότι θα μιλήσουν η Χρύσα Ιφάντη, που είναι συγγραφέας κριτικός λογοτεχνίας, η Πολέτα η Ψυχογιοπούλου, επίσης συγγραφέας, πρώην σχολική σύμβουλος φιλολόγων, και σύντομες παρεμβάσεις με το έργο της καθεμιάς, η Ελένη, η Γούλα, η Αλέκα, η Πλακονούρη που είναι εδώ, η Φωτεινή, η Βασιλοπούλου που έχει συμμετάσχει, όπως είπαμε, επίσης στον συγκεκριμένο τόμο, αλλά και η Χρύσα η Φάντη και η Ελένη η Κοφτερού θα διαβάσουν τα δικά τους αποσπάσματα. Θέλω να πούμε αν έχει την ευκολία κάποιος να το βρει το βιβλίο.
2: Ναι, το βιβλίο υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπωλεία και όπου δεν υπάρχει το παραγγέλνει το βιβλιοπωλείο. Δηλαδή διακινείται κεντρικά, δεν υπάρχει θέμα.
0: Θα υπάρχει και
2: στην εκδήλωση, βέβαια, θα υπάρχει μέσω του βιβλιοπωλείου της Δήμητρας της Δημοπούλου, τη Βιβλιοπόλη.
0: Που συνδιοργανώνει και την σημερινή εκδήλωση. Ποιο είναι το επόμενο βήμα για το δίκτυο?
1: Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε ένα φεστιβάλ. Ένα διήμερο φεστιβάλ στο Αλτάι στις 26 και στις 27 Σεπτεμβρίου, όπου θα έχουμε συζητήσεις για θέματα έμφυλα, για λογοτεχνία, για κακοποίηση, νομίζω, ναι. Θα έχουμε αφιέρωμα. στην λογοτεχνία, πώς αποτυπώνεται η κακοποίηση στη λογοτεχνία. Εργαστήρια, όπου στα εργαστήρια θα δούμε η βία, η έμφυλη βία στο σχολείο, θα δούμε θέματα όπως ο σεξισμός, η γυναικεία γραφή. Μετά έχουμε και αφιέρωμα στις αράβισσες λογοτέχνηδες. Θα έχουμε και μουσική και κουζίνες. Θα έχουμε μεταναστευτικές κουζίνες, θα έρθουν μετανάστες, δηλαδή
0: να μαγειρέψουν
1: και να δώσουν. Θα υπάρχει και φαγητό δηλαδή. Και τι άλλο έχουμε, νομίζω αυτά. Δηλαδή έχουμε συζητήσεις, εργαστήρια, προβολές. Θα δούμε κάθε μέρα και από μια ταινία και θα τη συζητήσουμε. Και περιμένουμε λοιπόν μέσα από αυτό το φεστιβάλ, το οποίο τώρα το οργανώνουμε και έχουμε ήδη φτιάξει το πρόγραμμα, δηλαδή έχουμε βρει ποιοι θα μιλήσουν, τι θα πούν, ποιοι θα είναι στα πάνελ κλπ. Τα έχουμε όλα αυτά οργανώσει και το προχωράμε έτσι ώστε να ενώσουμε τις φωνές μας και να γίνουν συζητήσεις και να προχωρήσουμε τον προβληματισμό και την γνωστοποίηση, ας πούμε, των προσπαθειών που γίνονται όχι μόνο από εμάς, αλλά θα έρθουν και άλλα, και άλλες συλλογικότητες με τραπεζάκια, δηλαδή θα προσκαλέσουμε και άλλους φεμινιστικές συλλογικότητες και άλλες έμφυλες, όχι, όπως λένε, κοινότητες.
0: Δύο εμφυλικές.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι σαν να μου είχαμε συνοηθεί, δεν το είχαμε, το λέω πολύ ειλικρινά, για αυτό που ήθελα να σταθώ εγώ τελειώνοντας την εκπομπή. Διάβασα το βιβλίο, το έχω στα χέρια μου πολύ καιρό. Είναι όλες οι ιστορίες, η ποίηση που έχει καταθέσει κάθε μία εξαιρετικές. Εγώ διάλεξα κάτι που δεν αφορά Μεσσίνια, δημιουργό. Το έχει γράψει η Δήμητρα Ημίτα και δεν αφορά γυναίκα. Αφορά και είναι αφιερωμένο σε έναν πραγματικό Μάριο που δεν ξέρω που βρίσκεται πια, γράφει η Δήμητρα Ημίτα. Και θα μου επιτρέψετε, επειδή είναι ένα θέμα που ευτυχώς έχει ανοίξει η ντουλάπα και γι' αυτό, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετό αυτό το άνοιγμα, είναι ακόμα χαραμάδα.
1: Συγγνώμη λίγο, ξεχάσαμε να το πούμε, ότι το δίκτυο, το γράφουμε κιόλας, είναι ανοιχτό σε θηλυκότητες.
0: Σε θηλυκότητες, βεβαίως, ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα πολύ σκοτάδι, γι' αυτό θέλω να μου επιτρέψετε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής να αναφερθούμε σε αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, μη μπαμπά, μην τη χτυπάς, δεν φταίει αυτή. Εγώ πήρα τα τακούνια της και τα φόρεσα. Κρυφά το έκανα. Για πλάκα το έκανα, μπαμπά. Για να δω πώς μπορεί να περπατά πάνω σε αυτούς τους πύργους. Δεν θα το ξανακάνω, ορκίζομαι. Ούτε τα μολύβια για τα μάτια της θα παίρνω, ούτε τα κραγιόν της. Την Κυριακή θα φορέσω κοστούμι. Θα μου δέσεις, μπαμπά, τη γραβάτα. Να μου κάνεις έναν ωραίο κόμπο, να τον σφίξεις καλά-καλά γύρω από το λαιμό μου και θα πάμε μαζί στην εκκλησία να μας δουν όλοι. Θα δουν πως δεν φοράω δικτυωτό καλσόν. Δεν ήμουν εγώ εκείνος που είδαν κάτω από τη μεγάλη γέφυρα. Κάτσε να σου κρύψω τις μελανιές, μαμά. Ξέρω πως θα το κάνω. Αύριο θα ζητήσω από την Ευανθούλα να βγούμε μαζί. Θα περπατήσουμε στην πλατεία, θα φάμε και παγωτό. Δε σ' αρέσει η Ευανθούλα, μπαμπά? Με άλλην θα βγω. Πες μου πια και εγώ θα βγω μαζί της. Μόνο μην τη χτυπάς. Να φύγω, πού να πάω? Μη με σπρώχνεις, φεύγω. Μόνο ένα όνειρό μου να σου πω, μπαμπά. Άκουσέ με. Θα μ' ακούσεις? Παλιό, όχι, δεν βρίζω, μαμά. Μια μέρα, μπαμπά, θα ξαναμπω στο σπίτι. Θα φοράω το καλό μου φόρεμα. Το μαύρο, με τις κόκκινες πιτσιλιές. Μου πάει πολύ. Και με τις πιο ψηλές μου γόβες θα περπατήσω μέσα στα δωμάτια, θα μαζέψω τα σπασμένα γυαλιά, τα ματωμένα μαντήλια και θα καθίσω απέναντι από τη φωτογραφία σου να πιούμε επιτέλους μαζί ένα ποτό. Εσύ, μαμά, δεν μιλάς?
2: Εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικό, και το διάβασα συγκλονιστικά.
0: Φτάσαμε στο τέλος. Καλούμε όλο τον κόσμο το βράδυ, το απόγευμα στις 6 στην αίθουσα Ρεγκίνα, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, για να σταθούμε λίγο περισσότερο με λεπτομέρειες σε αυτό τον τόμο. 120 φωνές, εκδόσεις Καστανιώτη. Και ευχαριστώ Ελένη Γούλα και Αλέγα Πλακονούρη που ήσασταν εδώ σήμερα.
1: Εμείς σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε για τον ήχο.
1: Ευχαριστούμε Πάνο.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις, πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά στον οργανισμό. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά. Στο αυτόφορο 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία στην Πάτρα σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του.

0: Εξιχνίαση ή απάτη με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ από την ασφάλεια πύργου. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν στις Κυκλάδες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε φυσικά με τη νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται ότι εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη έχουν γίνει οι συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι. Οι συλλήψεις έγιναν σε Ιεράπετρα, σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε τη σύλληψη δύο λογιστών και την σύλληψη ιδιοκτητών ΚΙΔ. Ο αριθμός τώρα είναι ή δύο ή τρεις, αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, ωστόσο μιλάμε συνολικά για 20 συλλήψεις, μιλάμε για μια υπόθεση 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπου είναι διάφορα συμβάντα τα οποία ελέγχει ουσιαστικά, ελέγχουν υπηρεσίες, ελέγχει η εισαγγελία Ερακλείου και μετά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου θα πάει η υπόθεση. Θα σας πω λοιπόν ότι αφορά και παράνομες επιδοτήσεις οι οποίες πάρθηκαν από δηλώσεις για κτηνοτρόφους αλλά και για αγροτεμάχια. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είναι σε εξέλιξη ακόμη έρευνα από τις αρχές. Το πρωί λοιπόν ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με τη σύλληψη 20 στελεχών του αγροτικού τομέα που φαίνεται ότι εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές. Όπως είπαμε και πριν, είναι ιδιοκτήτες ΚΙΔ, είναι λογιστές, παράγοντες των αγροτών, μέλη συνεταιριστικών οργανώσεων, αγρότες και άλλοι πολίτες που φαίνεται ότι εισέπραξαν παράνομα αυτά τα ποσά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι στην αρχή της αυτή η υπόθεση. Είναι πολύ σημαντικό, όπως λένε και οι αγρότες εδώ, οι νόμιμοι αγρότες, οι οποίοι περιμένουν τις επιδοτήσεις και οι επιδοτήσεις καθυστερούν και μάλιστα αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο χώρο της Ανδρογή, εδώ στο Ηράκλειο, σύσκεψη του ΙΟΤΕ για το θέμα αυτό, για τις καθυστερήσεις από τις επιδοτήσεις, να ξεκαθαρίσει η υπόθεση αυτή και να επιδοτηθούν οι νόμιμοι αγρότες αυτοί που έχουν ανάγκη τα χρήματα για να προχωρήσουν στις επενδύσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.

0: Και να πάμε τώρα σε μια συνέντευξη τύπου την οποία έδωσε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Την παρακολούθησε ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι. Στο επίκεντρο του Συλλόγου βρέθηκαν βέβαια οι εξελίξεις με τη δίκη που επανεκκινείται από την Τετάρτη και συγκεκριμένα είπαν τα μέλη του Συλλόγου, ο πρόεδρος και οι γραμματέας του Συλλόγου, ότι η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη είναι πλήρως ακατάλληλη για τις συνεδρίες του δικαστηρίου και μάλιστα και την κάλυψη των αναγκών των συγγενών. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, δεν γίνεται να βλέπουμε τη δίκη από οθόνες. Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν αφορούσε το αποτέλεσμα της έρευνας για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Τόνισαν ότι η υπόθεση έχει σπάσει σε πολλές διαφορετικές δίκες. Η ανάκριση όμως άφησε 7 μεγάλα γιατί, όπως είπαν, για την υπόθεση. Πρώτον, για το κατηγορητήριο δεν είναι δυνατόν, υποστήριξαν, να έχουμε ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Δεν έχουν διερευνηθεί, γιατί δεν διερευνήθηκαν ποινικές ευθύνες για διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία ανέφεραν, όπως είπα, όπως και επίσης σημείωσαν ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην απανθράκωση των 27 επιβατών, των 27 παιδιών. Ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Παύλο Ασλανίδη, η προσφυγή ότι προσφεύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να εξεταστούν εκεί για οι παραλήψεις στην έρευνα της υπόθεσης, που κατά την άποψή τους βαραίνει την κυβέρνηση και τις εντολές που δόθηκαν, όπως επίσης για να έρθουν στο φως τα αίτια της φωτιάς που οδήγησαν στο θάνατο 27 ανθρώπους. Για 27 παιδιά αμπαθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μάθουμε από τι κάηκαν, είπαν χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που έδωσαν σήμερα. Μάλιστα αναφέρθηκαν και στο ξυλόλιο για το οποίο έγινε αναφορά. Δεν είπαμε εμείς για ξυλόλιο, το ίδιο το χημείο του κράτους αναφέρθηκε στο ξυλόλιο και είναι όπως επέκριναν όσους τους ψέγουν για τις αναφορές σε αυτό το υλικό, τονίζοντας ότι εμείς ξέρουμε ότι υπήρχε κάτι, ένα έμφλεκτο υλικό που προκάλεσε τη φωτιά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των επιστημόνων να το βρουν, όπως είπαν. Αναφέρθηκαν απαντώντας σε σχετική ερώτηση και για την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Ο κ. Ασλανίδης είπε δεν μ' αρέσουν οι θεατρινισμοί και ότι το κόμμα τώρα αποπροσανατολίζει, ενώ ο αγώνας για τα Τέμπη είναι μπροστά μας. Ενώ η κυρία Βασάρα είπε ότι ο σύλλογος δεν μπορεί να είναι όχημα για ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος, που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά στην Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, έχει οδηγηθεί έτσι, δεν είναι?
2: Ναι, πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μέγαρο 30χρονο συνοδεία αστυνομικών με δικογραφία η οποία εστιματιστεί σε βάρος του για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία αλλά και για ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα, στο σημείο όπου φέρει το 38χρονο να δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του στη μονοκατοικία που διέμενα στο Τριάντι της Στέρνης, βρέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ένα μαχαίρι και ένα καταβίδι τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, δύο πακέτα με ναρκωτικές ουσίες χωρίς να έχουν την απαραίτητη, την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Φέρεται να ομολόγησε πως καυγάδισε μαζί με τον πατέρα του, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα. Συνελήφθη λίγο πριν τις 4 χτες το απόγευμα. Από το μεσημέρι είχε μεταβεί η κόρη του 67χρονου στην οικία, καθώς τον αναζητούσε τηλεφωνικώς δεν απαντούσε στις κλήσεις της. Βρήκε τον πατέρα της να είναι νεκρός στο ισόγειο της μονοκατοικίας και τον αδερφό της να κοιμάται στο δωμάτιό του σύμφωνα με πληροφορίες. Κάλεσε τις αρχές και ο 30.

0: διάχρονος ομολόγησε την πράξη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τραγική τροπή φαίνεται πως παίρνει υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένου από το Βελβεντό Κοζάνης, καθώς εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα σωρός άνδρα πλησίων της λίμνης Πολυφίτου. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Και Αντώνη, εικάζουν ότι η σωρός ανήκει στον ηλικιωμένο που είχε εξαφανιστεί, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς είναι, καθότι φαίνεται να ταιριάζουν και τα στοιχεία του οχήματος μέσα στο οποίο βρέθηκε η σωρός του 73χρονου. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε η σωρός μαζί με το αμάξι από τη λίμνη Πολυφίτου. Θυμίζουμε ότι από Κυριακή πρωί είχαν δηλώσει την εξαφάνιση. Φαίνεται πως τα πράγματα πήραν δυσάρεστη τροπή, καθώς άγνωστο πως ο 73χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στην λίμνη. Για την ώρα οι αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Μάλιστα, Αντώνη, είσαι και στα δικαστήρια της Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ στην Ιταία Γρεβενών, η οποία μάλιστα είχε και ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων τότε. Έχει ξεκινήσει η εκδίκαση?
2: Αυτή την ώρα εκδικάζεται στο μονομελές mm-hmm. της εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην Ιταία Γρεβενών και η οποία έχει αποτέλεσμα, όπως σωστά προανέφερες, το θάνατο τριών εργαζομένων. Η έκρηξη είχε γίνει λίγο πριν από τις 9 το πρωί την Δευτέρα 21 Μαρτίου του 2022 στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας αλλά και το θάνατο τριών ανδρών ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Κατηγορούμενοι στη δίκη που είχε αναβληθεί και την 5η 14 Μαΐου είναι και πάλι οι τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που εκδικάζεται σήμερα, μετά από 4 χρόνια και 2 μήνες, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυνδικήσει στο εφετείο. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή όχι μόνο στα Γρεβενά αλλά και στην Κοζάνη εξαιτίας της τεράστιας έντασης mm-hmm. που είχε, καθώς φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές στο σημείο, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα το αποτέλεσμα της δίκης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα στον Όλυμπο ο Ισπανός ορειβάτης, ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Θα μας ενημερώσει, Βαγγέλη.
3: Δυστυχώς, Βίκη, η είδηση δεν είναι ευχάριστη που έρχεται από τον Όλυμπο. Ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, ο οποίος αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη, τότε δηλαδή που δηλώθηκε η εξαφάνισή του και ξεκίνησε η προσπάθεια από την αστυνομία, την περιοριστική υπηρεσία και τις υπόλοιπες εθελοντικές ομάδες της περιοχής για την αναζήτηση και τον εντοπισμό του 25χρονου ορειβάτη. Σήμερα κατάφεραν πριν από λίγη ώρα να τον εντοπίσουν ο διαχειριστής από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός μαζί με άλλους εθελοντές και πυροσβέστες. Έχει εντοπιστεί στην τοποθεσία ζωνάρια, κάτω από τα ζωνάρια δηλαδή και κάτω από την θέση Λούκη της Κακιόσκαλας. Εκεί έχει εντοπιστεί και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση από τρεις ορειβατικές ομάδες, από την ορειβατική ομάδα της περιοριστικής υπηρεσίας Κατερίνης, από την δεύτερη και την τέταρτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να φτάσουν στο σημείο όπου βρίσκεται η σωρός του άτυχου ορειβάτη και στη συνέχεια να γίνει η ανάστασή του. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο mm-hmm. γιατί αντιλαμβάνεις ότι είναι περιοχή καλυμμένη με χιόνι και παγωμένο mm-hmm. και είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση της ανάστασης του άτυχου 25χρονου ορειβάτη. Τώρα, από εκεί πέρα, λεπτομέρειες ό,τι αφορά ήταν αυτό που προκάλεσε τον θάνατό του, αυτά
1: θα τα δείξει η ιατροδικαστική. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η Μαρίνα Μαδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
0: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο, όπου στο πλαίσιο του αυτοφόρου τελικά γύρω στις 12 το μεσημέρι η μητέρα της 3χρονης οδηγήθηκε, και αυτό γιατί για τους ψεύτικους και για τις ψεύτικες και παραπλανητικές αναφορές για τους τοκετούς της που έδωσε στους αστυνομικούς όταν τη συνέλαβαν. Αμέσως μετά θα περάσει το κατόφλι των εισαγγελικών αρχών. Ο πατέρας Πακιστανής καταγωγής αυτή την ώρα δίνει τις δικές του εξηγήσεις στον ανακριτή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι το ότι το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του. Να θυμίσω ότι μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων Κρήτη και από εκεί ότι έπρεπε να πάει στο Παγνή. Είναι μια υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, πρέπει να σας πω. Οι γονείς του συνελήφθηκαν αρχικά για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Στη συνέχεια αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η υπόθεση άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Τρία από τα παιδιά εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από την αστυνομία και μέχρι αυτή την ώρα φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την εποπτεία των κοινωνικών υπηρεσιών και της διοίκησης. Να σας πω ότι έχει διαταχθεί και εξέταση DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση μεταξύ τους με τα συνολικά τέσσερα παιδιά που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση, και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι θα ισχυριστούν σε ανακριτή και εισαγγελέα και με ποιο τρόπο θα επιχειρήσουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα όπως φαίνονται μέχρι στιγμής από τα στοιχεία που υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στη Θράκη με την κατηγορία της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης όπλων στην Ελλάδα. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 25 πιστόλια, γεμιστήρες και κινητά τηλέφωνα. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Έρθω Ρεστιάδας. Μαρία.
4: Η πρώτη σύλληψη έγινε το ενός εκτός, στον έναν από τους δύο μάλλον συλληφθέντες. Εντόπισαν το αυτοκίνητο στο οποίο οδηγούσε και στο οποίο βρέθηκαν 25 πιστόλια, όπως είπες, μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο, στον πόρ μπαγκάζ του οχήματος, όπλα για μυστήρες, συσκευασμένες ενάλλων συσκευασίες, και χαρακτηρίζονται όπλα φαντάσματα, καθώς δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Είχαμε συνέχεια από την υποδιέθεση δίωξης και εξήχησης εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης, στη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκόμενου. Στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης έγινε η σύλληψη. Φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέδωσε το όχημα και τα όπλα στον συλληφθέντα οδηγό. Η αστυνομία κάνει λόγο για υπόθεση εισαγωγής και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα για τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκών. Εκτός από τα 25 όπλα και τους εισάριθμους οι μυστήρες, κατασχέθηκαν 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM και το όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά. Να πούμε ότι οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στην Κομοτηνή και πιθανά την Τετάρτη θα οδηγηθούν στον ανακριτή.
1: Μάλιστα. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο αυτόφορο τώρα οδηγήθηκε 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
5: Καλή εβδομάδα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας για να περάσει με την διαδικασία του αυτοφόρου ο 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αλλά και κατοχής μικρής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, και μάλιστα η ενδοοικογενειακή βία αφορά την φίλη του, η οποία είναι μόλις 16,5 ετών. Όλα σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, ξημερώματα Σαββάτου, όταν οι γείτονες στο κέντρο της Πάτρας, περιοχή όπου φέρεται να διαμένει ο 36χρονος, άκουσαν μια γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια. Αμέσως τοπίστηκε η αστυνομία, άνδρες οποίας πήγαν στο σπίτι, ωστόσο ο ίδιος δεν τους άνοιγε, ζητήθηκε συνδρομή εισαγγελικού λειτουργού και στη συνέχεια οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα σπάζοντας την πόρτα. Έτσι λοιπόν συνέλαβαν τον 36χρονο και προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κοπέλα, η οποία ήταν σε κατάσταση σοκ. Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν θύμα ενδοκοινιακής βίας, καθώς δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι. Με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί με την διαδικασία του αυτοφόρου στην δικαιοσύνη σε λίγη ώρα. Να πούμε ότι ο 36χρονος είναι υπότροπος, καθώς και το 2024 είχε κατηγορηθεί από την τότε σύντροφό του, μια ενήλικη αλλοδαπή γυναίκα, για ενδοοικογενειακή βία και τότε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εξιχνίαση απάτης με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ είχαμε από, από τους αστυνομικούς της ασφάλειας πύργου. Από την ΕΡΤ πύργου ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
6: Είχα μια ενδιαφέρουσα υπόθεση την οποία εξιχνίασαν εδώ οι αστυνομικοί της ασφάλειας, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα, ένας ημεδαπός άνδρας προσποιήθηκε τον εργολάβο φωτοβολταϊκών και με το πρόσχημα ότι θα αναλάβει οικοδομικές εργασίες στην περιοχή του πύργου, επικοινώνησε με έναν επιχειρηματία στην περιοχή και του πήρε από τις 4 του Μάη μέχρι τις 13, μέσα σε 9 μέρες, εργαλεία και οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 23.500 ευρώ, τα οποία τα μετέφερε σε αποθήκη στην Πάτρα. Και παράλληλα είχε ζητήσει να εκδοθούν και τιμολόγια επιπιστώσει στο όνομα μιας άλλης γυναίκας, η οποία επίσης κατηγορείται και πιθανότατα είναι συνεργός του. Ο ανυποψίαστος επιχειρηματίας που είχε ήδη δώσει όλα αυτά τα υλικά αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν βλέπει φωτοβολταϊκό, δεν βλέπει κάτι να προχωράει και ενημέρωσε την αστυνομία. Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα, συνέλεξε τα στοιχεία και στη συνέχεια έγινε έρευνα στην αποθήκη στην Πάτρα, όπου εκεί βρέθηκαν όλα τα κλεμμένα εργαλεία και οικοδομικά υλικά. Έχει ταυτοποιηθεί ο ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για αυτή την απάτη, έχει σχηματιστεί δικογραφία για διάπραξη απάτησης βάρος και του ιδίου αλλά και μιας ημεδαπής γυναίκας, η οποία φέρεται να είναι αυτή στην οποία κόπηκαν τα τιμολόγια. Έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τους και θα ακολουθήσει η υποβολή της δικογραφίας στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Μέρος των κλεμμένων που κατασχέθηκαν αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα επιχειρηματία και θα το αποδοθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχίζει σήμερα η κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους ηλικιωμένοι ή και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
7: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι αρχίζει από σήμερα και πάλι η υπηρεσία αυτή, η οποία παρέχεται από το Δήμο της Ρόδου σταθερά τα τελευταία χρόνια. Γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι στη μεσαιωνική πόλη, εντός των τυχών δηλαδή, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις. Καταρχάς υπάρχουν δρόμοι που είναι λίγο δύσκολοι, βοτσαλωτά, και επιπλέον το κυρίαρχο είναι ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων πλην των μονίμων κατοίκων εντός των τυχών, ακριβώς γιατί είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και το καλοκαίρι βέβαια, ή μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, στίζει από κίνηση. Έτσι δεν επιτρέπεται να μπαίνει κανείς με τροχοφόρο και οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν την σχετική διευκόλυνση δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν τις ώρες αιχμής σε κεντρικούς δρόμους, με αποτέλεσμα βέβαια κάποιος που είναι είτε ηλικιωμένος είτε έχει κινητικά προβλήματα να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να κινηθεί εντός των τυχών. Ο Δήμος λοιπόν έχει τα τελευταία χρόνια προμηθευτεί ηλεκτροκίνητα οχήματα. Αυτά είναι συνήθως σταθμευμένα στις πολύ κεντρικές εισόδους και αν κάποιος το βρει εκεί ελεύθερο μπορεί να του ζητήσει να τον μετακινήσει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας το οποίο μπορεί να καλεί οποιοδήποτε θέλει να κινηθεί εντός των τυχών και δεν μπορεί να το κάνει με τα πόδια του προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Να σας πω ότι τέτοια ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν προμηθευτεί πια τα τελευταία χρόνια και επιχειρήσεις που είναι μέσα στη μεσαιωνική πόλη, κυρίως επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες τους, οι οποίοι προφανώς έχουν και αποσκευές, προκειμένου έτσι και να προστατεύεται το μνημείο, αλλά και επισκέπτες κυρίως, αλλά και ντόπιοι, να μπορούν να κινούνται πολύ πιο ελεύθερα και να απολαμβάνουν τις ομορφιές του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: Ενημερωτικές συσκέψεις διοργανώνουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες οι αγρότες στη Λάρισα, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για νέες κινητοποιήσεις μετά την άκαρπη, όπως τη χαρακτηρίζουν, συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, το χαλάζι που έπεσε χθες σε περιοχές του Τυρνάβου προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε δενδρόβεις καλλιεργίες και αμπελώνες. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Προβλημάτων συνέχειας για τους αγρότες εδώ στην Θεσσαλία. Στη Λάρισα έχουμε πολλά προβλήματα. Χθες είχαμε διπλή χαλαζόπτωση μέσα σε μια μέρα, το μεσημέρι και προς το αργά το απόγευμα, στην περιοχή του Τυρνάβολα και των Φαρσάλων. Με αποτέλεσμα βεβαίως να υποστούν ζημιές πολλές δενδρόβες καλλιέργειες, ροδάκινα και νεκταρίνια που ήταν σε περίοδο συγκομιδής, αλλά και αμπέλια. Ενώ αντίστοιχα και καλλιέργειες με βαμβάκι στα Φάρσαλα και με βιομηχανική ντομάτα. Το θέμα δεν είναι, έχει να κάνει ωστόσο όμως με τις ζημιές αυτές καθ' αυτές, για τις οποίες ήδη έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια στελέχη του ΕΛΓΑ από τους αγρότες. Σήμερα αναμένεται να γίνει έτσι και από τους ίδιους τους αγρότες μια καλύτερη αποτίμηση, θα έχουν μια καλύτερη εικόνα για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει. Μιλάμε για δυνατή χαλαζόπτωση, αλλά και δυνατή βροχή, η οποία προσκάλεσε ο συνδυασμός αυτός τις ζημιές στις καλλιέργειες. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες στη συνεργεία του ΕΛΓΑ να κάνουν μια πρώτη αυτοψία για να δούμε βεβαίως το μέγεθος των καταστροφών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε συσκέψεις και στον Πλατίκα από εδώ στη Λάρισα και στα Φάρσαλα, την Ενωτική Ομοσπονδία και τις επόμενες ημέρες βεβαίως σε άλλες περιοχές, όπου αναμένεται βεβαίως να τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πληρωμές κατά κύριο λόγο των αγροτών από τις επιδοτήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν γίνονται, γίνονται με ρυθμό σταγόνας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες και ήδη να γίνονται προετοιμασίες και λόγος βεβαίως για τη σύγκληση τουλάχιστον μέσα στις αρχές Ιουνίου, ίσως το πρώτο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο, να γίνει και μια σύγκληση, θα αποφασιστεί αν θα είναι στη Λάρισα κάπου αλλού, της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες διοργάνωσης κινητοποιήσεων μέσα στο καλοκαίρι από τους αγρότες. Γιατί όπως λένε τα πράγματα, δυστυχώς με το σκάνδαλο του ΠΚΠ από τότε που ξέσπασε, όχι μόνο δεν έχουν διορθωθεί, αλλά πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και να πούμε βεβαίως ότι περίπου τουλάχιστον εδώ από τους παραγωγούς οσπρίων εδώ στην περιοχή της Λάρισας, το 85% παρέμεινε απλήρωτο λόγω προβλημάτων βεβαίως με τον δορυφόρο, με το monitoring, όπου καλούνται να αποδείξουν ότι καλλιέργησαν όντως είτε ρεβίθια, είτε φακές, είτε άλλα όσπρια, τη στιγμή που όπως λένε οι ίδιοι έχουν, διαθέτουν και τα τιμολόγια πώλησης και τα τιμολόγια προμήθειας σπόρων που πιστοποιούν βεβαίως ότι είχαν καλλιεργητική δραστηριότητα αλλά και βεβαίως παραγωγή σωριά. Μάλιστα. Και ζητούν βεβαίως να γίνει κάποια τροποποίηση, κάποια ρύθμιση από το Υπουργείο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων που ούτως ή άλλως δικαιούνται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι από την Ανατολική Αλμοπία, όπου χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά για να ισοπεδωθούν περισσότερα από 10.000 στρέμματα καλλιεργιών, βερίκοκα, κερασιές και ροδακινιές. Ουσιαστικά καταστράφηκαν σε 6 χωριά της Ανατολικής Αλμοπίας, όσο πιο κοντά ήταν στο βουνό, στο όρο Σπάικο, τόσο πιο μεγάλες ήταν και οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Ήταν τόσο μεγάλο το μέγεθος του χαλαζιού που άγγιζε όσο ένα κεράσι. Και έχουν πέσει, ήταν περίοδος συγκομιδής, έχουν πέσει τόσο τα κεράσια όσο το και τα βερίκοκα αλλά και τα ροδάκινα από τα δέντρα. Έχουν πέσει κάτω στο έδαφος, με αποτέλεσμα πλέον οι αγρότες να χρειάζονται, τραγική ειρωνία, να χρειάζονται πλέον χέρια για να μαζέψουν αυτά που έχουν πέσει κάτω, αλλά και όσα έχουν απομείνει πάνω στα κλαδιά, όχι πλέον για να τα πουλήσουν, αλλά για να προετοιμαστούν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Είναι σε απόγνωση εδώ οι αγρότες και αναμένουν τις επόμενες μέρες κλιμάκια του ΕΛΓΑ για να αποτυπωθεί η
0: ζημιά.
2: Πέβρος, ναι, ακριβώς, τη κλίμακα του προβλήματος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για όσα συζητήθηκαν σε σύσκεψη για τα πλημμυρισμένα χωράφια των Τεναγών Φιλίππων στην Καβάλα, ζητά απαντήσεις με νέα επιστολή του από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και δεν υπήρξε καμία απάντηση. Από την ΕΡΤ Καβάλα, η Ρένα Πανταζόγλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα.
3: Ναι, ακριβώς. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και καθώς δεν υπήρξε απάντηση, ο Περιφερειάρχης επανήλθε επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης εξασφάλισης αποζημίωσης για τους παραγωγούς, οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να σπείρουν τα χωράφια τους φέτος στα στενάγη των Φιλίππων, τα οποία είναι πλημμυρισμένα. Την άμεση ρύθμιση όλων των θεμάτων της ΚΑΠ, ζητήματα δηλώσεων, ΟΣΔΕ, αγρανάπαυσης, σχεδίων βελτίωσης, σχεδίων δράσης νέων γεωργών, οικολογικά σχήματα και άλλα, και τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων. Σε δεύτερο επίπεδο, τονίζεται από τον Περιφερειάρχη και από τους φορείς γενικότερα της Καβάλας η ανάγκη ίδρυσης ενός φορέα διαχείρισης των Τεναγών Φιλίππων, καθώς αυτά αποτελούν παγκόσμια μοναδικότητα. Ο φορέας θα μπορεί να έχει προσωπικό, να χρηματοδοτείται, να διαχειρίζεται την υπάρτευση και την στράγγιση και τις υπάρχουσες και τις όποιες νέες υποδομές στα 100.000 στρέμματα των Τεναγών από γεωργικής αλλά και περιβαλλοντικής πλευράς. Φυσικά, οριστική λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα των Τεναγών Φιλίππων λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής και της φύσης των Τεναγών. Αλλά πρέπει, όπως λέει ο Περιφερειάρχης, να διατηρείται μια ισορροπία. Μάλιστα. Ώστε να διαφυλάζονται τα Τενάγη και να συνεχίζουν να είναι παραγωγικά τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά. Να πούμε δίκαιο ότι έχουν κατατεθεί και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και θα πάμε τώρα σε ένα κυκλαδίτικο νησί, το οποίο συγκαταλέγεται στους τελευταίους εναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου, διατηρώντας αναλύωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτίδευτη όμορφιά του. Για ποιο νησί μιλάμε? Μιλάμε για τη Δονούσα. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλη Κατσάρα. Κύριε Κατσάρα, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και να
5: όπως
0: πούμε...
5: εγώ ναι. Βρίσκομαι εδώ στην Νάξο. Η Δονούσα ανήκει γεωγραφικά στην Νάξο, δηλαδή μετά με τις συνένωση των Δήμων ήταν η Νάξο και οι Μικρές Κυκλάδες. Θα τα χαρακτηρίσουμε εμείς τα 4 νησά και αυτά που έχουμε, την Ηρακλία, Σχοινούσα, Κουφονής και Δονούσα, τα χαρακτηρίζουμε ως διαμάντια της Νάξου. Είναι ξεχωριστοί προορισμοί. Και είδατε άλλωστε ότι πήραμε άλλη μια διάκριση, όπως
0: αυτό
5: είδατε.
0: Ακριβώς θα έλεγα, από γερμανική ταξιδιωτική ιστοσελίδα, η οποία η Δονούσα έρχεται στη δεύτερη θέση μάλιστα αυτής της λίστας.
5: Πολύ σωστά, έρχεται στη δεύτερη θέση αυτής της λίστας, ξεχωρίζει δηλαδή με ανάμεσα στους προορισμούς στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία. Βλέπουμε ότι η Δονούσα χαρακτηρίζεται άλλωστε αυτό το νησί ως ένα νησί με τα γαλαζοπράσινα νερά που έχει, τις ωραίες παραλίες, έχει μια αυθεντικότητα αυτό το συγκεκριμένο νησί. Ο κόσμος γενικότερα, η φιλοξενία, δηλαδή δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά του νησιού, είναι κυρίως και ο κόσμος που απαρτίζει το νησί, που μένουν, δηλαδή φανταστείτε ένα νησάκι το οποίο το χειμώνα ας πούμε έχει περίπου, μένουν εκεί στο νησί γύρω στους 150 με 180 κατοίκους. Και αυτοί οι άνθρωποι το προσέχουν τόσο πολύ που τη φιλοξενία τους τη μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενιές και φυσικά δείχνουν τη φιλοξενία τους και στον κόσμο το οποίος έρχεται στο νησί.
0: Υπάρχει κάποια μέτρηση τουλάχιστον τους θερινούς μήνες πόσοι επισκέπτονται τη Δονούσα? Μας είπατε ότι είναι γύρω στους 180 μόνιμους κατοίκους εκεί. Το καλοκαίρι?
5: Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα φανταστείτε ότι οι Νάξου και οι Μικρές Κυκλάδες δεχόμαστε περίπου κάθε χρόνο γύρω στους 700.000 κόσμους.
0: Μάλιστα.
5: Οπότε φανταστείτε τώρα η Δονούσα δέχεται περίπου γύρω στους 30.000 κόσμο, δέχεται το νησί της Δονούσας. Υπάρχουν καταλύματα, η ποιότητα και των υπηρεσιών και στο θέμα των καταλυμάτων αλλά και των όποιων εστιατορίων υπάρχουν εκεί είναι εξίσου πολύ, σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά κρατάει και αυτή το νησιώτικο
0: το χαρακτήρα.
5: Και αυτό δεν θέλουμε ποτέ να το χαλάσουμε, ούτε και εδώ στις Νάξους, ούτε και εδώ στις Κυκλάδες και στις μικρές Κυκλάδες. Θέλουμε να κρατήσουμε δηλαδή αυτό, δηλαδή να νιώθεις ότι βρίσκεται στο νησί με το μπλε και το άσπρο, το μπλε της θάλασσας και το λευκό, κυρίως και στα σουκάκια, και προσέχει όλος ο κόσμος γενικότερα να κρατάει αυτό το στυλ στο νησί. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι, δηλαδή φανταστείτε ότι αυτά τα νησιά δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, για παράδειγμα. Είναι, ο κόσμος κάνει ελεύθερο
0: το μπάνιο του, ναι, χωρίς να έχει...
5: ελεύθερο το μπάνιο του, χωρίς στρες. Ναι. Είναι νησιά, πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε έρθει ποτέ σε αυτά τα νησιά που συζητάμε αυτή τη στιγμή και στην Δονούσα που αναφερόμαστε.
0: Στην Δονούσα προσωπικά δεν έχω έρθει, αλλά με βάση αυτά που έχω διαβάσει θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω.
5: Έχετε ανοιχτή πρόσκληση, σας το λέω από τώρα, όποτε θέλετε να σας φιλοξενήσουμε, να τα δείτε και από κοντά, γιατί άλλο να τα περιγράφουμε στο ραδιόφωνο και άλλο να τα ζείτε. Είναι το θέμα ότι ο επισκέπτης που έρχεται εκεί πραγματικά νιώθει έτσι μια αγαλία, σε παιδί μου. Δηλαδή, μένει εκεί, ηρεμεί η ψυχή του. Πώς να σας το πω, δηλαδή δεν υπάρχει χαρακτηρισμός.
0: Φεύγει το άγχος.
5: Δηλαδή, έρχεται το πελάτης, ο επισκέπτης, το διάστημα που θα διαλέξει διακοπές του, το καλό φαγητό που υπάρχει εκεί πέρα, με ντόπια προϊόντα που παίρνουν και από εδώ. Πλέον υπάρχουν μόνιμες φαλατώσεις. Φανταστείτε ότι παλαιότερα η Νάξος τροφοδοτούσε όλα αυτά τα νησάκια. Και τη Δονούσα και τη Ηρακλιά και τη Σκηνούσα και τα Κουφονίσια. Εμείς θέλαμε ακόμα από εδώ και προμήθειες, φαγητό και νερό. Τότε που δεν υπήρχαν αφαλατώσεις, στέλνανε από εδώ, ήταν τότε, είχαν κάνει συμφωνίες με τα Υπουργεία και τους στέλνανε πλωτά, πλοία, τα οποία φέρνανε νερό και ιδρεύανε τα νησάκια. Τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια υπάρχουν αφαλατώσεις μόνιμες, οπότε δεν έχουν πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Πολύ βασικό και αυτό, κύριε Κατσάρα, να σας ευχαριστήσουμε. Και φυσικά όσοι μας ακούνε, καλό είναι να μάθουν ότι και τη Δονούσα, αν φυσικά θέλουν να φύγουν από το καθημερινό άγχος από τις μεγαλοπόλεις, καιρός να πάνε μέχρι τη Δονούσα για κάποιο διάστημα το καλοκαίρι, έτσι ώστε να ηρεμήσουν.
5: Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι είναι τόσο εύκολα πλέον η πρόσβαση. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχει και τα κύπλα που πάνε από Πειραιά καθημερινά και με το Σκοπελίτη εδώ, το πλοίο το οποίο είναι, το γνωρίζετε το πλοίο αυτό, το Σκοπελίτη που ενώνει όλα αυτά τα μικρά νησάκια και φεύγει από την Άξος. Δηλαδή, η σύνδεση πλέον και με τις μικρές Κυκλάδες είναι πάρα πολύ εύκολη. Και δεν είναι για τη Δονούσα που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Οπότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιος και να κλείσει τα εισιτήριά του και να κάνει τις διακοπές.
0: Και
5: φυσικά, όπως σας είπα και πριν, και σε εσάς, σας περιμένουμε χαρά να έρθετε να τα δούμε από κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατσάρα.
5: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς να παραμείνουμε στις Κυκλάδες, καθώς έχουμε την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής, την οποία ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν εκεί. Η Λίνα Θεολογίτου από την έρθει στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Υπόμνημα με σκοπό την άμεση αποκατάσταση μιας διαχρονικής και κατάφορης αδικίας, όπως χαρακτηρίζουν εις βάρος των μόνιμων στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, κατέθεσαν από κοινού προς τα αρμόδια Υπουργεία οι ενώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων Κυκλάδων, προσωπικού λιμενικού σώματος Κυκλάδων και υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος Νοτίου Αιγαίου. Οι ενώσεις λοιπόν ετούνται την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση επιδόματος προβληματικής περιοχής ύψους 100 ευρώ μηνιαίως, τα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 930, καθώς και την εξίσωση αυτών με τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους που ήδη λαμβάνουν αντίστοιχες παροχές των νομών Κυκλάδων. Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα που υπογράφουν οι πρόεδροι των ενώσεων, η εκτέλεση υπηρεσίας στα νησιά των Κυκλάδων πραγματοποιείται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης υπηρεσιακής επιβάρυνσης, οι οποίες έχουν πλέον λάβει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω της αύξησης του κόστου ζωής, της δυσκολίας μετακινήσεων και της αυξημένης επιχειρησιακής πίεσης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το υπόμνημα εξηγείται πως παρόλο που σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ο νομός Κυκλάδων έχει χαρακτηριστεί στο σύνολό του ως προβληματική περιοχή κατηγορίας Α, τα μόνιμα ενστολή στελέχη αστυνομίας, λιμενικού και πυροσβεστικής που υπηρετούν στα νησιά εξακολουθούν αδικαιολόγητα να εξαιρούνται από την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος που παίρνουν άλλοι συναδελφοί τους, παρά το γεγονός ότι υπηρετούν στις ίδιες περιοχές υπό τις ίδιες ή και τις μενέστερες συνθήκες. Οι ενώσεις αναφέρουν τέλος πως με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση θεσπίστηκε οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής για τους γιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν σε προβληματικές και άγονες περιοχές, στην οποία κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται ρητά ότι προβληματικές και άγονες θεωρούνται οι περιοχές στις οποίες οι συνθήκες που επικρατούν συνιστούν ουσιαστικά αντικίνητρο για να προσελκύσουν το προσωπικό. Τις ίδιες ακριβώς συνθήκες θα αντιμετωπίσουν τα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, επισημαίνεται στο επώνυμα, καταλήγοντας ότι εξαίρεση των μόνιμων στελεχών των μόνιμων υπαλλήλων στις Κυκλάδες από αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις αντίκειται ευθέως στην αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στα Ιωάννινα. Τα νεότερα για την κατάσταση του 34χρονου θα μας δώσει τώρα ο Βασίλης Χιώμος. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Σε λίγη ώρα από τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ο Μάριος Οικονόμου θα οδηγηθεί στον αξονικό τομογράφο, όπου εκεί θα υποβληθεί σε καινούργια αξονική τομογραφία. Θέλουν να δουν οι θεράποντες, οι ιατροί, ποια είναι η κατάσταση των σοβαρών τραυμάτων που φέρει στο κεφάλι, πώς είναι το είδημα και αν η αποσυμπίεση που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης έχει βελτιώσει την κατάσταση και πλέον σιγά σιγά βγαίνει καλύτερα ο ασθενής. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κρίσιμα τα πρώτα 24 ώρα, ήδη έχουμε συμπληρώσει 48 ώρες. Οι θεράποντες, οι ιατροί έχουν μικρή αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της υγείας του λόγω των σοβαρών τραυμάτων. Ωστόσο, περιμένουν να δουν τις αντιδράσεις του νεαρού αθλητή. Πρόκειται για ένα νέο παιδί, έναν αθλητή που έχει αγωνιστεί στις μεγαλύτερες ομάδες τόσο του ελληνικού πρωταθλήματος όσο και στο εξωτερικό. Όσον αφορά τώρα το τροχαίο ατύχημα που συνέβη κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, σήμερα που βρεθήκαμε στο σημείο, παρατηρήσαμε παρουσία των αστυνομικών αρχών, ήταν στο σημείο άντρες της ομάδας βίας αλλά και της τροχαίας, ασυνείδητη οδηγή να προβαίνουν σε αναστροφή πάνω στο ίδιο σημείο που έγινε το τροχαίο ατύχημα με τον Μάριο Οικονόμου. Την ώρα που υπάρχουν οι αστυνομικοί στο σημείο, δεν δίστασαν να κάνουν αυτή την επικίνδυνη αναστροφή που έχουν αυτή την εξέλιξη. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο οδηγός του ΙΟΤΑΓΕ αυτοκινήτου το Σάββατο το μεσημέρι κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, παρότι ο ίδιος υποστήριξε τους αστυνομικούς ότι έλεγξε το δρόμο και δεν είδε τίποτα. Παρόλα αυτά συγκρούστηκε σφοδρά πλαγιομετωπικά με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος διεθνής αμυντικός ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την καταδίκη τους για το περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε σε παραλιακή επιχείρηση στην περιοχή Ταρσανά, στο ιστορικό Πυθαγόριο Σάμου, εκφράζουν με ανακοίνωσή τους η τοπική συλλογή εστίασης και επαγγελματιών. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, να πω ότι οι σύλλογοι κάνουν λόγο για ενέργειες που προσβάλλουν όχι μόνο την επιχείρηση που επιχειρεί, αλλά συνολικά την εικόνα και την προσπάθεια του τόπου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πράξεις που δεν συνάδουν με τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και την καθημερινή προσπάθεια των επαγγελματιών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται στις ανακοινώσεις του, τόσο τα διοικητικά συμβούλια όσο και τα μέλη του συλλόγου στέκονται στο πλευρό της επιχείρησης που υπέστη ζημίες, εκφράζουν παράλληλα την ελπίδα ότι με τη συμβολή των αρμόδιων αρχών θα βρεθούν οι υπεύθυνοι και θα λογοδοτήσουν. Οι σύλλογοι τώρα τονίζουν ότι η καταστροφή επαγγελματικού εξοπλισμού και δυτικής περιουσίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως στιγμιαία παραβατικότητα. Χρειάζεται δηλαδή ούτε ως αστεϊσμός, είτε ως πράξη που πλήττει άμεσα, είναι μια πράξη που πλήττει άμεσα την τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα να πω ότι ξεκαθαρίζει επίσης ότι η τοποθέτησή του δεν έχει στόχο τη δημιουργία έντασης ή αντιπαράθεση μεταξύ των οποιοδήποτε επιχειρηματιών. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα ρηχθεί φως σε αυτήν την μοναδική ενέργεια που για πρώτη φορά τη βιώνουμε εδώ στην Σάμο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε ένα ζευγάρι εισπρακτόρων που είχε σπείρει το πανικό το περασμένο Σάββατο στην Καστοριά, πραγματοποιώντας μπαράζ τηλεφωνικών απατών. Κατάφεραν μάλιστα να αποσπάσουν 20.000 ευρώ και πολλά χρυσαφικά. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, οι απαταιώνες επιστράτευσαν τα γνωστά χιλιοϊπωμένα προσχήματα, όπως το δίθεν τροχαίο ατύχημα στο στενού συγκοινωνικού προσώπου ή την ανάγκη της επίγουσας χειρουργικής επέμβασης, την καταγραφή των χρυσαφικών. Τα έχουμε ξαναπεί, έχουν χιλιοϊπωθεί, προσπάθησαν να σπείρουν τον πανικό και απέσπασαν. Κατάφεραν δυστυχώς να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και χρυσαφικά από 3 σε 3 περιπτώσεις από ανεπιστήσεις πολίτες στα χωριά Δεδροχώρη, Ποριά και Τυχιό της Καστοριάς. Η αντίδραση των αστυνομικών αρχών ήταν ακαριαία. Έπειτα από σωστή αξιολόγηση πληροφοριών, συλλογή στοιχείων και διακριτική παρακολούθηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να στήσουν μπλόκο και να εγκλωβίσουν το ζευγάρι των εισπρακτόρων έξω από το χωριό Μεσοποταμίας της Καστοριάς. Οι δύο δράστες ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα. Στην κατοχή των συλληφθέντων, Βίκη, βρέθηκαν και κατασκεύθηκαν, όπως είπες και εσύ, το ποσό των περίπου 20.000 ευρώ και πλήθος χρυσαφικών μεγάλης αξίας, τα οποία είχαν αποσπάσει από τα θύματα τους νωρίτερα. Όλα τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα που βρέθηκαν στο ζευγάρι αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ η αστυνομία ερευνά και συνεχίζει να ερευνά βεβαίως για τη σύλληψη και των υπολείπων μελών της σπήρας των λεγόμενων τηλεφωνητών. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτή η σπήρα από τις 12 Μαΐου ως και το Σάββατο που μπήκε τέλος της δράσης της είχε προλάβει και είχε καταφέρει να χτυπήσει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, καθώς είχαν προλάβει να, στο σύνολο να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και τη Μαλφή που υπερεύαιναν τα 120.000 ευρώ σε αξία. Είχαν μία ακόμα περίπτωση στα Γρεβενά, στην Πτολεμαΐδα και μία στη Δράμα. 6 περιπτώσεις δηλαδή, που κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι αστυνομικοί της εγκλημάτων Καστοριάς. Δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Καστοριάς. Μπήκε τέλος της δράσης τους, τους πέρασαν χειροπέδες και οδηγήθηκαν στην κηδεία εισαγγελέα πλημελιωδικών Καστοριάς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, επιχειρησιακή αποδυνάμωση και προβλήματα στον στόλο οχημάτων των αστυνομικών υπηρεσιών της Κέρκυρας καταγγέλλονται σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας ζητά ενίσχυση εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνκης, στην ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό, κάνει λόγο για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες του νησιού, με αυξημένη πίεση στο προσωπικό εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο τμήμα μεταγωγών και στην απουσία της ειδικής κλούβας μεταγωγών από την Κέρκυρα, ενώ επισημαίνονται οι λήψεις περιπολικών σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα, όπως είναι η Παλιοκαστρίτσα, η Λευκήμη και το Αχίλιο. Παράλληλα, ζητά συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με τα οργανικά κενά, την κατάσταση του στόλου οχημάτων και το σχεδιασμό ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού κατά τη θερινή περίοδο. Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας, η οποία ζητά περαιτέρω ενίσχυση προσωπικού, επισημένοντας ότι οι αποσπάσεις αστυνομικών προς την Αθήνα συνεχίζονται παρά τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περίοδου. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της τουριστικής ανάπτυξης και συμβάλλει στη διατήρηση και την αύξηση της τουριστικής ελκυστικότητας ενός προορισμού και συνεπώς της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και περαιτέρω επενδύσεων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Έντονη η αντίδραση τώρα στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της ΔΕΙΑΜΒ και του Δήμου Βόλου στα νερά της περιοχής εξέφρασαν κάτοικοι του Αγίου Βλασίου και των Άνων Λεχωνίων κατά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας εξηγήσει και θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
11: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται καθώς υπάρχει ένα σχέδιο μεταφοράς νερού από τις πηγές του Αγίου Βλασίου προς το Βόλο, με τους συμμετέχοντες στη συνέλευση να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει τόσο στην επάρκεια ίδρυυση των χωριών της περιοχής, όσο και στο φυσικό περιβάλλον του πηλίου. Όπως είπαν, η υλοποίηση του σχεδίου αυτού ενδέχεται να διαταράξει την οικολογική ισορροπία της ρεματιάς κουφάλας και συνολικά της κοιλάδας που τροφοδοτείται από τα συγκεκριμένα νερά. Παράλληλα, τώρα να σας πω ότι κάτοικοι και μέλη της Επιτροπής Αγώνα αμφισβήτησαν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Master Plan της ΔΕΙΑΜ, λέγοντας ότι οι ποσότητες νερού που αναφέρονται είναι υπερβολικές και δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής. Επίσης, ασκήθηκε κριτική στη ΔΕΙΑΜ για την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο Βόλο που χάνει νερό έως και 40% και σύμφωνα με τους κατοίκους, η μεταφορά πηγαίων νερού από το πύλιο δεν μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη λύση. Να πω ότι έχουν αναθέσει σε περιβαλλοντολόγο να μελετήσει το συγκεκριμένο master plan και να κάνει προτάσεις που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους κατοίκους. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα το παρουσιάσουν σε μια συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Παρουσία τώρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάστηκαν τα παλάτια του Μιστρά, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Στο μεταξύ, αυτοψία σε διάφορα έργα πολιτισμού της Σπάρτης πραγματοποίησε Υπουργός Πολιτισμού και ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης για να μας πει περισσότερα. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι Βίκη. Αποδίδεται ξανά στην κοινωνία ένας τόπος εθνικής ιστορικής μνήμης και ταυτότητας, ένα πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας και ένας διαχρονικός πυρήνας πολιτισμού. Είπε στην ομιλία της, μεταξύ άλλων, στην τελετή παράδοσης των παλατιών, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Βίκη, υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα, να πούμε εδώ, παρεμβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο, στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, κορονίδα των έργων, η αποκατάσταση του Παλατιού των Δεσποτών. Υπάρχει εκεί και μία μόνιμη έκθεση, αλλά και δύο άλλες εκθέσεις. Mm-hmm. Το παλάτι, μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο, ανοίγει μετά από 40 και πλέον χρόνια. Έγιναν διάφορες προσπάθειες για αναστήλωση, για ανάδειξη, πολλές εργασίες με καθυστερήσεις, όμως τελικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ο Μιστράς έχει ενταχθεί από το 2022 στο πρόγραμμα Βιοποικιλότητα και Αρχαιολογική Χώρη, κάτι που έχει να κάνει και με το φυσικό περιβάλλον και το ιστορικό τοπίο. Από εκεί και έπειτα είχαμε και την αυτοψία της Υπουργού σε διάφορα άλλα αρχαιολογικά κομμάτια, σημεία του Δήμου Σπάρτης. Mm-hmm. Κρατάμε την επίσκεψη, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των επεμβάσεων στο αρχαίο θέατρο της Σπάρτης, συνολικού προεπλογισμού 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το Πελοπόννησος. Θα υπάρξει και δεύτερη φάση. Κρατάμε την επίσκεψη στο Ιερό Αμικλαίου Απόλλωνος, στο Λόφο της Αγίας Κυριακής Αμικλών. Επίσης πήγε στο Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου και εκεί δεν σε εξέλιξε κάποια έργα προσωρινής αντιστήριξης. Θα γίνει και υπόγεια επέκταση και με τη χρηματοδότηση από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πήγε επίσης στο Ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος και έκλεισε με κάποια δήλωση για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είμαστε σε αναμονή απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να δούμε αν ξεκινήσουν οι εργασίες, ένα μεγάλο έργο άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού, ένα από τα μεγαλύτερα έργα πολιτισμού στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σε εξέλιξη είναι η ανάπλαση του δημοτικού κήπου στο κέντρο της πόλης της Χίου. Παρατηρήσεις, ωστόσο, έκανε όμως ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με αναπηρία. Να ακούσουμε γι' αυτό ο Θοδωρή Σπηλιώτης τι έχει να πει. Θοδωρή.
13: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκαν το χώρο του Δημοτικού Κήπου από το Παχιακό Σύλλογο Ατόμων Αναπηρία τόσο η Πρόεδρος η Χριστίνα Παπίτσο όσο και η Γραμματέας η Κέλλη Λουφάκη, η οποία, να πούμε για όσους ίσως έχουν ακούσει το όνομα κάτω, θυμίζει ότι είναι παραλιοπιονίκη στην Ξηφασκία και μάλιστα, που κινείται με αμαξίδιο, έτσι ώστε μαζί με την κυρία Παπίτσου επισκέφθηκαν το χώρο και είδαν τα προβλήματα που έχει ο Δημοτικός Κήπος ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Γενικά, σε γενικές γραμμές είναι εντάξει, πληρεί τις προϋποθέσεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα έργο καινούριο, έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο. Είναι η τελευταία ημερομηνία που έχει δώσει έτσι σαν παράδοση από το Δήμο Χίου μετά τις παρατάσεις που έχει λάβει και με έναν προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν σημεία στα οποία φαίνεται ότι το αρχικό σχέδιο δεν τα είχε προβλέψει, όπως για παράδειγμα το αναψυκτήριο που υπάρχει μέσα στο χώρο του Δημοτικού Κήπου δεν είχε πρόσβαση. Έγιναν παρατηρήσεις από τα στελέχη του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων Αναπηρία έτσι ώστε να υπάρξει τέτοιου είδους δυνατότητα για το να επισκέπτονται, όπως επίσης και για το θεατράκι που γίνεται στο Δημοτικό Κήπο, όπου και εκεί δεν είχε καν προβλεφθεί να υπάρχει παρέμβαση. Ένα ακόμη πρόβλημα που φαίνεται ότι υπάρχει είναι ο πεδότοπος ο οποίος δημιουργείται, όπου εκεί πάλι δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να πηγαίνουν και παιδιά με κάποια αναπηρία και να προβλεφθούν τα σχετικά όργανα για αυτό το χώρο μέσα στην πόλη της Χίου. Το ζήτημα είναι δίκαιο ότι μετά από τόσα χρόνια δηλαδή θα έπρεπε να γίνει η παρέμβαση από τον Παχιακό Σύλλογο για να δουν κάποια πράγματα που από την αρχή θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί και να μην υπήρχε κανένα τέτοιο είδους ζήτημα. Και από την ώρα που μιλάμε για ένα σύγχρονο έργο, να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, όπως επισημαίνω, του Παχιακού Σύλλογου Ατόμων Αναπηρία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μια διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας για την πυρηνική ενέργεια πραγματοποιείται σήμερα στην Καβάλα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πολύ βραβευμένη διαδραστική performance εικονικής πραγματικότητας με τίτλο «Λευκός Νάνος» σε σκηνοθεσία της Γιολάντας Μαρκοπούλου παρουσιάζεται σήμερα σε τριπλή παράσταση στο τζαμί του Χαλίλ Μπέι στην Καβάλα σε συνεργασία με το Διπεθέ Καβάλας. Η κεντρική ιδέα του έργου εμπνέεται από την έρευνα του φυσικού J. Robert Oppenheimer και συνυφαίνεται με την ιστορία της 12χρονης Σαντάκο Σασάκη, θύματος της Χιροσίμα. Η δημιουργός χρησιμοποιεί ως κεντρική μεταφορά τον λευκό νάνο, ένα άστρο που σβήνει σιωπηλά χωρίς να εκραγεί, θέτοντας το υποθετικό ερώτημα αν η ατομική βόμβα θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει μια ανάλογη ακίνδυνη πορεία ως μελλοντικό μουσιακό έκθεμα. Στον αντίποδα, η καταστροφική έκρηξη της βόμβας παραλληλίζεται με μια βίαιη σούπερνόβα που επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα στον πλανήτη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπου στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα Ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Μέχρι τα ξημερώματα ή πιο σωστά τουλάχιστον μέχρι τα ξημερώματα οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα με επίκεντρο τον Πειραιά και με το δίκαιο τους πανηγυρίζουν και θα πανηγυρίζουν για καιρό, όπως και για καιρό βεβαίως θα θυμούνται τον τελικό θρίλερ με τη Ρεάλ. Αλλά μιλώντας για θρίλερ, στη Μέση Ανατολή είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό θρίλερ και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή πως θα κλείσει η συμφωνία και τώρα θα κλείσει, άντε και σήμερα θα πέσουν υπογραφές, άντε και μέχρι αύριο θα τα έχουν βρει, άντε και βιαζόμαστε λένε κάποιοι, όχι μη βιάζεστε με το Ιράν, πάρτε το χρόνο σας, απαντά από την άλλη πλευρά ο Ντόναλντ Τραμπ και όλοι εμείς οι υπόλοιποι απλά περιμένουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκο Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες, μεταφέρει ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ήταν πάντα παρόν στις κρίσιμες στιγμές της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις στη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετία αναστολή επεβάλλει το τριμελές εφετειοκουργημάτων της Αθήνας σε 13 κατηγορούμενους για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ την τριετία 2016-2018 στις Έρες. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρυπάγου. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι για μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Νεκρός συντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την Τετάρτη. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Και τέλος, βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό. Δελτίο βεβαίως στην άσκηση της ανέρησης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προχώρησεων της εγγελίας του Αριουπάγου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως επίσης θα ακούσουμε αναλυτικά στη συνέχεια για το θάνατο της γιος μας Θροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών. Ένας χαμός που προκαλεί μεγάλη συγκίνηση σε όλους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας την Euroliga για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Χαρά, συγκίνηση και ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν μέσα στο γήπεδο, καθώς και σε όλη τη χώρα, μετά την επικράτηση του επί της Ρεάλ σε ένα συγκλονιστικό αγώνα που διεξήχθη στο κατάμεστο Telecom Center, με τους πανηγυρισμούς να κρατούν μέχρι τα ξημερώματα κυριολεκτικά.
5: Ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μας. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται.
6: Ολυμπιακάρα μόνο μια ζωή, τίποτα άλλο.
7: Παράνοια, αδερφέ, παράνοια. Πάμε για back to back. Back to back!
8: Είσαι στο μυαλό. Κάτι μαγικό.
4: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους παίκτες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ενώ ολονύχτιο γλέντι στήθηκε σε όλη τη χώρα για τη μεγάλη νίκη των Ερυθρολεύκων. Θέση στην εξέδρα πήρε μετά το μάτσο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας.
9: Παίρνω θέση στην Κερκίνα, να τα ρωτήσα τη μέρα που σε είδα.
4: Στο ίδιο μήκος τους πανηγυρισμούς μπροστάρης και ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων Κώστας Παπανικολάου.
10: Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
4: Αμέσως μετά τον αγώνα, στις πρώτες δηλώσεις επίσημες, ο Κώστας Παπανικολάου έκανε λόγο για μια νίκη που δημιουργεί νέους οπαδούς.
11: Ήθελα να δημιουργήσουμε ένα νέο παραμύθι, μια νέα σελίδα στις αμέτρητες του Ολυμπιακού, για να έχουν να διηγούνται τα νέα τα παιδιά και να λένε. Είναι εικόνες που μένουν, είναι εικόνες που δημιουργούν νέους Ολυμπιακούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
4: Τα καταφέραμε ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο Σάσα Βεζένκοφ εκ των πρωταγωνιστών των Ερυθρολεύκων.
12: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε.
4: Το θέμα είναι να συνεχίσει
12: μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε.

0: της. Αποθεώστε την ομάδα. Αποθεώστε όλη την ομάδα.
1: Αυτά που ζήσαμε δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
2: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από αυτή την τεράστια επιτυχία των Ερυθρολεύκων. Τάσο, καλό μεσημέρι. Βασιλιάς Ευρώπης, λοιπόν, για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός.
3: Πολύ σωστά τα λες και μάλιστα όπως το 24 ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Φενέρ και μετά νίκησε τη Ρεάλ, το ίδιο έκανε και αυτή τη φορά. Ο Ολυμπιακός πέταξε έξω τη Φενέρ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ όμως, και νίκησε και τη Ρεάλ 92-85 για να πούμε και το αποτέλεσμα. Κοίταξε, να σου δώσω μόνο δύο εικόνες έτσι πολύ χαρακτηριστικές. Mm-hmm. Ο Βεζέγκοφ που δεν είχε διάθεση να μιλήσει πολύ, όπως είπε, όχι διάθεση, δεν είχε λόγια πολλά να πει. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό που κρατάμε από τον Βεζέγκοφ είναι ότι το πρώτο πράγμα που έκανε με τη λήξη του αγώνα πήγε και αγκάλιασε στην εξέδρα, ανέλυγε στην εξέδρα και αγκάλιασε τον πατέρα του. Είναι μια κίνηση ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Ενώ όλοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αφιέρωσαν το τρόπαιο στην υπάλληλο του Ολυμπιακού, όνομα Κανέλα, δεν χρειάζεται επώνυμα, που ζει πολύ δύσκολες στιγμές λόγω...
2: ένα πρόβλημα υγείας.
3: Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Και ένα δείγμα και πόσο ομάδα και ενωμένοι ήταν όλοι στον Ολυμπιακό φέτος και πώς παρουσιάστηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου στην Ευρωλίγκα, πάρα πολύ δυνατή και ενδεχομένως και η καλύτερη. Από εκεί και πέρα, χαρακτηριστικό ήταν και ο Παπα-Νικολάου αρχηγός όταν ήταν να σηκώσει το τρόπιο στο θέατρο και στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά, αρνήθηκε να το σηκώσει, φώναξε τον Μπαρτζόκα και του λέει εσύ να το σηκώσεις, εσύ αξίζει να το σηκώσεις μπροστά στο λαό του Ολυμπιακού. Είναι κάποιες εικόνες έτσι ιδιαίτερες και διαφορετικές να δώσουμε και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έφτασε στα 5 τρόπαια. Κυνηγάει όσο πιο. Συγγνώμη, τα 4 τρόπια.
2: Τέσσερα.
3: Ναι, συγγνώμη. Τα 4 τρόπια πάει για το 5.
2: Βιαζόμαστε, τα σπάνια δεν πάει για το 5. Ναι.
3: Ενώ έσπασε και αυτή την περιβόητη κατάρα, αν θέλει την παράδοση, που από το 1988 κρατούσε ή όταν και θεσπίστηκε η διαδικασία το Final Four, τότε που, από τότε μάλλον, που η καμία ομάδα που τερμάτιζε στην κορυφαία ή αν θέλει στην καλύτερη θέση της κανονικής περίοδου δεν μπορούσε να κατακτήσει το τρόπαιο. Το έκανε ο Ολυμπιακός και πρώτος στην κανονική περίοδο και κορυφαία ομάδα.
2: Και το έκανε με ένα τόπο μετά από ένα μάτς θρίλερ κυριολεκτικά. Ναι. Με πάρα πολλές συγκινήσεις, πολλά σκαμπανεβάσματα. Λέγανε πολύ πριν τον αγώνα ότι δεν γίνεται να χαθεί αυτός ο αγώνας, αλλά πολλές φορές αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια. Έτσι, δεν χάθηκε, αλλά ναι.
3: Ναι, εντάξει, τα χρειάστηκε και ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, είναι ένας τελικός. Στο τελικό τώρα όποιος νομίζει ότι θα το πάρει πολύ εύκολα πριν από την έναρξη, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο. Ο τελικός και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, να πούμε ότι ήταν η πέμπτη φορά που συναντήθηκαν σε τελικό. Το σκορ τώρα το μεταξύ τους σε τελικούς είναι 3-2 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως, επί της ουσίας, υπάρχει ακόμη ένα ρεκόρ εδώ. Είναι το ζευγάρι με τις περισσότερες συναντήσεις σε τελικούς πρωταθλητιών ή, αν θέλετε, Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για να δείξει και να φανεί ότι ο Ολυμπιακός είναι στην ελίτ εδώ και χρόνια.
2: Mm-hmm. Και βέβαια ακούσαμε και χαρακτηριστικά και συνθήματα και αποσπάσματα από τους πανηγυρισμούς. Η υπομονησία των φίλων Ερυθρολεύκων ήταν τεράστια. Χιλιάδες οπαδοί που είχαν εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον Πειραιά.
3: Ναι,
2: για να πανηγυρίσουν.
3: Πειραιά, να πούμε
2: και σε όλη τη χώρα βέβαια, θα πάμε και στους ρεπόρτερ μας τώρα.
3: Σε μεγάλες πόλεις παντού υπήρχαν, όπου υπάρχουν Ολυμπιακοί, Πανηγύρια, Κέρκυρα, Πάτρα, Χανιά, που θυμάμαι εγώ.
2: Τάσο, Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση. Ολονύχτιο Ερυθρόλευκο πάρτι λοιπόν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους δρόμους και γιόρτασαν την κατάκτηση του τροπέου. Έγινε νύχτα μέρα στον Πειραιά με πανηγυρισμούς των φιλάθρων. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, Χριστίνα Νικητάκη, για να μας πει για το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα. Χριστίνα, με επίκεντρο βεβαίως στον Πειραιά. Καλό μεσημέρι.
4: Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να πούμε θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη σπουδαία έτσι, επιτυχία και πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση του Final Four στην Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, πάνω από 100.000 φύλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους, άναψαν καπνογόνα και τραγουδούσαν συνθήματα του Ολυμπιακού.

0: Ολυμπιακού, ενώ σε όλη τη διάρκεια των πανηγυρισμών έτσι, ο ουρανός φωτιζόταν από πυροτεχνήματα. Μικροί και μεγάλοι, φίλοι όλων των ηλικιών, είχαν μαζευτεί, είχαν συγκεντρωθεί εδώ, κυρίως στον Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και μέχρι και πριν από λίγο έτσι σημάδευαν την εξέδρα υποδοχής που είχε στηθεί εδώ. Είχαν συγκεντρωθεί λοιπόν όλοι οι φίλαθλοι από νωρίς το απόγευμα, προκειμένου έτσι να έχουν μια καλή θέση ορατότητα, και μέχρι και τα ξημερώματα κράτησε αυτό το ερυθρόλευκο πάρτι, αυτή η μεγάλη ολονίτη ερυθρόλευκη γιορτή. Τώρα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, όπως θα είπατε και προηγουμένως, κατακτώντας για τέταρτη φορά τη EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι λύγησαν την Real Madrid της με 92-85 σε ένα έτσι συγκλονιστικό τελικό και σήκωσαν το τρόπο μέσα στο ΆΚΑ. Το πούλμαν των πρωταθλητών έφτασε εδώ έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα. Έκαθαν για περίπου μία ώρα. Είχε στηθεί ειδική εξέδρα υποδοχής μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως όλος ο κόσμος είδε, έζησαν κάποιοι από κοντά. Σε μια έτσι ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αποθέωσης και για την ομάδα, αλλά και φυσικά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
1: Οπότε για καταλαβαίνουμε, Χρυσίτα, με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεις, γιατί υπήρχαν φιλάθλοι και πανηγύριζαν έξαλλα 5 και 6 το πρωί, έτσι. Στις 5 και 6 το πρωί.
0: Οι φιλάθλοι ήταν εδώ από τις 5-6 το απόγευμα και έκαθαν για τουλάχιστον 12 ώρες κάποιοι. Δηλαδή το Δημοτικό Θέατρο άρχιζε να βιάζει από τις 6 το απόγευμα. Γύρω στις 5:30 επέστρεψε το πούλμαν, οπότε καταλαβαίνεις τι επικράτησε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο. Το αδιαχώρητο. Μιλάμε τώρα για περισσότερους από 100.000 φιλάθλους εδώ.
1: Χρυσίτα, νικητάκη, ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις εικόνες που μας μετέφερες. Αντίστοιχες εικόνες βέβαια και σε όλη τη χώρα, σε διάφορες περιοχές, σε μεγάλα αστικά κέντρα, στην περιφέρεια, σε νησιά, παντού όπου υπήρχαν και υπάρχουν φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα από τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague, υπογραμμίζοντας την ιστορική σημασία της διάκρισης για τον ελληνικό αθλητισμό. Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλλου από τον Ολυμπιακό έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Η Ελλάδα μπορεί πάντοτε, αναφέρει, να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρατε ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους και προπαντός στους νέους και τις νέες ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή, τονίζει μεταξύ άλλων. Στη διεξαγωγή της διοργάνωσης EuroLeague στην Αθήνα αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας τη σημασία της παρουσίας νέων αθλητών και της υγιής αθλητικής άμυλας.
2: Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπέου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε, πιστεύω, με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος, οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε, να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των θα έλεγα των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio, είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 να φύγουμε από τον Πειραιά και τους πανηγυρισμούς και να πάμε εκτός σύνορων, να δούμε τώρα τι γίνεται στη μεγάλη εικόνα, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες. Ωστόσο, παραμένουν οι ασάφειες για το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο μιας συμφωνίας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για συμφωνία, αλλά η υπογραφή της δεν είναι άμεση, ενώ από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε φίλες αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και ένταξη, ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε τώρα αναφορικά με αυτό το διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
4: Να ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, στην οποία αναφέρει ότι είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία, είτε θα υπάρξει καμία συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές ώρες ήταν αισιόδοξος ότι θα είναι άμεση η συμφωνία αυτή, ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και οικοδομητικές συζητήσεις. Ωστόσο, σε νεότερες δηλώσεις του τόνισε ότι έχει καλέσει την ομάδα των διαπραγματευτών να μην βιάζονται. Από την πλευρά του, το Ιράν, μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα, δήλωσε ότι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, ενός μνημονίου κατανόησης επί της ουσίας, αυτό της μιας σελίδας, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχει υπάρξει συμφωνία σε διάφορα θέματα, ωστόσο αυτά δεν περιλαμβάνουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και δεν έχουν διευθετηθεί οι λεπτομέρειες για τα στενά του Ορμούς, στα οποία το Ιράν επιμένει ότι έχει τον έλεγχο, και επίσης ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι παράκτιες χώρες.
1: Αυτά που μόλις είπες πρέπει να είναι και τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια, τα στενά του Ορμούς το μεγαλύτερο και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης το δεύτερο.
4: Φυσικά. Πάντως να πούμε ότι έχει γίνει μια παραχώρηση από το Ιράν που ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος ότι δεν θα υπάρχουν διόδια, αλλά κάποιο άλλο ποσό που θα πρέπει να πληρώνει, πάντως να πληρώνει τα πλοία. Ωστόσο παραμένει το Ιράν στη θέση του ότι έχει τον έλεγχο των στενών. Το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί και αυτό είναι ασαφές τι περιέχει, αναφέρει ότι ως προς τα στενά του Ορμούς, το Ιράν θέλει να μην υπάρχει ο αποκλεισμός των Αμερικανών, και επίσης αναφέρεται και στο ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ως προς αυτό να πούμε ότι τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σήμερα μετέβει στο Κατάρ ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Να θυμίσουμε ότι και αντιπροσωπεία του Κατάρ είχε μεταβεί τις προηγούμενες ημέρες στην Τεχεράνη, και με κύριο θέμα αυτό ακριβώς, το να ξεπαγώσουν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε σήμερα ότι ίσως να επίκειται μια συμφωνία. Παρόλα αυτά, είπε ότι είναι μια στέρεη συμφωνία αυτή που συζητείται και στην οποία υπάρχει σύμφωνη, και την οποία υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των χωρών της περιοχής, αλλά και αυτός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας άλλης εξέλιξης, δηλαδή στρατιωτικής, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Όσον αφορά αυτό που είπες, Γρηγόρη, το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό μετατίθεται για αργότερα η διαπραγμάτευσή του, δηλαδή στην περίοδο της κατάπτωσης του πυρός, που θα παραταθεί για 60 ημέρες, σύμφωνα πάντα με το μνημόνιο κατανόησης. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου είναι πραγματικά ασαφές το τι πρόκειται να συμβεί, με μια συμφωνία να μπορεί να υπογραφεί, να μπορεί και όχι όμως, αν λάβουμε υπόψη και την τελευταία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Και να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κυρίως το εμπλουτισμένο ουράνιό του είναι ίσως η μεγαλύτερη κόκκινη γραμμή που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν αυτό τον πόλεμο, ίσως ο σημαντικότερος λόγος. Τώρα, να σου πω άλλες δύο πληροφορίες που έχουμε από το Ιράν, από τα Ιρανικά μέσα, ότι επανεξελέγει για 7η μάλιστα συνεχόμενη φορά πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν ο Γκαλιμπάφ, που είναι και επικεφαλής των διαπραγματευτών, της διαπραγματευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκονται ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν αλλά και ο Στρατάρχης Μουνί, οι οποίοι και συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι. Βεβαίως το θέμα του Ιράν ήταν στην ατζέντα. Και επίσης να μεταφέρω και πληροφορίες από το αμερικανικό δίκτυο του CBS που αναφέρει ότι το γεγονός ότι ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ, εξακολουθεί να κρύβεται και να επικοινωνεί με τους κορυφαίους αξιωματούχους μέσω αγγελιοφόρων, είναι κάτι που δυσκολεύει την επικοινωνία και ίσως γι' αυτό καθυστερεί και μια υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
1: Και αυτό γίνεται με αυτόν τον τρόπο, το χειροκίνητο, ας το πούμε έτσι, με αγγελιοφόρους για λόγους ασφαλείας.
4: Ακριβώς.
1: Ωραία. Παραμένουμε σε αυτά λοιπόν προς το παρόν. Ελένα, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Πού βρισκόμαστε.
5: Από τη μία πλευρά, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, λέει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν θα βιαστούν. Οπότε η εμπειρία δείχνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό το οποίο κρατάμε, κατά την άποψή μου, είναι ότι φαίνεται μέσα στιγμής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο για πολλούς λόγους. Αλλά βέβαια και εδώ πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοι, διότι δύο φορές στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούσαν με το Ιράν και τελικά επέλεξαν τον πόλεμο. Οπότε ας δούμε. Νομίζω ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει. Υπάρχει το απρόβλεπτο, αλλά θεωρητικά δεν θα ξαναξεκινήσει ένα πόλεμο, καθώς πηγαίνουμε προς ενδιάμεσες εκλογές και έχουν ανέβει και οι τιμές του πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά δημιουργείται αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία.
1: Ούτε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία δεν το συζητάμε καν. Είναι μεγάλο το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, φαίνεται μια ακτίδα αισιοδοξία. Πτώση μεγαλύτερη του 5% στις διεθνείς τιμές πετρελαίου φέρνει η υπερχόμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και οι ελπίδες για άνοιγμα του συνόλου του Ορμούς. Ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτερ, η οποία θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρίσκονται αυτή την ώρα οι αγορές?
6: Να πούμε ότι οι αγορές από νωρίς το πρωί, Γρηγόρη, προεξοφλούν μια συμφωνία και αυτό που σίγουρα προεξοφλούν είναι ότι η συμφωνία αυτή θα συνοδεύεται και με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ως εκ τούτου καταγράφουν από νωρίς το πρωί μια πτώση μεγαλύτερη του 5% και τα δύο συμβόλαια, και το ευρωπαϊκό Brent και το αμερικανικό αργό. Για την ακρίβεια, το Brent υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 εβδομάδων, ακόμα και κάτω από τα $98 το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι η αποκλιμάκωση αυτή είχε ξεκινήσει από το τέλη της περασμένης εβδομάδας, με αποτέλεσμα σε εβδομαδιαία βάση το Brent να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 12%. Ανάλογη πορεία, όπως είπαμε, διαγράφει και το αμερικανικό αργό. Ίδια αισιόδοξη νότα έχουμε και στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, που καταγράφει και αυτό σημαντική πτώση, μεγαλύτερη του 5% και κινείται στην περιοχή των 46 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μια πολύ σημαντική πτώση, καθώς η Ευρώπη περνάει σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, καθώς ετοιμάζεται να αποκαταστήσει τα αποθέματα της για τον επόμενο χειμώνα. Η πτώση, πρέπει να πούμε, στην ευρωπαϊκή τιμή φυσικού αερίου δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα και στις τιμές ρεύματος, περιορίζει δηλαδή τον κίνδυνο και νέων ανατιμήσεων σε τιμές ρεύματος. Μένει να δούμε βέβαια αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η αισιοδοξία και αν θα υπάρχει συνέχεια στην πτώση. Τώρα, ως προς τις ελληνικές τιμές, να πούμε ότι έχουμε οι ελληνικές τιμές, έχουμε μία αποκλιμάκωση στη μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και στο ντίζελ. Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14, που είναι η υψηλότερη τιμή από το ξέσπασμα της κρίσης. Ωστόσο, και με βάση τις τιμές χοντρικής, αναμένεται αυτή η αποκλιμάκωση να έρθει στα πρατήρια από Τετάρτη με Πέμπτη. Τώρα στο ντίζελ.
1: Με την προϋπόθεση πάντα ότι θα μείνει σε χαμηλά επίπεδα διεθνή στιγμή, έτσι.
6: Βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουμε αποκλιμάκωση.
1: Ακριβώς. Ότι θα συνεχιστεί αυτό το κλίμα.
6: Εντάξει, το 12%, ότι θα συνεχιστεί αυτή η υπάρχουσα ήδη αποκλιμάκωση. Θα αποτυπωθεί η τάση, θα αποτυπωθεί από Τετάρτη, Πέμπτη πλέον και στην Αγγλία. Δεν πέρα περιμένουμε θεαματική πτώση. Ίσως να κινηθεί εκεί στα 2 ευρώ, λίγο πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα στο ντίζελ.
1: 2,05 σε κόβω, αλλά 2,05 είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των παρτηρών καυσίμων Αττικής, ο οποίος θα τον ακούσουμε σε λίγο δηλαδή.
6: Ναι. Και έχουμε βεβαίως και μία αποκλιμάκωση και στο δίζελ. Εκεί κινείται κοντά στα 1,81-1,82 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι στο δίζελ έχουμε βεβαίως την επιδότηση που είναι 20 λεπτά, η οποία και τελειώνει τέλος της εβδομάδας. Περιμένουμε γύρω στην Παρασκευή περίπου να το οικονομικό επιτελείο να αποφασίσει και ίσως την ανακοινώσει τι μέλη γενέστε με αυτή την επιδότηση, αν θα παραμείνει, μάλιστα, ή αν θα περιοριστεί ή αν θα την διακόψουν τελείως.
1: Περιμένουμε λοιπόν όπως όλοι. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο πρόεδρος των παρατηρούχων καυσίμων Αττικής, λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πόσες ημέρες πρέπει να περάσουν για να δούμε να περνάει στην Αντλία η πτώση των διεθνών τιμών. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
7: Την τρίτη ημέρα που σταθεροποιείται σε χαμηλές τιμές η διεθνής τιμή, σε χαμηλά επίπεδα, την τρίτη μέρα στη χώρα μας αρχίζει η αποκλιμάκωση.
8: Άρα μην ελπίσουμε ότι με την παρούσα πτώση θα φτάσει σε εμάς. Πρέπει και αύριο και μεθαύριο να έχουμε μια σταθερότητα στην πτώση κατά το 100 δολάρια το βαρέλι.
7: Βεβαίως.
9: Και πόσο βλέπετε να κυμαίνεται η αποκλιμάκωση με βάση τα σημερινά στοιχεία?
7: Το είχαμε δει ξανά αυτό το σενάριο πριν από 15 μέρες.
9: Ναι.
7: Είχε φτάσει τη τιμή της βενζίνης αμόλυβδης περίπου σταδιακά, έτσι, με συνεχόμενες μειώσεις, γύρω στο 2,07.
9: Ναι.
7: Είχε απολέσει περίπου στα 7 λεπτά. Εκεί γύρω θα είναι, δηλαδή γύρω στο 2,05. Mm-hmm. Σταδιακά, έτσι, μειωμένο.
9: Ναι.
7: Να σας πω, δεν πέφτει απότομα, δεν μειώνεται απότομα η τιμή. Θέλει ένα διάστημα 4-5 ημερών να παραμείνει η τιμή διεθνώς σε αυτά τα επίπεδα, για να το δούμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έτσι. Και στα νησιά ειδικά και στην επαρχία που η κατανάλωση είναι αρκετά πιο μικρή, η όγκη πωλήσεων είναι πιο μικρή, εφόσον δεν έχει κίνηση, μπορεί να κάνει και 10 μέρες.
1: Να αφήσουμε τα της οικονομίας τώρα και τα στενά του Ορμούζ και να πάμε στα θέματα της καθημερινότητας που ταλαιπωρούν την ελληνική περιφέρεια. Είχαμε νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές τους πληροφορίες. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις από τους αρμόδιους Ιάσονα κάνουν λόγο για ζημιά για τον οργανισμό, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μόνο που δεν είχαμε ελέγχους μόνο σε σπίτια, αλλά και σε επιχειρήσεις, σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον 2 συλλήψεις υπευθύνων κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ιδιοκτητών δηλαδή και υπευθύνων των κέντρων. Έχουμε συλλήψεις 2 λογιστών και συλλήψεις αγροτών. Από τη ΣΥΤΙΑ ξεκίνησαν οι έλεγχοι, η Εράπετρα που είχαμε συλλήψεις, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Συνολικά 20 συλληφθέντες φαίνονται ότι εμπλέκονται σε απάτες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ περίπου των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά και βοσκοτόπια αλλά και αγροτικές εκτάσεις που ψευδώς έχουν δηλωθεί και έχουν επιδοτηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, 20 συλληφθέντες σε αυτή τη φάση. Φαίνεται ότι οι αρχές θέλουν να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο, να ελέγξουν πραγματικά όλα τα αφημή, τα εμπλεκόμενα αφημή, όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπου έχουν γίνει παρανομίες, όπου έχουν δηλωθεί δηλαδή ψεύτικα κτήματα, ψεύτικες εκτάσεις, αριθμός προβάτων που δεν υπάρχει κλπ. Είναι μια επιχείρηση πολύ δύσκολη, θα έλεγε κανείς, γιατί εδώ οι αγρότες θέλουν την κάθαρση, καθυστερούν οι επιδοτήσεις και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες και οι πολίτες της Κρήτης είναι επιτέλους και να τρέξουν επιδοτήσεις, αλλά και να υπάρξει αυτή η κάθαρση. Να πληρώσουν όσοι εμπλέκονται. Αυτό μας είπε βέβαια πριν από λίγο και ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ Ελλάδος, ο οποίος λέει ότι όσοι εμπλέκονται να μπουν στη φυλακή.
1: Γεια σου, Νάτα Βλάση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
11: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά, πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
1: Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό. Άγιο, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα στήριξης στην οικογένεια για το δημογραφικό. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, και το βασικό είναι η συνολική στήριξή του με τα μέτρα που λαμβάνει και θα συνεχίσει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να λαμβάνει η κυβέρνηση, πάντα στο μέτρο του εφικτού, ώστε να στηριχθούν οι νέες οικογένειες. Από αυτά τα μέτρα είναι τα 150 ευρώ ανά τέκνο, ανά οικογένεια, και προστίθεται στα άλλα που έχει εξαγγείλει και εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως είναι το επίδομα γέννησης, την φορολογική μεταρρύθμιση με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις οικογένειες με παιδιά. Τον ακούσαμε να λέει πως τίποτα από αυτά δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα άλλα ζητήματα που αφορούν και το δημογραφικό παράλληλο, όπως είναι η στέγη, το ζήτημα των ενοικίων, της αύξησής τους. Αυτή τη στιγμή είχε αναχθεί το πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Το πρόγραμμα Σπίτι 1 και 2 έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιες χιλιάδες οικογένειες να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Μάλιστα, είπε πως δεν είναι ακόμα έτοιμος να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα ακόμα ζήτημα είναι η αγορά εργασίας και σημείωσε πως η υποχρέωση που έχει η κυβέρνηση είναι να διευρυνθεί το επίδομα επιδότηση των παιδικών και τηλεφωνικών σταθμών, αλλά και για το πρόγραμμα Ταντάδες Γειτονιάς, όπου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Συνολικά, τη στήριξη της οικογένειας, επανέλαβε ο Υπουργός, θα την έχουμε, διότι το Υπουργείο έχει επιλέξει να δημιουργήσει ένα Υπουργείο για την οικογένεια και θα συνεχίσει στο πλαίσιο αυτό να παρεμβαίνει και όλο το επόμενο διάστημα.
1: Άγιο Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε μέτρα στήριξη στην οικογένεια για το δημογραφικό, μάλιστα αποκαλύπτοντας πως έρχεται νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αναταράξεις, οι πιέσεις, οι μεγάλες πιέσεις στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς ευρύτερα, καθώς αύριο στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει επισήμως το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό του φορέα στο Θησίο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε κυριολεκτικά στην αντίστροφη μέτρηση, Βαγγέλη, για την επίσημη πρώτη του νέου φορέα. Αύριο ανακοινώνει το νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αποκάλυψε ήδη από χθες τα χρώματα, είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Δώσε μας κλίμα, τι πληροφορίες υπάρχουν το επιτελείο του κύριου Τσίπρα, και βεβαίως δώσε μας κλίμα, τι γίνεται στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Νέα Αριστερά. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πάντως, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας εμφάνιζε την μπάλα της Μπαρτσελώνα, να υπενθυμίσω ότι τα χρώματα είναι και ανέρυθρα. Mm. Θα προτιμούσα να λέγαμε ότι είναι του Πανιωνίου.
1: Σωστός,
13: αλλά δεν
1: σωστή, σωστή, σωστή, σωστή διόρθωση, ναι. Σωστός.
13: Λοιπόν, ναι, αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματος. Βεβαίως αυτό που απομένει είναι η ιδεολογική ταυτότητα και κυρίως ο τίτλος, στο οποίο σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες θα περιγράφεται επακριβώς με 3-4 διαφορετικές λέξεις η ιδεολογική ταυτότητα. Οι δικές μας πληροφορίες μιλούν για ένα τρίπτυχο σοσιαλδημοκρατίας, περιβάλλοντος και ευρωπαϊκής αριστεράς. Και αυτό θα είναι και η βάση. Ποια θα είναι η βάση? Η βάση θα είναι ότι από αύριο το βράδυ στις 8 στο Θυσίο, όσοι μπορούν οι πολίτες, έτσι τουλάχιστον λένε από τη Λεωφόρο Αμαλία, στην έδρα του Αλέξηδα, να μπουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του κόμματος και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Η ηλεκτρονική αυτή πράξη σημαίνει αυτόματα και εγγραφή στο νέο κόμμα. Θα υπάρξουν στο μέλλον ψηφιακά επίσης 5 ομόκεντροι διαφορετικοί κύκλοι με διαφορετικές ενότητες. Για παράδειγμα, οικονομία, πολιτική, υγεία, παιδεία, δημόσια διοίκηση κτλ. Εκεί θα μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες συνομιλώντας απευθείας με τους αντίστοιχους τομεάρχες. Η πρώτη βασική ομάδα θα αποτελείται από 15 περίπου άτομα με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, ενώ ουσιαστικά μαζί με τους τομεάρχες προοπτικά θα αποτελέσουν και σε συνδυασμό και με νέες προσθήκες πολιτικών παραγόντων, όπως λέγεται, την σκιώδη εντός εισαγωγικών κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά όμως δημιουργούν, όπως πολύ σωστά είπες, μια νέα κατάσταση εντός της αριστεράς και της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Χθες είχαμε και την παρέτηση του, προχθές είχαμε, χθες μάλλον, την παρέτηση του Διονύση Τεμπονέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρόκειται μάλιστα να προεδρεθεί αύριο. Εξελίξεις σημαντικές, 4 Ιουνίου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που θα συζητήσει και το θέμα του κυρίου Παύλου Πολάκη, μεταξύ άλλων βεβαίως, και 6 Ιουνίου η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και ιστορική απόφαση. Όσον αφορά τη νέα αριστερά, θα πρέπει να πούμε ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα εντός εισαγωγικών. Ένα μέρος των βουλευτών δείχνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί σύν το χρόνο και όχι επί του παρόντος, έτσι ώστε μετά στη συνέχεια να υπάρξει μια συμφωνία, δεν ξέρω με ποιους και τι, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι σεισμικές δονήσεις πρέπει να περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο, που θεωρείται το κρίσιμο δεκαήμερο για αυτό τον ιδεολογικό χώρο.
1: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε πιο αναλυτικά. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Γιώργος Ψυχογιός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα.
14: Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία να λέει πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι καθαρός, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα τι λέει? Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει.
15: Τώρα, ένας που σας παρακολουθεί στην αριστερά και βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον δημιούργησε κιόλας, γιατί τον πήρε συνασπισμό και τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ. Και φεύγει από εκεί και κάνει δικό του κόμμα. Και εσείς λέτε, εμείς να πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν που έφυγε από εμάς και όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν. Δεν φαίνεται λίγο να υπάρχει έτσι διάφορα οξύμορα?
14: Όχι, δεν υπάρχει και θα σας πω γιατί. Θα σας πω. Διότι οι όποιες κρίσεις είναι πολιτικές και προγραμματικές. Δηλαδή, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, του τελευταίου συνεδρίου, σχέση με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα, είναι σε πολλά σημεία κοινό. Άρα, λοιπόν, κρίνοντας αυτά και έχοντας και την εμπειρία της διακυβέρνησης που αναφέρατε πριν, αυτό το πράγμα πολιτικά δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία.
1: Τώρα, από την πλευρά του, ο Τρίφωνος Αλεξιάδης, σε μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν από την Κουμουνδούρου και ήταν κατηγορηματικός.
16: Κρατήστε από Τετάρτη πρωί ένα κατάλογο να δούμε πόσοι από Τετάρτη πρωί θα παραδώσουν την έδρα τους και θα ενταχθούν στο καινούριο κόμμα. Διότι τα μεγάλα λόγια είναι εύκολα. Οι πράξεις είναι δύσκολες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Τετάρτη.
1: Ναι.
16: Διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία όποιος Αδαμόπουλος είναι βουλευτής.
9: Ναι, ναι, ναι.
16: Να παραμένει βουλευτής, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό φορέα.
8: Θα συζητήσει και ο κύριος Τσίπρας άλλωστε αυτό.
16: Εκτός και αν θέλετε να με πείσετε, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό, ότι κάποιοι θέλουν να σιγουρέψουν την βουλευτική τους εκλογή για να παραδώσουν την έδρα του. Υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
9: ναι,
16: που έκανε ανάλυση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο. Και το ερώτημα είναι... Δεν μεγάλη, αφού έχει κλείσει το ιστορικό του ρόλο, εσύ γιατί δεν φεύγεις.
1: Λοιπόν, την ίδια ώρα, σαφείς αποστάσεις αναφορικά με τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καριστιανού, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εκεί ήταν στο briefing ο Νότσα Ανιάδης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βολές από τον Παύλο Μαρινάκη, λοιπόν, Νότι. Μάλιστα, έθεσε και μια ερώτηση για το, ειδικά για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κύριε. Η πρώτη ερώτηση που ετέθη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, τώρα το μεσημέρι, ήταν από την Ερντιού. Και όντως ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημείωσα μάλλον ότι επειδή έχουμε κάποια στοιχειώδη πολιτική εμπειρία όλοι μας, ότι έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία είναι δύσκολο να επιτύχει την αυτοδυναμία και είναι δύο κόμματα, ανεξάρτητα ποιο θα είναι δεύτερο και ποιο θα είναι τρίτο, το κόμμα του κ. Τσίπρα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, με τα οποία βεβαίως δεν έχει πολιτική επικοινωνία, αλλά με ποιο θα συγκυβερνήσει για να μην οδηγούμεθα σε άλλες εκλογές. Στην δύσκολη αυτή ερώτηση μου έκανε μια τρίμπλα να το παραδεχτώ ο Φάρος Ζωρανέκης, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με τον άλλο, με την έννοια ότι είναι κομματοδραπία, το κόμμα του κ. Σύπρα έχει προαναγγελθεί, αλλά έχει προσωπικές ατζέντες. Δεν μπορούμε από τώρα να κοστολογήσουμε προγράμματα, εάν δεν κατατεθούμε συγκεκριμένα προγράμματα, και στο κάτω-κάτω μπορεί βέβαια αυτό να είναι πολύ επικοινωνία και εικόνα χωρίς ουσία, αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν. Μάλιστα, ακολούθησαν και άλλες συναρφείς σε σχετικές ερωτήσεις και ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν είναι να πηγαίνουμε μια μέρα από την Ατλέτικο στην Μπαρτσελώνα, κάνοντας και ένα έτσι...
1: λογοπαίγνιο, ναι, με τα χρώματα του νέου κόμματος.
17: Αυτό που πρέπει να υπάρχει, αυτό που πρέπει να τεθεί, είναι να καταδεχθούν προγράμματα, να δούμε πρόσωπα, να δούμε κοστολογημένες πολιτικές. Να σημειώσω όμως και να κλείσω με αυτό, ότι δύο σημεία σε άλλες αυτές συναδέλφων που έχουν το ενδιαφέρον τους για πολιτική ανάλυση, ο κ. Βαρνάκης είπε ότι ας ξεφύγουμε από τα κόμματα προσωπικών που έχουν προσωπικές ατζέντες, υπονόηση. Ευθέως ήταν στο συζητούμενο κόμμα Σαμαρά, και βεβαίως ότι θα πρέπει να μην ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κυβερνήσει με πιο δεξιά της κόμματα, είτε ρωτήθηκε αυτό για την κυρία Λακτοπούλου αυτή η ερώτηση.
1: Σαφές, Νότι Ανιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιού, στην εκπομπή Newsroom, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο πρώην Υπουργός δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την πολιτική σκηνή της χώρας.
18: Πρώτα απ' όλα, ο κ. Τσίπρα, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έφυγε ποτέ. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του Μητσοτάκη κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
1: Ναι, ναι.
18: Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την είδα του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε. Ήταν πάντα εδώ τελικά. Ναι. Απλώς το έκανε με έναν τρόπο που ταιριαστό στο χαρακτήρα.
1: Ωραία.
18: Του.
1: Γιατί επιστρέφει όμως τώρα, μήπως βλέπει κάτι ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά?
18: Βλέπει κύριε Σιαδήμα ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Βλέπει ότι υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα ένα πολύ μεγάλο κενό. Ποιο είναι το κενό? Το κενό το οποίο έχει αφήσει να υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα το καταλάβουμε αυτό. Ο πραγματικά μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Τσίπρα να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο,
19: ναι,
18: τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη, αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι εγώ μπορώ να το επηρεάσουμε με κάποιο τρόπο,
19: ναι,
18: αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας μεταδικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη πάνω τον Τσίπρα.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κωνστασούκαλας τώρα, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατηγόρησε το Πασόκ για βολική αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε την απάντηση του κ. Τσούκαλα.
20: Βολική αντιπολίτευση και να οικετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κριθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα με τα πολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο.
19: Mm-hmm.
20: Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς αυτούς τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη εξέλιξη, καθώς την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής 17 φορές ισόβια κάθερξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητώντας της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την αναμέναμε την εξέλιξη αυτή ήδη από την Παρασκευή, οπότε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε και έλαβε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το αξιολόγησε και αποφάσισε ότι θα πρέπει να ζητήσει από το ανώτατο δικαστήριο την ανέρεση της δικαστικής απόφασης με την οποία την προηγούμενη εβδομάδα αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια έκτησης της ποινής του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες ανθρώπων. Τώρα το λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο όπως πληροφορούμαστε τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα συνεδριάσει σε συμβούλιο για να αποφασίσει αν τελικώς θα αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Εάν αυτό γίνει, τότε αυτομάτως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα πρέπει να συλληφθεί και να επιστρέψει στην φυλακή. Είναι μια εξέλιξη που θα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο που κάνει η αντιπολίτευση μέσω του Ερνιού 4058 για την δικαστική αυτή εξέλιξη. Ακούμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
20: Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει αποφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
19: Σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο.
20: Είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης, που προφανώς αξιολόγησε κάποια στοιχεία. Ότι εκτίθεται ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
8: Μάλιστα.
20: Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
8: Ωραία.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε το δικαστικό χώρο. Πάμε στην Κύπρο τώρα. Εκεί είχαμε εκλογές. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ διατήρησαν τα ποσοστά τους παρά τις δημοσκοπήσεις στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στο νέο κοινοβούλιο, εισέρχονται 6 κόμματα, ανάμεσά τους και το κόμμα Μέση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Πάμε στην Κύπρο και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα συνοπτικά. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
23: Καλό σας μεσημέρι. Ήταν μία. Ήταν νομίζω δύσκολο, είναι η πρώτη φορά που είναι τόσο δύσκολο να περιγράψει κάποιο αυτέ τι εκλογέ, γιατί είχαμε και τι διαψεύσει, είχαμε και τι επιβεβαιώσει και πολλέ φορέ αφορούσαν του ίδιου ανθρώπου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί για παράδειγμα ο Φιδίας Παναγιώτου, τον οποίο μόλι έχει αναφέρει, αναμενόταν ότι μπορούσε να πάρει διψήφιο ποσοστό, όπω και το άλμα, το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι δύο νέου εισερχόμενοι δεν πήραν διψήφιο ποσοστό, πήραν 5%. Και αυτό από μια άποψη είναι αποτυχία, γιατί καθυλώθηκαν τα ποσοστά του. Από μια άλλη άποψη όμω είναι επιτυχία σίγουρα, γιατί μπήκαν στη Βουλή. Κάπω έτσι κινήθηκε το πράγμα. Mm-hmm. Το βέβαιο είναι ότι η επιτυχία αφορά τα μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό.
1: Στη δεύτερη θέση και με άνοδο το ΑΚΕΛ.
23: Ναι, και ο Δημοκρατικός Συνεδριασμός με πολύ μικρή πτώση στην πρώτη θέση, οι οποίοι μέχρι πριν από 1,5 μήνα τουλάχιστον φαίνονταν κάτω από το 20%. Και αυτό και μόνο είναι μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως το ζήτημα της ακροδεξιάς του Ελλάδα, το οποίο έχει καταφέρει να φτάσει στην τρίτη θέση, σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά του. Και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει τη συνέχεια.
1: Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Κύπρο πάμε στην Τουρκία τώρα και συνεχίζεται η μεγάλη αναταραχή στους κόλπους του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την απομάκρυση του Προέδρου του κόμματος, ο Σγκιούρ Οζέλ. Η Ελβίρα Κρήθερα, επί του Κωνσταντινούπολη, θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, μεγάλη αναταραχή και ιστορικές στιγμές και δραματικές, θα λέγαμε, εκτελήσονται στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης. Τα τελευταία νέα είναι ότι πλέον έχει εγκατασταθεί στα γραφεία του ΤΕΧΕΠΕ στην Άγκυρα η πλευρά Κεμάλ Κιλιντάρογλου, δηλαδή ο νέος, ο πρώην πρόεδρος και νέος. Να θυμίσουμε τι έχει γίνει πολύ σύντομα με απόφαση δικαστηρίου. Καθερείται ο Σγκιούρ Οζέλ και αναλαμβάνει τα ενία του κόμματος ο προηγούμενος επί 13 χρόνια πρόεδρος, ο κ. Κιλιντάρογλου. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη διαδικασία. Ζητάει ο Σγκιούρ Οζέλ να πραγματοποιηθούν εκλογές, να πραγματοποιηθεί δηλαδή συνέδριο μέσα στις επόμενες 40 ημέρες για να επανεκλεγεί στη θέση του πρόεδρου. Θα δούμε αν αυτό είναι κάτι που θα δεχτεί η άλλη πλευρά να συμβεί. Αν όχι, το σενάριο που εξετάζεται πολύ έντονα είναι το εφεδρικό κόμμα, όπως λένε εδώ, δηλαδή ένα κόμμα που θα πάρει ο Οζέλ την συντηρητική πλειοψηφία των βουλευτών του ΤΣΕΧΕΠΕ για να συστήσει ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Πάντως ήταν δραματικές οι στιγμές, οι ώρες εχθές για την πλευρά Οζέλ, με εκείνο να πραγματοποιήσει συμβολική πορεία προς το κοινοβούλιο και βέβαια να εκαθίσατε πια εκεί.
1: Ελβίρα Κρήθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Τουρκία πάμε στη Γαλλία τώρα. Μεγάλο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο Δήμο του Παρισιού μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε νηπιαγωγή από επιμελητές. Η Θωμαϊδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι μας ενημερώνει. Η Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Πάνω από 100 υποθέσεις θεωρούν οι αρχές αφορούν βιασμούς 3χρονων έως και 11χρονων παιδιών σε δημόσια ανηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις. Πρόκειται για τουλάχιστον 2 δίκες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένονται τιμιγορίες. Οι Δήμοι γενικότερα αναλαμβάνουν την πρόσληψη και την επίβλεψη αυτών των επιμελητών και φαίνεται ότι εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον οι γονείς των παιδιών που θεωρούνται θύματα επιμένουν ότι πρέπει το Δήμος και η δικαιοσύνη να κοιτάξει αυτή την υπόθεση. Αφορούν άντρες περισσότερο και ο νέος δήμαρχος ανακοίνωσε ότι σχεδόν 20 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσει για να μπορέσουν να αποφευθούν ξανά τέτοια.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, Θωμαίδα, για την υπόθεση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πάμε και στη Βρετανία, όπου κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θερμοκρασίες ρεκόρ που αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τους 35 βαθμούς. Νατάσα Κατσάβελου από το Λονδίνο μας ενημερώνει. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Πολύ ζέστη το Λονδίνο.
4: Ναι, πραγματικά κύμα καύσωνα 34 βαθμούς και στην νοτιοανατολική Αγγλία, ενώ σε κάποιες περιοχές θα φτάσουν και τους 35. Και η αίσθηση που μπορεί να καταλάβει ένα Έλληνας είναι η αίσθηση νιώθει ότι είναι περισσότερο από μεγαλύτερη η θερμοκρασία από 40. Υπάρχουν μέτρα για τους ηλικιωμένους, για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Χθες θα έλεγα, όπως ανέφεραν οι αρχές, ήταν η θερμότερη ημέρα των τελευταίων 79 ετών με 32 βαθμούς να καταγράφονται και στο Λονδίνο. Σε ισχύ παραμένουν έως σήμερα οι πορτοκαλί προειδοποίηση για τη ζέστη και στην Βρετανική πρωτεύουσα και στην Νοτιοανατολική και Ανατολική Αγγλία. Φυσικά και στην Γαλλία έχουμε δει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, στους 36 βαθμούς. Είναι ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα λόγω της. Γιατί είναι το Μάιο και το Μάιο δεν έχουμε συνηθίσει να καταγράφονται τόσο μεγάλες θερμοκρασίες.
1: Και ελπίζουμε να μην έχουμε ανάλογη συνέχεια το καλοκαίρι. Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γογός μας Στροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού λίγες μόνο ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης. Αντιμετώπισε την περιπέτειά της με αξιοσημείωτη δύναμη και αξιοπρέπεια. Στη θλίψη της εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για να τον ακούσουμε.
5: Θέλω να πω δημοσιοτά συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αημινής του πλέον γογός μας Στροκώστα.
1: Ναι.
5: Η οποία πρέπει να σας πω τώρα που τελείωσε αυτή η μάχη, είναι ένα σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνου, γιατί το αντιμετώπισε η ίδια με τρομερό θάρρος. Εγώ λόγω της θέσης μου είχα πληροφορηθεί εδώ και αρκετό διάστημα το πόσο μεγάλη μάχη έδινε αυτή η γυναίκα με πολλαπλούς καρκίνους, με πόση αξιοπρέπεια, με πόσο θάρρος. Θέλω να σας πω ότι ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δελάς, υπήρξε ένα υπόδειγμα στηρίγματος στη σύζυγό του, υπόδειγμα. Όλο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έχει να μιλήσει για αυτό το ζευγάρι, για το πόσο αγαπημένοι ήταν, πόσο τη στήριζε ο σύζυγός της απόλυτα.
21: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ξεκινήσαμε σήμερα το δελτίο μας με την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, βασιλιάς στον ευρωπαϊκό θρόνο Ολυμπιακός πλέον. Αλλά να κλείσουμε σήμερα το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του αθλητισμού και αυτή.
6: Σωστά. Πολλά δυσάρεστα έχουν προκύψει. Θλίψη έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ο παλόμαχος κεντρικός αμυντικός φόρεσης της φανέλας της Ξάνθης, του Ολυμπιακού, της Εθνικής Ελλάδος βεβαίως, έφυγε από τη ζωή έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έπασχε από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήνηση, την ΑΛΣ. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον Παδραμαϊκό, συνέχεια πήγε στην Ξάνθη από το 95 στο 98, εκεί τότε πήρε τη μεγάλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, φόρεσε το ερυθρόλευκο μέχρι το 2003, γύρισε στο Τοξανδρά μας, ξαναεπέστρεψε στον Ολυμπιακό, έκανε 40 εμφανίσεις και το Μάιο του 2009, έπειτα από την κατάκτηση του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο τελικό με την ΑΕΚ, αποχώρησε. Έχει κατακτήσει 7 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ελλάδος. Φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο 26 φορές στο διάστημα από 99 έως 2008.
1: Πραγματικά. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Δεν υπάρχουν λόγια. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
7: Την Τρίτη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά τους 29 με 31. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ανατολικά ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Σαϊνιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
10: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
21: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.

0: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
3: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο

Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και σήμερα μαζί σας για μια ακόμη εκπομπή, για μια ακόμη εβδομάδα. Δευτέρα, 25 Μαΐου του 2026 και εμείς εδώ συνεχίζουμε παρέα 2 ώρες από τις 3 μέχρι και τις 5 μαζί μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας και την εφαρμογή erteco.gr που μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Η Φιλάνθη Λάγιου είναι στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κουρομπάς είναι μαζί μας σήμερα στη ρυθμίση του ήχου. Να ευχηθώ για μια ακόμη φορά μια καλή και όμορφη εβδομάδα σε όλους μας και ακούμε και το σήμα της εκπομπής, μια ακόμη παρουσίαση ξεκίνησε. Το ένθετο που για μισή ώρα από τις 3.30 μέχρι και τις 4.00 με αφορμή συνήθως κάποια καινούρια κυκλοφορία, κάποιο καινούριο άλμπουμ, κάποιο καινούριο τραγούδι και κάποιες φορές και κάποιο καινούριο βιβλίο. Μιλάμε με τους δημιουργούς τους και μαθαίνουμε περισσότερες πληροφορίες για τις νέες αυτές δουλειές, αλλά και γενικότερα για μουσική, για λογοτεχνία ανάλογα. Έτσι θα γίνει και σήμερα. Θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε με τον Κωνσταντίνο Χατζηπολικάρπου, ο οποίος είναι από την Κύπρο και παρουσιάζει το νέο του σίγγλ με τίτλο «Κοραλένια ψυχή». Όπως κάνουμε συνήθως, ακούμε αυτό το τραγούδι πρώτα και στη συνέχεια θα μιλήσουμε μαζί του τηλεφωνικά.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Κοραλένια ψυχή», το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Χατζηπολυκάρπου, που θα τα πούμε μαζί του στη σημερινή παρουσίαση. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τον καλησπερίσουμε, να τον καλωσορίσουμε τηλεφωνικά σε αυτή τη φάση και όπως λέω πάντα και από κοντά. Καλησπέρα αγαπητέ Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πού ακριβώς επιτυχαίνουμε?
1: Είμαι καθοδόν, είμαι στον δρόμο. Οπότε σας ακούω και με ακούω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Εννοώ είσαι κάπου στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, σωστά?
1: Ναι, σωστά.
0: Το θεωρείς δεδομένο, απλά επειδή εμείς είμαστε στην Καλαμάτα, υπάρχει έτσι μια... Έχει έρθει το καλοκαίρι εκεί ήδη, γιατί εδώ κάνει κάτι κόλπα ο καιρός.
1: Προσπαθεί να επανέλθει ο χειμώνας σήμερα, έχουμε ψηλοβρόχια.
0: Ναι, αλλά έρθει σε εσάς.
1: Περιμένουμε και το καλοκαίρι.
0: Θα έρθει νομίζω. Και έχετε έτσι δυνατό καλοκαίρι από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι, αρκετά.
0: Ωραία, να έρθουμε στα μουσικά, να μιλήσουμε για την Κοραλένια ψυχή, το καινούριο σου τραγούδι. Και αν θέλεις μπορείς να μας πεις την ιστορία του, πώς δημιουργήθηκε.
1: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι, όπως το προλογίζω, που ως επιτοπλίστων γράφω κυρίως από απογοήτευση, από θλίψη, από παράπονο. Αυτό το κομμάτι είπε να κάνει την εξαίρεση και να είναι λίγο έτσι, να μιλήσει για πιο όμορφα συναισθήματα. Για ανθρώπους που τους βρίσκεις και είναι τόσο σπάνιοι στον δρόμο σου σαν, σαν κοράλια. Ή τουλάχιστον έτσι υποθέτεις.
0: Ακόμα και αν κρατήσει για λίγο αυτή η άποψη, καλό είναι να συναντάμε ανθρώπους που πραγματικά μας κάνουν να νιώθουμε ωραία και ακόμα καλύτερο βέβαια άμα το αξίζουν κιόλας και άμα είναι αλήθεια αυτό. Γιατί όλη φορά με κάποιο πρόσωπο όταν λίγο διαφορετικό όταν γνωρίζουμε κόσμο.
1: Ναι, εννοείται. Και είναι σημαντικό να γνωρίζεις ανθρώπους οι οποίοι σε κάνουν να αγαπάς και λίγο μέσα σου και εσύ το ίδιο, έτσι, να τους... Πέρα από τις μάσκες που προσπαθούμε να κρύψουμε ο καθένας τις πληγές του, τις ανησυχίες του, τους φόβους του, είναι ωραίο να μορφαίνουμε και να μας μορφαίνουμε μια αυτή τη ζωή μας.
0: Συναντάς συχνά ανθρώπους, δεν θα μιλήσω για την προσωπική σου ζωή, ας πούμε στην επαγγελματική ζωή που έχετε και ένα κοινό σημείο, τη μουσική, ανθρώπους έτσι που να σε εμπνέουν και να σε κάνουν να νιώθεις καλά που βρίσκεσαι σε αυτό το χώρο.
1: Ναι, είναι άνθρωποι, αυτό μπορεί να πηγαίνει και σε ότι σου δείχνουν μια καινούργια ψυχή. Δηλαδή βλέπεις τα πράγματα με έναν τρόπο που μπορεί να μην τα έχεις δει, να μην ήταν η δική σου ματιά. Οπότε το να παίρνεις κάτι καινούργιο, μια καινούργια, ένα καινούργιο χρώμα για να βλέπεις, είναι πάντα όμορφο. Πρέπει να μπορείς να το δεχτείς, να είναι κάτι το οποίο μπορείς να το μεταβολήσεις.
0: Πολύ ωραία. Και τώρα θα συνεχίσω κάπως την ερώτηση αυτή και την κουβέντα έτσι που ανοίξαμε για να σε ρωτήσω, παίζεις, είσαι κάπως solo καλλιτέχνης, θα σου άρεσε να είσαι κάποια μπάντα, το κάνεις κατά καιρούς, αυτό πώς είναι?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο ετοιμάζω το τελευταίο διάστημα. Έχουμε μαζευτεί με ακόμα 3 μουσικούς και προσπαθούμε να πάμε σε ένα full band. Στο οποίο πάλι θα παίζουμε κομμάτια από την εναλλακτική και ροκ σκηνή, κυρίως με αυτό που μας εκφράζει.
0: Μια χαρά. Ωραία είναι να είναι κάποιος και στο δικό του δρόμο, ωραία πάλι είναι να είναι και με βαρέα και να συνεργάζεται. Νομίζω και τα δύο έχουν έτσι το δικό τους βάρος και αξίζουν να το δοκιμάσει κάποιος.
1: Σίγουρα είναι κάτι, άλλα σου δίνει το ένα, άλλα το άλλο, παίζοντας solo σε πιο μικρούς χώρους έχεις άλλη επαφή με τον κόσμο, σε πιο μεγάλους χώρους είναι αλλιώς.
0: Ναι. Πολύ σωστά. Για να μιλήσουμε λίγο, θα μιλήσουμε και για τον ήχο, αυτόν που ανέφερες και λίγο πριν. Θα ήθελα λίγο να, γιατί όταν το διάβασα στο δελτίο τύπου, έτσι κάπως είπα ότι αυτό θέλω να το συζητήσω με τον άνθρωπο που θα τα πούμε τώρα. Λες ότι τα περισσότερα τραγούδια γίνονται από τη θλίψη, το προβληματισμό, να εκφράσουμε πράγματα που μας βαραίνουν. Έχει κάτι σαν θεραπεία για σένα? Θέλεις απλά ταυτόχρονα τα τραγούδια να μεταφέρουν και κάτι και να ψάχνουμε για τη λύση στην ουσία, έτσι, εντάξει? Αλλιώς ναι, να προβληματιζόμαστε συνέχεια. Ενώ πώς λειτουργεί σε σένα αυτή η δημιουργία μέσα από... Όχι, είπαμε τώρα, η Κοραλένια Ψυχή είναι και λίγο η εξαίρεση, είναι πιο φωτεινή, πιο φωτεινό τραγούδι. Τα άλλα πώς τα φτιάχνεις, πώς τα σκέφτεσαι?
1: Τα άλλα λειτουργούν σαν εξομολόγηση, σαν ξόρκι. Δηλαδή τα μοιράζεσαι, τα βγάζεις από μέσα σου για να μην σε πνίξουν. Καμιά φορά, ή τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, ισχύει και αυτό που λένε οι τρύπες, ότι παρεύουν μέσα μας γυμνές όλες οι απαντήσεις. Οπότε τις απαντήσεις τις ξέρουμε. Απλά το αν θέλουμε να τις δούμε είναι μια άλλη υπόθεση.
0: Τουλάχιστον όποιος έχει και την ευκολία μπορεί να γράψει ένα τραγούδι γι' αυτό, εννοώ. Και ταυτόχρονα είναι λυτρωτικό και για αυτόν και για αυτούς που το ακούνε, έτσι δεν είναι, κατά έναν τρόπο? Γιατί νιώθουν ότι κάποιοι άλλοι σκέφτονται έτσι.
1: Ναι, νιώθεις ότι ανήκεις κάπου. Το να αισθάνεται κάποιος, το να νιώθεις ότι μπορείς να κουμπίσεις πάνω σε κάποιον συναισθηματικά, ότι αισθάνεται το ίδιο, τουλάχιστον για μένα προσωπικά, είναι μεγάλη παρηγορία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα τραγούδια που με πιάνουν συναισθηματικά και λέω «Οπ, γράφτηκε για μένα», το βρίσκω αρκετά παρηγορό.
0: Νομίζω ότι όλοι μας το έχουμε σκεφτεί αυτό, ότι μα πώς εκφράζει αυτό το τραγούδι τόσο πολύ αυτά που σκέφτομαι και με ένα τόσο, ξέρω, ωραίο τρόπο, μα είναι και υπέροχο. Είναι σωστό αυτό. Ωραία, να μιλήσουμε τώρα, θα ήθελα λίγο, και για αυτό τον ήχο που περιγράφεις, τον ροκ, τον εναλλακτικό, τον έντεχνο ήχο, και να σε πάω λίγο πίσω, ίσως κάπου εκεί, παιδική, εφηβική ηλικία, κάπου εκεί δηλαδή που διαμορφώνεται μια κατάσταση ίσως. Πώς είχες επαφή με αυτό τον ήχο, τι μουσικές άκουγες, πώς φτάσαμε στο σήμερα?
1: Ωραία. Αυτό υπάρχει μεγάλη συζήτηση και μεγάλη
0: κατηγοριοποίηση
1: στο έντεχνο και στο μη έντεχνο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Προφανώς η εφηβική ήχη υπήρχε και το ροκ. Υπήρχε όμως και πιο μουσικές της Ελλάδας, του ελληνικού χώρου. Δηλαδή εκεί που άκουγα ελληνικό ροκ ή ξένο, άκουγα και το ρεμπέτικο. Μια πιο δική μας μουσική. Το ότι αυτό κατέληξε στο τέλος της μέρας, αυτό που θέλω να εκφράζω και ο τρόπος που εκφράζομαι μέσα από αυτό, να είναι η ηλεκτρική μορφή του ροκ, είναι η επιλογή μου, είναι αυτό που μου βγαίνει.
0: Για το πρώτο σου άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 20 με τον τίτλο «Έρωτα στα χρόνια της Φοβέρας», και εκεί η ήχη σου σε τέτοια φάση... Τώρα, προχωρώντας στη τελευταία σου δουλειά, στο Κοραλένιο Ψυχή, το κομμάτι EP αυτό, υπάρχουν αλλαγές, έχουν προσθεθεί πράγματα, έχει γίνει πιο minimal? Πώς προσεγγίζεις ακόμα έτσι σταθερό σε αυτή τη ροκ έντεχνη έκφραση?
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να το βλέπω με βάση αυτό που θέλω να εκφράσω, δηλαδή... Το άλπουμ είναι μια σειρά από... ακολουθεί μια φυσική αλληλουχία, δηλαδή μια ιστορία βρίσκει την άλλη. Τώρα στο σίγκολ ήταν κάτι διαφορετικό, οπότε διέφερε έστω και λίγο από τον ήχο του πρώτου άλπουμ, αλλά είναι αυτό που θέλω να κρατήσω. Θέλω να κρατήσω αυτή την ένταση, αυτό το ροκ.
0: Και μιας και μιλάμε για ροκ από τον ελληνικό χώρο, ή σου αρέσουν και πράγματα και από το ότι θα σου αρέσουν, ενώ κατά πόσο θα σε διέφερε κιόλας?
1: Ο ξένος στοιχός.
0: ξενοστίχος, συγκροτήματα έτσι που σε έχουν επηρεάσει, που θαυμάζεις και από το διεθνή χώρο?
1: Προφανώς υπάρχουν και συγκροτήματα από, από την παγκόσμια σκηνή, από την ξένη σκηνή. Απλά οι αδυναμίες μου είναι από τον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή όλη αυτή η μουσική της δεκαετίας 80-90, από τρύπες, διάφανα κρίνα, ξύλινα σπαθιά και τα λοιπά.
0: Είναι μεγάλες αγάπες αυτές, αλίμονο.
1: Είναι μεγάλες αγάπες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τη σημερινή ροκ σκηνή στην Ελλάδα πώς τη βλέπεις? Υπάρχει? Υπάρχουν τέτοια ονόματα? Γιατί ταυτόχρονα αυτούς που ανέφερες συνέχισανε μια ροκ ας πούμε σκηνή, αλλά έφεραν και κάτι καινούριο δικό τους, έτσι.
1: Και αυτό ροκ είναι. Δηλαδή το να είσαι αληθινός, και αυτό ροκ είναι. Και είναι κάτι το οποίο, πέραν από τους από αυτά τα τόσο μεγάλα ονόματα, τη σημερινή μουσική σκηνή, δηλαδή σε πιο άγνωστους, ας το πούμε, καλλιτέχνες, θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολύ όμορφο υλικό, απλά δεν είναι και τόσο εύκολο να ακουστεί. Δηλαδή, εγώ αυτό που λέω σε όσους συναντώ και συζητάμε για μουσική είναι ότι προσπαθήστε να ακούσετε κάτι που δεν είναι μέσα στη λίστα σας.
0: Πολύ ωραία συμβουλή. Και ισχύει αυτό, γιατί μερικές φορές και οι εποχές, ξέρεις πολύ καλά, έτσι κάποια είδη λίγο τα παρακάμπτουν, έρχονται και κάποια καινούρια, οι μόδες που λέμε εισαγωγικά. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι το ροκ με την ευρύτερη έννοια εκεί είναι. Κάποια στιγμή θα ξανακάνει κάποιο μπαμ. Έτσι πάνε τα πράγματα, δηλαδή. Ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, εννοώ. Κάνουν κύκλους και όλα.
1: Μα ακριβώς. Όλα κάνουν κύκλους. Με τον οποιοδήποτε τρόπο και επανέρχονται.
0: Διαβάζω εδώ σε κάποιες πληροφορίες για σένα ότι κάνεις και ραδιόφωνο. Οπότε μας είπες και τη συμβουλή που δίνεις και στους ακροατές σου. Ακούστε κάτι που δεν είναι στη λίστα σας.
1: Εγώ προσπαθώ να το κάνω, τουλάχιστον σε κάθε εκπομπή προσπαθώ να έχω έστω ένα τραγούδι, εκτός αν είναι αφιέρωμα, από έναν ντόπιο καλλιτέχνη, μια ντόπια μπάντα που ανακαλύψω. Οπότε προσπαθώ να είμαι όσο πιο πιστός στη συμβουλή που δίνω.
0: Άλλωστε, για να τα λέμε και σωστά τα πράγματα, αυτή δεν είναι και η δουλειά ενός ραδιοφωνικού παραγωγού? Να προτείνει και να δείχνει και στους ακροατές πράγματα που πιθανόν θα τους ξεφεύγανε, δεν έχουν το χρόνο να τα ανακαλύψουν.
1: Ακριβώς. Ο κόσμος που επιλέγει να ακούσει μια ραδιοφωνική εκπομπή, πρώτα απ' όλα εμπιστεύεται και τον παραγωγό. Δηλαδή, ταιριάζει το γούστο τους ή τουλάχιστον θέλει να δει μια διαφορετική οπτική που έχει το γούστο του παραγωγού.
0: Πολύ σωστά. Να σε πάω λίγο και σε ζωντανές εμφανίσεις. Αν υπάρχει κάτι αυτό τον καιρό, να πω το προφανές ότι γράφοντας κάποιος το όνομά σου στο διαδίκτυο, Κωνσταντίνος Χατζηπολυκάρπου, και αν θέλει και κοραλένια ψυχή, θα ακούσει το κομμάτι, το τελευταίο σου κομμάτι, θα βρει το προηγούμενο άλμπουμ και φυσικά θα ενημερωθεί και για πιθανές εμφανίσεις είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα. Θα μας πεις τώρα.
1: Ωραία. Η αμέσως επόμενη εμφάνιση η οποία έρχεται είναι με τα παιδιά που έλεγα πριν, της μπάντας, και είναι σε ένα πολύ όμορφο φεστιβάλ το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο επί της ευκαιρίας της Παγκόσμιας Μέρας Μουσικής, και είναι στην παλιά πόλη της Λευκωσίας. Θα ανακοινωθούν σύντομα και οι χώροι στους οποίους θα είναι οι σκηνές. Απλά είναι ένα πολύ όμορφο φεστιβάλ, γιατί παρακολουθώντας το κάποιος και σαν θεατής, πηγαίνει από το σύγχρονο, ας το πούμε, μέρος της πόλης στο πιο γραφικό, στο πιο παλιό. Και εννοείται ότι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής είναι κάτι το οποίο μας θυμίζει και μας συνδέει με αυτή την τέχνη που λέγεται μουσική.
0: Ναι. Πολύ ωραία, ακούγεται πολύ ωραίο, και έτσι όπως μας το περιέγραψες. Και βέβαια πολύ σχετική ημέρα, αν δεν έχει αυτή η ημέρα μουσικές, αν και όλες οι μέρες της χρονιάς πρέπει να έχουν. Ωραία. Και το καλοκαίρι σου πώς σκέφτεσαι να το περάσεις? Έχεις κάποια σχέδια? Έχεις κλείσει κάποιες εμφανίσεις, κάποιες διακοπές, οτιδήποτε προσωπικά, επαγγελματικά?
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να επενδύσω περισσότερο χρόνο στο να είμαι δημιουργικός, να βρω τι είναι αυτό το καινούργιο ολοκληρωμένο πράγμα που θέλω να πω.
0: Πολύ ωραία. Κάποιο νέο τραγούδι σκέφτεσαι μετά το Κοραλένια Ψυχή? Θα ακολουθήσεις κάτι άλλο? Γιατί διαβάζω εδώ είναι ολοκληρωμένο, θα βγουν και άλλα. Δεν το έχω ξεκάθαρο αυτό.
1: Θα βγει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ετοιμάζω κάτι το οποίο είναι μια σειρά από σκέψεις τις οποίες θα ήθελα να μοιραστώ. Είτε αυτό θα είναι κομμάτια, είτε θα είναι κάτι διαφορετικό.
0: Δεν μιλάμε για βιβλίο, μιλάμε για...
1: Όχι.
0: Ωραία. Για μουσική δηλαδή κυκλοφορία. Ωραία. Γιατί έτσι όπως το είπες, μήπως είχε και κάποιο βιβλίο μαζί.
1: Είναι μια μελλοντική σκέψη, δεν είναι η άμεση το βιβλίο. Είναι κάτι μεταξύ κομματιών, τραγουδιών, μουσικής και μιας πιο αφηγηματικής προσέγγισης.
0: Ναι. Γενικότερα γράφεις, τη σκέψη σου γράφεις, και αν ναι, ποια είναι η διαδικασία? Συνήθως το ρωτάω αυτό γιατί μου αρέσει να σκέφτομαι τους ανθρώπους σε αυτή τη δημιουργική κατάσταση. Δηλαδή να, είτε είναι έξω είτε σπίτι, με κάποιο τρόπο να γράφουν δηλαδή κάτι. Οπότε για σένα πώς λειτουργεί? Κινητό, υπολογιστής, σημειωματάριο?
1: Είμαι λίγο πιο παραδοσιακό σε αυτό. Μου αρέσει το μολύβι και το χαρτί.
0: Πολύ ωραία.
1: Απλά το μπλοκάκι βασικά. Απλά λόγω και τη ευκολία που υπάρχει με την τεχνολογία, τα περνάω μετά σε μια ηλεκτρονική μορφή για να υπάρχουν. Οπότε κατά διαστήματα, όταν νιώθω ότι είμαι δημιουργικός, κυκλοφορώ με ένα χαρτάκι και ένα μολύβι. Είτε στο μπουφάν, είτε στην τσέπη, είτε οπουδήποτε.
0: Η έμπνευση μπορεί να χτυπήσει οποιαδήποτε στιγμή.
1: Μπορεί να είναι μια λέξη ή μια σκέψη την οποία θες να την βάλεις κάτω ακριβώς και να τη σκέφτεσαι όλη τη διαδρομή.
0: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ για τη μικρή μας κουβέντα. Εύχομαι να τα πούμε και από κοντά και με κάποια άλλη ευκαιρία, με κάποια επόμενη δουλειά σου. Καλό τάξιδο να ευχηθώ το ωραίο αυτό κομμάτι, το Κοραλένια Ψυχή. Και με το καλό να συνεχίσει ό,τι άλλο και σε εμφανίσεις και στα σχέδια αυτά που έχεις. Να σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Στη σημερινή παρουσίαση τα είπαμε με τον Κωνσταντίνο Χατζηπολικάρπου με αφορμή το νέο του σίγγλ με τίτλο «Κοραλένια Ψυχή». Ο Κωνσταντίνος Χατζηπολικάρπου είναι από την Κύπρο και εδώ έχουμε ένα τραγούδι στραμμένο προς την ομορφιά. Συνήθως, όπως μας είπε και ο ίδιος, τα τραγούδια του έχουν θέματα με προβληματισμό, με πράγματα που μας βαραίνουν, που και αυτά βέβαια είναι ότι χρειάζεται να υπάρχουν. Αυτό όμως έτσι είναι λίγο πιο ανάδραφρο, λίγο πιο χαρούμενο. Χρειάζονται και τα δύο, ισορροπία σε όλα. Όπως κάπως έτσι είναι και η ζωή, και η ζωή μας ισορροπία χρειάζεται μέσα στα καλά και στα κακά. Η μουσική μας βοηθάει, είναι σίγουρο. Ακούμε κάτι ακόμα από τον Κωνσταντίνο Χατζηπολικάρπου και στις 4 πάμε για ειδήσεις. Μετά εδώ παρέα μέχρι και τις 5.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας με τρεις διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, ένοχοι κρίθηκαν οι 13 από τις συνολικά 25 κατηγορούμενους που κάθισαν στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων της Αθήνας για την υπόθεση που αφορούσε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους περίπου 250.000 ευρώ στην περιοχή των Σερών. Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους για τους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου ένομου βίου ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες με τριετή αναστολή. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με το ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθερξη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο εντισαγγελέας του Αριουπάγου Σοφοκλής λογοθέτηση. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, υιοθετώντας ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική τόσο προς τους δημοκρατικούς όσο και προς τους εσωκομματικούς επικριτές του. Στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ βρίσκεται ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούς και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος. 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα σε ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και σε μια υπόρωσική κατοχή περιοχή της επαρχίας Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο άφησε τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη όπου και θα απολογηθεί. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία της γογός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια έπειτα από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της, το Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης της κόρης της.
0: Ο καιρός.
1: Στα επιρροτικά λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα υπόλοιπα γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση mor.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.

0: τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία, για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
3: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι από τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Black Pumas και Colors και επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα, 8 λεπτά μετά από τις 5, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογεύματα και Δευτέρα, είναι ξεκίνημα εβδομάδας και πηγαίνουμε μέχρι τις 6 παρέα. Ο Μπάμπης Δούκαρος σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Liam Bailey, Got to Love You.

6 χρόνια πριν, το Τζοκάτς, You'll Be Sorry, και από σήμερα μέχρι και τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Έχουμε λοιπόν την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, αυτόν τον θεσμό, ετήσιο θεσμό που ενώνει τα μικρά βιβλιοπωλεία και επιστρέφει για 5η χρονιά την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και είναι για όλες τις ηλικίες. Συμμετέχουν περισσότερα από 140 μικρά βιβλιοπωλεία στη χώρα μας αλλά και στην Κύπρο και μας προσκαλούν σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο βιβλίο, στη δύναμη της κοινότητας και τη χαρά της συμμετοχής. Η φετινή θεματική είναι Bookstores in Action, ενεργά βιβλιοπωλεία, και η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει τον ενεργό κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο των μικρών βιβλιοπωλείων στην καρδιά της γειτονιάς. Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τα βιβλιοπωλεία φιλοξενούν συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα, διοργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης, συλλογές βιβλίων και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Και η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων μας θυμίζει πως κάθε μικρό βιβλιοπωλείο, εκτός από χώρους συνάντησης όπου δημιουργοί και αναγνώστες μοιράζονται ιδέες, ιστορίες και εμπειρίες, βρίσκεται κοντά στη ζωή και τις ανάγκες και της τοπικής κοινότητας και της κάθε γειτονιάς. Και αυτό είναι ωραίο και εμείς πρέπει, οφείλουμε νομίζω, να ανακαλύπτουμε τα βιβλιοπωλεία και να κρατάμε ζωντανή τη σχέση μας με το βιβλίο. Από σήμερα μέχρι τις 30 Μαΐου, η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων.

ό,τι πρέπει για καλοκαίρι. Καλιούτσις, Κυρίλλ Μπέι και το El Cielo, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και είναι αυτός ο ήχος νομίζω της εποχής, ακριβώς αυτός ο ήχος.

0: face à tout ça. Désir d'amour pour toi là-bas. Désordre amer, désert amer.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνικής αντιπαροχής προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Τις προτάσεις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δρυμία κριτική από ΚΚΕ και ελληνική λύση στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της Ελλάδας αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο και αν μια χώρα θέλει να αποτελέσει μέρος της Ευρώπης θα πρέπει να τον σεβαστεί και ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία. Προειδοποίηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο. 6 νεκροί ανάμεσά τους 2 παιδιά από ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία στο υπορωσική κατοχή Ντονέτσκ. Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος στις συνομιλίες με τη ΣΥΠΑ αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εντολές εκένωσης για περισσότερα από 10 χωριά στο νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός καθώς σκοπεύει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Χεσμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στα υπηρωτικά, το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές έως 29 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
3: Κόσμος 93,6.
4: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
5: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
1: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αρέσει, μας αρέσει. Πάμε από την αρχή, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το Lucky Again. Θέλουμε να το πιστέψουμε κιόλας. Likely, επιστροφή στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Έχει έρθει τώρα ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στον ήχο. Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ στο Κόσμος 93,6. Ξεκίνημε εβδομάδας με καλή διάθεση. Και είναι αυτή η εβδομάδα που μας πέσει αυτό το ωραίο τριήμερο. Το περιμένουμε πώς και πώς, νομίζω, πολλοί από εμάς. Αλλά μέχρι τότε να στείλουμε και καλησπέρες σε εσάς στο κέντρο της Αθήνας. Σε εσάς μας ακούτε από την Πελοπόννησο.

Ροζή και το Existiuma Vos εδώ στο Κόσμος 93,6. Και λίγο πριν φύγουμε να πούμε για μια βόλτα που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ημέρες στο πάρκο Ελευθερία, στο πάρκο που σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 60 και το τελευταίο διάστημα έχει αναδειχθεί σε πολιτιστικό προορισμό, τόσο για όσους αγαπούν το βιβλίο, αλλά και για όσους θέλουν να μάθουν για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και όχι μόνο. Τώρα ο Δήμος Αθηναίων μας το συστήνει ξανά, αυτή τη φορά ως υπαίθριο σινεμά. Και έρχεται η μαγεία της μεγάλης οθόνης, η οποία μεταφέρεται εκεί στο γρασίδι του Πάρκου Ελευθερίας. Από σήμερα και για 4 νύχτες το πάρκο μεταμορφώνεται σε μια δροσερή υπαίθρια αίθουσα προβολών και μας προσκαλεί να αφαιθούμε στη γοητεία της 7ης τέχνης κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό, με τις προβολές να ξεκινούν καθημερινά στις 9. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ιστορίες που καθρεφτίζουν το δικό μας παρόν και παρελθόν μέσα από μια επιλογή ταινιών που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα. Σήμερα λοιπόν οι προβολές ξεκινούν με την ταινία «Οι άγριες μέρες μας» του Βασίλη Κεκάτου. Σήμερα λοιπόν στις 9 στο πάρκο Ελευθερίας πιάνουμε θέση και βλέπουμε δωρεάν τις άγριες μέρες μας.

θα προβληθεί η ταινία «Οι Σοβίτες» του Θόδωρου Μαραγκού. Μεθαύριο το After Love. The sweetest thing I've ever seen, I've ever known. Και το αφιέρωμα θα κλείσει την Πέμπτη με την ταινία «Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης» από το 63. Greek Cinema Night, λοιπόν, στο Πάρκο Ελευθερίας.

There λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί. Κλαουντία Μάτολα για το επόμενο 2ωρο στο Κόσμος 93,6. Μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Today. The National για το finale About Today. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

S. Larasson, David Byrne, Natalia Lafourcade, The Mexican Institute of Sound. Καλή εβδομάδα. Απόγευμα Δευτέρα στον κόσμο, 93,6, 25 Μαΐου. Μετά από βροχή, οπτικοακουστικά υπερθεάματα με τους Iron Maiden, με όλες τις συναυλίες να ακολουθούν. Μετά από τις δύο μεγάλες. Και εννοείται είχαμε τα παράπονα για το Alexander the Great, που οι Έλληνες κάτι παθαίνουν να δεν ακουστεί το Alexander the Great. Θυμώνουν και με το Bruce Dickinson και τους Iron Maiden που δεν το είχαν στο set list τους αυτή τη χρονιά. Και μετά από Σαββατοκύριακο με βροχή ανεβαίνει η θερμοκρασία, καλοκαιρινή με 27 και μέχρι 28 βαθμούς. Μουσικές στον κόσμο, Κλάουδια Μάτουλα θα είναι εδώ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής, όπως κάθε απόγευμα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στο δίο του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε.

Eve, Damian Marley και Stephen Marley στο Νονουνού. 25 χρόνια κόσμος και 25 χρόνια Athens Jazz Festival μαζί γιορτάζουμε απευθείας το πρόγραμμα του Athens Jazz Festival από την Τεχνόπολη εδώ στον κόσμο. Από σήμερα, 25 Μαΐου είναι η έναρξη του φεστιβάλ με ελληνικές μουσικές παρουσίες. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival ήρθε η ώρα και όλο αυτό ολοκληρώνεται 30 Μαΐου φυσικά με το μεγάλο μας πάρτι κόσμος με άρωμα Latin και χορό φοβερό, γιατί δεν υπάρχει ωραιότερο από τη σκηνή που θα υπάρχει στο Γκαζάρτε, στο Roof Stage, με Ροζάνα Μαϊλάν υπέροχη, 11 άτομα στη σκηνή, φοβερή μουσική, όλη η κούβα στην Αθήνα και θα χορεύουμε κόσμος πάρτι με DJs και παραγωγούς του κόσμου αργότερα. 30 Μαΐου, είσοδος είναι ελεύθερη.

ακριβώς θα γίνεται. Στις 9 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη, 30 Μαΐου. Αυτό το Σάββατο θα είμαστε παρέα. Σε λίγο ο Πέτρος Αδάμ δεν θα είναι εδώ, θα είναι στην Τεχνόπολη. Ζωντανά ο κόσμος θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη για το 25ο Athens Jazz Festival. Μπορείτε να βρεθείτε εκεί, live να δείτε όλα τα καλά, και αν δεν τα καταφέρετε, τα ακούτε ζωντανά εδώ από τον κόσμο. Το τηλέφωνο στο στούντιο, airteco.gr. Ένα application, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

την Κούβα σε αυτή την καλοκαιρινή εκτέλεση. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber. Cosmos Radio, κάνεις ένα search. Viber, Messenger, Facebook, Instagram, social media. Όλα υπάρχουν. Και τα διαβάζουμε, σας διαβάζουμε όλα αυτά που μας γράφετε, που σκέφτεστε και παραγγελιές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Τις προτάσεις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δρυμία κριτική ΚΚΕ ελληνικής λύσης και νίκης στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Προειδοποίησή του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο. Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς 16 και 18 χρόνων στην Λέσβο, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Καιρός, λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά τοπικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, στην Αττική η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Quiet Rebellion, Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ, Kelly Bush. 7:25 είναι, καλή εβδομάδα και πάλι. Δευτέρα, μετά από βροχές και συννεφιά, μπαίνουμε στις ζέστες με την άνοδο της θερμοκρασίας. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος απέναντί μου στη βροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. White Sands, παραλίες μπροστά μας, Steel Corners στον αέρα μας. Viber, Messenger, rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά. Email υπάρχει, 210-6066-429 το τηλέφωνο. Όλοι οι τρόποι για να είμαστε παρέα. Με το ίδιο soundtrack, εικόνες διαφορετικές. Κόσμος 93,6.

Still Corners από το Last Exit. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Θα δούμε live σε μια όμορφη βραδιά. Σίγουρα θα είναι όμορφη βραδιά με τον Chris Isaac. 13 Ιουνίου στο Θέατρο Λυκαβητού.

Chris Isaac, λοιπόν, 13 Ιουνίου στο Θέατρο Λυκαβητού. 1η Ιουλίου, Ιούλιος μπαίνει με την Beth Hart στο Θέατρο Λυκαβητού, σε ειδικά διαμορφωμένο stage. Και ο Χωσέ Τζέιμς 7 Ιουλίου. Και εδώ Ρόμπερ Πλάντ, Θέατρο Λυκαβητού, όλα αυτά, έτσι. Και είναι και αγαπημένη τοποθεσία. Είναι μαγικά το βράδυ στο Θέατρο Λυκαβητού. Χωσέ Τζέιμς, Beth Hart, Chris Isaac και Robert Plant.

29 Palms, λοιπόν, 9 Ιουλίου στο Θέατρο Λουκαβιτικού. Θα απολαύσουμε τον Ρόμπερ Πλαντ που πήρε τη στροφή τη δική του. Πήρε τα βραβεία Grammy με τη συνεργασία του με την Alison Krauss. Αυτό είναι δύσκολο τώρα να το δούμε στην Αθήνα. Πολύ δύσκολα. Το έχουμε πει με την Bluegrass και την Country. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλο κοινό και είναι φοβερό. Φοβεροί και οι δύο μαζί. Είναι ένα φοβερό ντουέτο που θα ήταν υπέροχο να του δούμε στην Αθήνα. Η ιδέα του Τίμπον Μπερνέτ ήταν αυτή η συνεργασία και εννοείται ότι θα μπόθηκε ο Ρόμπερ Πλαντ με την Alison Krauss και η Alison Krauss με τον Ρόμπερ Πλαντ, γιατί δεν ήξεραν πολύ ο ένας τη δουλειά του άλλου. Με έναν τρόπο και η συνεργασία και μια φιλία και σεβασμός, γιατί είναι και οι δύο φοβεροί επαγγελματίες και υπέροχοι καλλιτέχνες. Η Alison Krauss έχει και ένα ρεκόρ στα βραβεία Grammy, ενορχιστρώσεις τους είναι υπέροχες, προσέχουν την κάθε λεπτομέρεια. Όλο το κρου που δουλεύει για την Alison Krauss, η παραγωγή, η μουσική, η Union Station, η μπάντα της. Θα την ακούσουμε σε ένα αριστούργημα που κυκλοφόρησε το 2017, το Windy City, από το Nashville, και είναι και από musical. Το πήρε η Alison Krauss, το έκαναν, το έβαλαν μέσα στον κόσμο της Bluegrass και του έδωσαν ζωή. Και είναι φοβερό το πόσο κάθε μουσικός έχουν ένα απίστευτο σεβασμό ένας τον άλλον όταν παίζουν και κάνουν μια οικονομία, είναι πολύ ευγενική απέναντι στη μουσική, στην ενορχίστρωση, στις αρμονίες που κάνουν. Κάνουν πάντα μια οικονομία συναισθηματική ώστε να δίνουν ένα περιβάλλον, γιατί αυτό τους νοιάζει περισσότερο, να βγει ένα περιβάλλον, όπως εδώ που το lap steel guitar μιμείται τη ροή του ποταμού, όπως λέει στο Windy City. Σχεδόν αόρατα το rhythm section προσφέρει αυτά που να προσφέρει, τόσο όσο που να μην νιώθεις ότι υπάρχουν καν όλη αυτή η μουσική, και η θέση τους είναι τόσο μεγάλη.

0: λοιπόν από το Windy City, Alison Krauss. Συγκλονιστικό πάντα είναι. Συγκλονιστική η προσέγγιση που έχουν ο σεβασμός απέναντι στη μουσική, σε αρμονία, σε όλα. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό σε οτιδήποτε κάνει η Alison Krauss. Τους νοιάζει πραγματικά ένα όμορφο αποτέλεσμα που θα φτάσει στα αυτιά, στην ψυχή κάποιου, με την οικονομία τους, με την αγάπη, με την προσοχή που δείχνουν στο κάθε τι, και ιδιαίτερα ο ένας μουσικός απέναντι στον άλλον, που το έχουν πάρα πολύ αυτό στην bluegrass και ιδιαίτερα οι βιρτουόζοι, που το έχουμε δει πολλές φορές σε οτιδήποτε παίζουν οι Union Station, και ο Dante Minsky που έφυγε από τους Union Station, ότι σέβονται πολύ και είναι πρώτα απ' όλα μια πολύ ωραία, όμορφη παρέα και μια επικοινωνία. Buddy Cannon πίσω από όλο αυτό στο Nashville, από αυτό που ακούσαμε. Όπως έλεγε και ο Willie Nelson, ότι η country είναι τρία κόρτα και η αλήθεια. Αυτό είναι όλη η folk μουσική. Και θα ακούσουμε τον Willie Nelson, γιατί στα 90 του κυκλοφόρησε και άλλο σπουδαίο άλμπουμ που είναι φοβερή παραγωγή, γιατί είναι πάλι ο Buddy Cannon πίσω από αυτό. Έχει γράψει και τα τραγούδια που θα ακούσουμε για τον Willie Nelson. Dream Chaser, ο τίτλος του άλμπουμ, θα κυκλοφορήσει τον 29 Μαΐου. Σε τρεις μέρες δηλαδή θα κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ, και εμείς να ακούσουμε το We'd Make a Good Movie. Ωραία παραγωγή, Buddy Cannon, και σε αυτό που ακούσαμε της Alison Krauss. Και εδώ πέρα στη σύνθεση, Willie Nelson δεν κουράζεται ποτέ να κάνει αυτό που αγαπάει. 90 ετών.
1: We'd make a good movie. I can just see it now. The story of us and our great love would win an Oscar, no doubt.

0: Like a good movie, λοιπόν. Willie Nelson, φρέσκος με καινούριο άλμπουμ στα 90 του. Buddy Cannon από πίσω στις συνθέσεις, που έχει δουλέψει πολύ με τον Willie Nelson, έχει κερδίσει και για τις παραγωγές του βραβείο Grammy και είναι και στο Grammy Hall of Fame, στο Songwriters Hall of Fame του Nashville. Και, αλλά και ο Jerry Douglas έχουν κερδίσει για τις παραγωγές, γιατί αυτές οι συνεργασίες φαίνεται και στην αισθητική, ότι είναι μαζί μια παρέα, δουλεύουν σε πολύ ωραίες παραγωγές, και οι Union Station έχουν κερδίσει βραβείο Grammy για τις παραγωγές τους με τον Jerry Douglas, που είναι και από τους καλύτερους ντόμπρο players στον κόσμο, φοβερός μουσικός, και κερδίσει και το μουσικός της χρονιάς και ο Buddy Cannon. Φοβεροί άνθρωποι που δουλεύουν και γενικά δεν φαίνονται στα φώτα, αλλά τα κάνουν σχεδόν όλα. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στις μουσικές μας στον κόσμο, στους 93,6.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Patrick Spani, Stay Wild, από αυτό το σπουδαίο άλμπουμ του Outsider που μόλις κυκλοφόρησε πρόσφατα. Λίγο μετά τις 7, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό, όπως κάθε απόγευμα. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Ο John Legend, Wake Up Everybody, μας λέει, και έρχεται. Έρχεται 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Θα απολαύσουμε ζωντανά τον John Legend εδώ με Roots Common, Melanie Fiona, στο Wake Up Everybody. Erteco.gr, διαδικτυακά ακούς μέσα από το Erteco όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα podcast. Κόσμος τα πάντα.

Μια μεγάλη παρέα John Legend, The Roots, Common, Melanie Fiona για το Wake Up Everybody. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, Messenger, φυσικά official σελίδες, ακολουθεί σελίδες μας και παίρνεις και μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν για ταινίες, κινηματογράφο, συναυλίες, όλα τα ωραία που γίνονται στην πόλη μας, και είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλές οι συναυλίες που θα γίνουν σιγά σιγά. Θα τις δούμε, έρχεται ο John Legend 30 Ιουνίου στο Ηρώδειο, David Byrne στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Ξέφωτο, Κυριακή 21 Ιουνίου, Μισελ Γκούρευτ 12 Ιουνίου στο Κυπροθέατρο Παπάγου, Ρόμπερ Πλάντ στο Θέατρο Λυκαβητού, Χωσέ Τζέιμς, η Μπεθ Χάρτ και η Μέιζι Γκρέι διασκευάζει το I'm Too Sexy στο 2026. Too sexy for my love, love.

δικός μας Classic.

Λες παγκόσμιες μέρες σήμερα, έτσι. Παγκόσμια μέρα ποδοσφαίρου. Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς. Ημέρα της πετσέτας. Ημέρα της Αφρικής.

Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, 25 Μαΐου όλα αυτά, έτσι. 25 Μαΐου. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά και το καλύτερο. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Σήμερα χάρη στο Star Wars έγινε αυτό. Ήταν η πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε 25 Μαΐου η πρώτη ταινία Star Wars και ξεκίνησαν όλα από έναν Ισπανό που έκανε την πρώτη μια συγκέντρωση και το διαδίκτυο έγινε viral μετά. Πήγαν πολλοί γιατί ήταν μεγάλη ομάδα που ήθελαν να δείξουν το πόθος τους, ότι δεν κρίνεις να ντρέπονται για τα πάθη τους, για τα ενδιαφέροντά τους, αν είσαι κομπιουτεράς και είναι και δημιουργική και τους αρέσουν πολύ και τα games. Και έτσι λοιπόν έγινε και η μέρα περηφάνειας των κομπιουτεράδων.

Jamiroquai, φοβερή ήταν όταν τους είδαμε εδώ. Εντάξει, πολύ groove ο JK πάντα. Δεν αφήνει να ξεφύγει το groove και με φοβερούς μουσικούς στη σκηνή που είχαν πολύ groove. Και ο Boy George είχε πάρα πολύ καλούς μουσικούς πολλά χρόνια. Βέβαια τον είχαμε δει, ήταν εντυπωσιακή στη σκηνή η session καλλιτέχνες που είχε. Καλά, τώρα Boy George, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν τεράστιους μουσικούς πάντα μαζί τους. Την αφρόκρεμα A-class session μουσικούς. Bruno Mars. Σε περιοδία ξεκινάει The Romantic. I just might.

Just My του Bruno Mars και λέει μη του τύχει να βρει γυναίκα που δεν ξέρει να χορεύει και να κουνιέται στο ρυθμό. Πάντως μια έρευνα λέει ότι οι άνθρωποι επιλέγουν συντρόφους που μοιάζουν με τους γονείς τους ακόμη και όταν και αν έχουν κακή σχέση με τους γονείς τους. Έρευνες δείχνουν ότι τα μοτίβα, ακόμη και τα επώδυνα, νιώθουν σωστά στον εγκέφαλο. Δεν ψάχνουν δηλαδή αυτό που μας κάνει καλό, ψάχνουν αυτό που μας είναι οικείο και το ξέρουμε. Αυτό ξέρετε, αυτό εμπιστεύεστε. Αυτά λέει και ο Γκάμπορ Μάτε που ήταν, ήρθε και μίλησε στη στέγη 23 Μαΐου. Φοβερός ο Γκάμπορ Μάτε, πολύ ο κορυφαίος ομιλητής, συγγραφέας σε πέντε best sellers έχει γράψει, σε μια θεραπευτική συζήτηση για το ψυχικό τραύμα, για αυτό ακριβώς το θέμα, νομίζω μίλησε. Την κονεϊκότητα, τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης, 23 Μαΐου, την ίδια μέρα υπήρχαν και άλλοι ψυχολόγοι θεραπευτές στο ΟΑΚΑ, άλλου τύπου, η Iron Maiden, είναι αυτές οι συναυλίες είναι θεραπευτικές. Το ίδιο είναι με τον Γκάμπορ Ματέ. Ή πας στους Μετάλλικα, στους Μέιντεν, ή πας να κάνεις συζήτηση με έναν άνθρωπο σαν τον Γκάμπορ Ματέ. Βοηθάνε και τα δύο. Το έχει και επιστήμη το λέει. Υπάρχει έρευνα που το λέει αυτό. Ότι στις ροκ συναυλίες, ιδιαίτερα στις Μέταλ, υπάρχει αυτή η εκτόνωση που λειτουργεί θεραπευτικά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Λουτσιάνι, Summer Wine. Το καλοκαίρι μια ανάσα. Και λέει χιονίζει αύριο. Καλά, γιατί δεν είναι και απίθανο. Αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Η αλήθεια αυτή είναι. 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα. Δευτέρα. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτω λένε εδώ. Όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό. Και ο Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε εσείς που μόλις συντονιστήκατε και μας ακούτε διαδικτυακά, rteco.gr, όπου και αν βρίσκεστε. Mark Almond στον αέρα μας.

Ο Keith Richards είπε για του Led Zeppelin. Έχει πλάκο ο Keith Richards έτσι τα σχόλια που λέει, γιατί είναι, τα πετάει αφιλτράριστα. Δεν έχει κακία ουσιαστικά, λέει πάντα αυτό που σκέφτεται και το λέει έτσι, το πετάει αφιλτράριστο. Έτσι λίγο υπάρχει κάτι το ακατέργαστο στην προσωπικότητά του. Και είπε ότι για τους Led Zeppelin ότι εντάξει στην αρχή λέει, μου άρεσαν και είχα πάρει λέει το δίσκο και τον έπαιζα συχνά λέει με την κιθάρα, ξέρω εγώ, έπαιζε το δίσκο το Led Zeppelin γιατί του άρεσε, αλλά λέει μετά με εκνεύρισε λέει η φωνή του τύπου. Ο τύπος, ο Ρόμπερτ Πλάντ μεταξύ είναι ο τύπος. Λέει ο τύπος με εκνεύρισε λέει, η φωνή του και μετά δεν το ξανάπαιξα το άλμπουμ. Δεν ξέρω λέει, δεν μου άρεσε πολύ γιατί κάνει κάτι ακροβατικά. Σχόλιο δηλαδή που δεν περίμενες να το ακούσεις από τον κιθαρίστα των Rolling Stones. Περιμένεις να το ακούσεις ξέρω εγώ σε κάπου σε ένα μέρος ξεχασμένο από ένα τύπο περίεργο μυστήριο που θα γελάσεις. Αλλά τέτοια σχόλια λέει ο Keith Richards και δεν μπορείς να το θυμώσεις γιατί δεν τα λέει με κακία. Δεν υπάρχει κακία σε αυτό που λέει. Είναι αλήθεια απλά κατέργαστο αυτό, αυτό που σκέφτηκε. Σκέφτηκε ότι τον εκνεύρισε ο Ρόμπερτ Πλάντ. Δικαίωμα, το όχι βέβαια. Θα μπορούσε να εκνευρίσει κάποιον ο Ρόμπερτ Πλάντ. Δεν είναι τελείως μακριά από την πραγματικότητα. Απλά δεν εκφράζεις έτσι για να τραγουδιστείς σαν τον Ρόμπερτ Πλάντ που έχει σπουδαία φωνή και έχει κάνει τόσα πράγματα στη μουσική και είναι αυτή η φωνή που είναι που ας μην την αναλύσουμε. Σε αντίθεση με τον Eddie Van Halen που είπε για τον Jimmy Page, τον Zeppelin, που υπήρχε μια κακία. Λίγο. Έτσι, μια εσάντς σε αυτό που είπε ότι παίζει σαν δίχρονο παιδάκι με σπασμένο δάχτυλο ο Jimmy Page, γιατί έχει και μια αλήθεια σε αυτό που λέει και το έχει παραδεχτεί ο Jimmy Page για τον ήχο του που δεν είναι τόσο καθαρός, αλλά δεν το αξίζει αυτό το σχόλιο του Jimmy Page γιατί υπάρχουν πολλοί κιθαρίστες όπως ο Steve Vai που υπάρχουν επειδή υπάρχει ο Jimmy Page. Οπότε ναι, ο Keith Richards τα λέει έτσι με μια, πώς να το πω, και λίγο αθότητα. Rolling Stones στο 2026. Keith Richards, Mick Jagger, όλη παρέα. In the Stars. Rolling Stones.

βρει τελείως μακριά από το στυλ της Beth Hart. Όπως και να έχει, να ξέρετε, θα είναι φοβερή βραδιά αυτή με την Beth Hart, μια σπουδαία γυναίκα, πολύ δυνατή γυναίκα που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και βγήκε δυνατή από τεράστιες δυσκολίες. Τα λόγια του Giorgio Armani έλεγε ότι προτιμώ να κοιτάζω μια φυσική γυναίκα, έλεγε ο Giorgio Armani. Μια γυναίκα πρέπει να είναι θαραλέα για να μεγαλώσει, όχι να θέλει απεγνωσμένα να φαίνεται νεότερη από την ηλικία της. Και τι πιο ωραίο από το Just Like a Woman του Bob Dylan, που έκλεισε τα 85 χθες 24 Μαΐου. Είναι φοβερό το ότι μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά στον Bob Dylan που έκλεισε τα 85, που σε αυτό το timeline της ζωής μας είμαστε στην ίδια αίρα με τον Bob Dylan. Δηλαδή, φολτάρουμε εδώ στον πλανήτη ταυτόχρονα με τον Bob Dylan.

Just Like a Woman, λοιπόν, από τον Bob Dylan που έκλεισε και τα 85. Είχε πάρει, τον είχαν κατηγορήσει και για μεσογενισμό εδώ, επειδή το ρεφρέν μιλάει για το πόσο ευαίσθητες είναι οι γυναίκες, που ύμνος για τη γυναίκα είναι το μεταξύ. Μιλάει για το πόσο τρυφερές και ευαίσθητες είναι οι γυναίκες. Υπήρχαν υποστηρικτές, εντάξει, άπειροι άνθρωποι που το είπαν αυτό, ότι δεν κάνει επίθεση ο Dylan στις γυναίκες. Είναι ένα τραγούδι ευαίσθητο, γεμάτο συμπόνια, αλλά πάντα υπάρχει κάποιος που θα πει κάτι, που παρεξήγησε κάτι, που κάτι είδε, το άκουσε. Κάνει προβολές οι άνθρωποι πολλές. Ακούνε κάτι και όλοι μας μπορούμε να ακούσουμε κάτι και να νομίζουμε ότι αυτό που θέλουμε εμείς ή αυτό που δεν θέλουμε εμείς. Σε λίγο ο Πέτρος Αδάμ, γιατί δεν βρίσκεται εδώ. Πέτρος Αδάμ είναι κάτω στην Τεχνόπολη, γιατί είναι το Athens Jazz Festival 25 Μαΐου για τρεις μέρες, τρεις υπέροχες μέρες γεμάτες jazz, και όλο αυτό ολοκληρώνεται με το Cosmos Party στην ταράτσα του Γκαζάρτε. Κλείνουμε με Breezing George Benson στον κόσμο της jazz. Μείνετε συντονισμένοι. Κλάουδια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο μας. Athens Jazz Festival, θα σας δούμε στην Τεχνόπολη και στον αέρα μένετε εδώ για να ακούσετε ζωντανά τι γίνεται τώρα στην Τεχνόπολη. Athens Jazz 25ο Festival. Φιλιά!

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,68 λεπτά μετά τις 8. Και φίλες και φίλοι, το ωραιότερο από όλα είναι ότι δεν βρισκόμαστε στο στούντιο. Σήμερα βρισκόμαστε στο ωραιότερο σημείο της πόλης, στο σημείο που θα μαζευτεί όλος ο κόσμος για να γιορτάσει τα 25 χρόνια. 25 χρόνια Jazz Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, 25 χρόνια συμπέφτουν με το πάρτι του κόσμου και με τη λειτουργία του κόσμου σε 93,6. Εδώ είμαστε λοιπόν για τις επόμενες 4 ώρες. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μετά τις 10. Ο Αργύρης Παντελιάδης εξ αριστερών, ο Παναγιώτης Τουπής στην κονσόλα του ήχου. Καλησπέρα στον Πάπη Δούκαρο που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή. Όλοι εσείς που μας ακούτε να έρθετε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων να γιορτάσετε, να περάσετε όμορφα, να ανοίξουμε κι εμείς το συναυλιακό καλοκαίρι. Το οποίο ναι, έχει ξεκινήσει μερικές ημέρες νωρίτερα. Κάποιοι είπαν ότι ξεκίνησε το Σάββατο με την συναυλία των Metallica. Κάποιοι είπαν ότι ξεκίνησε το προηγούμενο προχθές το Σάββατο με τη συναυλία των Iron Maiden. Κάποιοι είπαν ότι ξεκίνησε με την Patti Smith. Το θέμα είναι ότι για μας κάθε φορά ξεκινάμε με το μεγάλο, με αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή της Jazz εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος σήμερα γιατί είναι η ελληνική ημέρα, είναι οι ελληνικές συμμετοχές παράλληλα με τις δράσεις που γίνονται. Δύο εξαιρετικά live, ό,τι πρέπει για την ημέρα και για την ώρα. My Ennio Morricone παρουσιάζει το κουαρτέτα του Σταύρου Λάντσια, ίσως το πιο πετυχημένο ελληνικό jazz album των τελευταίων ετών, και την Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για την επαιτειακή αυτή διοργάνωση του Athens Jazz, αντλώντας έμπνευση από τον εμβληματικό δίσκο Greek Cooking το 67, επαναπροσδιορίζοντας τον ήχο με τον Ιορδάνη Τσομίδη και με το Φίλοξ. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε σε λίγο, γιατί πρωταγωνιστές δεν είμαστε εμείς. Πρωταγωνιστές είναι η ίδια μουσική και πολύ περισσότερο εσείς που μπορείτε να έρθετε εδώ με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, να γιορτάσετε. Γίνονται πάρα πολλά events, πάρα πολλές δράσεις για τα 25 χρόνια του Τεχνόπολη Jazz Festival. Και φυσικά δεν ξεχνάμε, το Σάββατο ακριβώς στις 9 η ώρα το βράδυ, φεύγουμε από την Τεχνόπολη και πηγαίνουμε ακριβώς δίπλα στη Βουτάδον. Εκεί ανεβαίνουμε πάνω στην ταράτσα του Καζάρτε, βλέπουμε τη Ροζάνα Μαϊλάν με 11 άτομα μπάντα. Εκεί εμείς θα βάλουμε το κέφι, εσείς βάζετε το χορό, η Ροζάνα βάζει τη μουσική, DJs από τους παραγωγούς του κόσμου, όλα τα υπόλοιπα νομίζω όλοι θα τα πούμε σε λίγο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, σας περιμένουμε εδώ στην Τεχνόπολη και προς το παρόν πάμε να συναντήσουμε, να ακούσουμε το Willy Popo παρέα με την Christy McCall. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

0: Japanese Prince, λοιπόν, ο Willy Popo παρέα με την Christy McCall, και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να ανοίγει την συναυλιακή αυλαία του 25ου φεστιβάλ, του Athens Jazz Festival, να ανοίγει ο Σταύρος Λάτσιας Quartet. Και όπως ακριβώς που λέει ακριβώς ο Σταύρος εδώ, λες και είμαστε σε αεροπλάνο έτοιμοι να πετάξουμε. Καλησπέρα, Σταύρος, ναι. Σταύρος Λάτσιας είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
0: Σταύρο μου, καταρχήν είμαι πολύ χαρούμενος κάθε φορά που μιλάμε, γιατί κάθε φορά που έχουμε κάτι να πούμε, ακούμε από σένα και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και ιδίως σήμερα που βρισκόμαστε σε αυτή την γιορτή για το 25ο φεστιβάλ, και θα παρουσιάσετε ένα project το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα για πολλούς και διαφόρους λόγους, και πολύ περισσότερο φαντάζομαι ότι και εσύ αυτό το My Ennio Morricone είναι κάτι παραπάνω. Είναι ένας φόρος τιμής καταρχήν στον Γιώργο Χαρονίτη, έτσι.
1: Αυτό σίγουρα είναι τόσο ιδιαίτερο για μένα που επιτέλους το παρουσιάζω σε ένα φεστιβάλ που ήθελε ο Γιώργος να το παρουσιάσουμε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Από μια πλευρά είναι κρίμα που γίνεται αφού έχει φύγει, από την άλλη είναι σαν φόρος τιμής, δεν ξέρω. Θα είναι συγκινητικό. Είναι ένα project που ορίμασε πλέον, ναι. Στα τελευταία 3 χρόνια έχουμε εμφανιστεί πάρα πολύ. Και νομίζω θα συνεχίζω να το παρουσιάζω. Κάπως θα έχω συνδεθεί λίγο με τον Μωρικόνε, και καλό είναι, διότι εγώ δεν πάω να μαθαίνω από αυτόν κάθε φορά που παίζω τη μουσική του.
0: Ο Γιώργος Χαρονιτής, ούτως ή άλλως, ως μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, ναι, από το 2015, μην ξεχνάς ότι είχε μιλήσει και διατηρούσε μια ιδιαίτερη σχέση με το έργο του σπουδαίου, ναι, αυτού Ιταλού συνθέτη, τον οποίο θεωρούσε κατά κάποιο τρόπο και πνευματικό του πατέρα.
1: Μα γι' αυτό και για μένα ήταν το μεγαλύτερο κομπλιμέντο να θεωρήσει, μου είχε πει ότι θεωρούσε το δικό μου δίσκο διασκευή μαζί με του John Zorn τους καλύτερους δίσκους διασκευής του έργου του Μωρικόνε, το οποίο είναι φοβερό διότι έχουν γίνει αμέτρητες εκτελέσεις, και χαίρομαι που ήμουν έτσι αντάξιος των προσδοκιών του. Είχε έρθει, είχε ακούσει το project πριν καν το έχω γραφήσω, μου πρότεινε κομμάτια να βάλω.
0: Πώς είναι να έχεις την επαφή σε αυτό το βαθμό με τη μουσική του Μωρικόνε, που είναι πολύ ιδιαίτερη? Δηλαδή δεν μιλάω μόνο για το Cinema Paradiso, ναι, και ναι, το Once Upon a Time in the West, μιλάω γενικά για ευρηματικές ενορχιστρώσεις, ναι, και εμπνευσμένες εκτελέσεις, όπου εκεί ακριβώς βάζεις και τη δικιά σου πινελιά πάνω σε αυτό το κομμάτι της μουσικής.
1: Ξέρεις τι,
0: όσο είναι εύκολο, αλλά ναι, τόσο είναι 10 φορές ξέρεις πιο δύσκολο.
1: Οι περισσότεροι τζαζίστες νομίζουν ότι αρκεί να αλλάξουμε λίγο τα κόρτα, να αλλάξουμε λίγο το ρυθμό, να κάνουμε τα δικά μας για να βάλουμε μια προσωπικότητα. Εγώ πάω λίγο ανάποδα. Μαθαίνω όσο γίνεται το έργο ατόφιο. Όπως το έχει γράψει, προσπαθώ να μπω στο μυαλό του συνθέτη, να το μάθω ακριβώς. Και στην πορεία που το μαθαίνω σε βάθος, ανακαλύπτω τον εαυτό μου εκεί μέσα, και τότε έρχεται η δισκευή πολύ εύκολα. Αφού το έχω μάθει. Δηλαδή, είναι κάπως, η αδελφή μου το έκανε αυτό, θυμάμαι ότι σπούδαζε ζωγραφική. Κοπιάρανε έργα,
0: ναι,
1: και μετά τα κάνανε τα δικά τους αγνώριστα. Αλλά πρώτα ήταν σίγουρο ότι είχαν την ικανότητα να το κάνουν ακριβώς όπως...
0: Όπως ακριβώς, ναι, το είχε φτιάξει και το είχε δημιουργήσει, ναι, ο συνθέτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το άλμπουμ, θα πρέπει να πούμε ότι ούτως ή άλλως το έχεις παρουσιάσει στο Half Note, θεωρείται ένας από τους

0: δίσκους, όχι μόνο δίσκους της χρονιάς, είναι, διάβαζα στο Παρίβμοβ ότι ήταν γενικά το άλμπουμ, ήταν πραγματικά αυθεντικό και αριστουργηματικό και δεν είναι ο έπαινος που θα σου κάνει ένα μέσο ραδιοφωνικό ή ένα έντυπο, είναι ότι πραγματικά αυτή η δουλειά είναι αντάξια ενός οποιοδήποτε παγκόσμιου ελληνικού μουσικού αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και πολύ περισσότερο αν προέρχεται από την Ελλάδα, τόσο το καλύτερο για μένα.
1: Ελπίζω όλα αυτά να ισχύουν. Ο χρόνος θα δείξει. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Αν αυτό το project που λέμε και οι Αμερικάνοι outlive us,
0: yes,
1: δηλαδή έχει μια δική του ζωή, αυτό το θα είναι η πραγματική έτσι, επιτυχία του.
0: Σταύρος Λάντσιας, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος ναι, ναι. Σήμερα. Μιχάλης Καλκάνης, Μιχάλης Καπηλίδης. Είστε μια παρέα ανθρώπων και μουσικών που γνωρίζεστε πάρα πολλά χρόνια. Πώς βλέπεις μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόσα χρόνια live στην Ελλάδα και στο εξωτερικό το ελληνικό κοινό να ανταποκρίνεται στα jazz ακούσματα. Εγώ πια βλέπω μετά από πολλά χρόνια περισσότερο νέο κοινό να έρχεται πιο κοντά σε ήχους οι οποίοι δεν είναι απόλυτα οι μοντέρνοι, μερικές φορές και πιο κλασικοί, μερικές φορές και πιο alternative. Αλλά βλέπουμε το νέο κοινό να έρχεται λίγο πιο κοντά στο κομμάτι της jazz, το νεανικό κοινό, το οποίο νομίζω ότι μας λείπει αυτή τη στιγμή.
1: Νομίζω ότι η jazz έχει τη δύναμη να μην έτσι φυλακίζεται στον ήχο του τώρα. Δηλαδή εύκολα ένας παλιός ήχος γίνεται μοντέρνος ξανά, σαμπλάρεται, λουπάρεται, δηλαδή γίνεται, είναι σαν να γίνεται συνέχεια μια αναγέννηση, σαν να συνέχεια να ανακαλύπτουμε τι έχει γίνει, ότι ενώ παλιά η μεγαλύτερη μουσική, οι οργανοπαίχτες θα ασχολούνται με την κλασική μουσική, από ένα σημείο και μετά οι μεγαλύτεροι οργανοπαίχτες, νομίζω κατά τη γνώμη μου, ασχοληθήκαμε με την jazz. Mm-hmm. Όπως και οι μεγαλύτεροι συνθέτες ασχοληθήκαμε με την κινηματογραφική μουσική. Δηλαδή, εκεί που έχεις το μέσο να μπορέσεις να εκφραστείς.
0: Σωστά.
1: Και επίσης είναι και η live εμπειρία. Δηλαδή, όσο και να είσαι στον ήχο της εποχής και να ακολουθείς πράγματα τα οποία είναι virtual, η jazz την ζεις μπροστά σου να δημιουργείται κάθε φορά από την αρχή.
0: Είναι
1: κάτι αφηρημένο από το τίποτα.
0: Σωστό.
1: Και η εμπειρία του να το παρακολουθείς αυτό είναι μοναδικό.
0: Τι πλάνα έχετε μετά τη φετινή έναρξη εδώ στην Τεχνόπολη? Θα βγείτε σε περιοδεία?
1: Κάνω κάποιες παρουσιάσεις του τελευταίου μου δίσκου που είναι το Waving Hands.
0: Το Waving, έτσι,
1: το οποίο είναι ακόμα πιο μεγάλο γκρουπ με πνευστά. Μπορεί να τα ξαναπούμε, θα το παρουσιάσω ξανά Φιλουπάπου στα F-Hill Sessions.
0: Τέλος
1: Σεπτεμβρίου, ναι.
0: Ναι, είσαι η λεγόμενη σκούπα στο φεστιβάλ στο F-Hill. Δηλαδή, θα ξεκινήσει ο Βινίσιο Καποσέλο, Nate Smith και οι υπόλοιποι, και εσύ θα κλείσεις. Ωραία, και είναι και πολύ καλή εποχή, μάλιστα, εγώ θεωρώ.
1: Είναι καταπληκτικό θέατρο.
0: Τότε και είναι και πολύ ωραίο θέατρο, και νομίζω ότι σας ταιριάζει, μάλλον γενικά, και σε αυτόν τον ήχο. Είναι πολύ μαζεμένο, είναι ακουστικό, και είναι και σε πολύ ωραίο spot το F-Hill Session για άλλη μια φορά. Μπράβο. Σταύρο, εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. Καλή αρχή για να ανοίξει αυτό το φεστιβάλ.
1: Και εγώ εκ μέρους, ας πούμε, όλων των δημιουργικών μουσικών που βγάζουμε μόνιμα, CD, δουλειές, ακόμη και αυτά που είσαστε τα ραδιόφωνα εκεί στην ΕΡΤ, έχετε παραγωγούς ελεύθερους να παίζουν ό,τι γουστάρουν. Κάτι το οποίο έχει εκλείψει από τα ιδιωτικά, έτσι, τουλάχιστον τα ραδιόφωνα, και αυτό είναι μεγάλη βοήθεια
0: και
1: για μας.
0: Νομίζω ότι αν ένας λόγος το κόσμος αυτή τη στιγμή οφείλει την πολύ μεγάλη επιτυχία του, οφείλεται, αν θέλεις, και στην εξωστρέφεια, γιατί το ραδιόφωνο αυτό βγαίνει έξω από το στούντιο, και ότι μπορεί να υποστηρίζει και τέτοιες μουσικές, και ξέρεις πολύ καλά ότι όχι μόνο εμείς ή ο Λεωνίδας, γενικά η παραγωγή του κόσμος, είμαστε άνθρωποι που ούτως ή άλλως αγαπάμε και θα υποστηρίξουμε και το ελληνικό καλό τραγούδι και την ελληνική jazz σκηνή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και νομίζω ότι αυτό ίσως είναι κάποια στιγμή και ένα έναυσμα για να μπορέσουν και άλλα μέσα, άλλα ραδιόφωνα αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να προσθέσουν ένα κομμάτι της jazz, της μουσικής, όπου έξω είναι πάρα πολύ γνωστή, και έξω πολλές φορές είστε stars, έτσι, γιατί το ξέρω αυτό το πράγμα. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να γίνεται στο μέλλον σιγά σιγά και από άλλα μέσα και από άλλα ραδιόφωνα. Δεν είναι μόνο να ευλογήσουμε τα γένια μας, είναι ότι λέμε και την πραγματικότητα.
1: Να είστε καλά, ωραία.
0: Σταύρος Λάντσιας, φίλες και φίλοι, σε αφήνουμε να σας απολαύσουμε σε λιγότερο από 35 λεπτά πάνω στη σκηνή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6 ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Σταύρο Λάντσια, Σταύρος Λάντσιας Quartet με το Project Μαϊένιο Μωρικόνε που λειτουργεί ως φόρος τιμής. Αφενός μένει στο Γιώργο Χαρονίτη, από την άλλη όμως είναι το εναρκτήριο λάκτισμα το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια που επιστρέφει εδώ στην Τεχνόπολη για να παρουσιάσει ένα εμβληματικό άλμπουμ και ένα project το οποίο πραγματικά σηματοδοτεί την έναρξη του 25ου Athens Jazz. Νομίζω όμως ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι κατάλληλος αυτή τη στιγμή για να μας μιλήσει και για να μας πει λεπτομέρειες για το πώς έχει στηθεί και το τι πρόκειται να ακούσουμε και να δούμε όλη αυτή την εβδομάδα εδώ στο Athens Jazz Festival είναι ο Artistic Director όλης αυτής της διοργάνωσης. Μιλάμε για τον Άγγελο Κλιτσίκα. Άγγελε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε καλησπέρα. Πάρα πολύ που είμαστε εδώ για άλλη μια φορά και σε έχουμε έστω και για 5 λεπτά, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο κατά από τέτοιες συνθήκες. Περιμένουμε και πάρα πολύ κόσμο σήμερα.
1: Τιμή μας και χαρά μας που είστε εδώ πέρα και φέτος. Είναι πάντα πολύ ωραία αυτή η συνάντηση και η παρουσία στο φεστιβάλ μας. Ναι, εντάξει, είναι.
0: Πώς το βλέπεις φέτος, εσύ από τη δικιά σου πλευρά, σε έναν άνθρωπο που, ένας άνθρωπος που οργανώνει όλο αυτό το live, που μπαίνει μέσα στην διαδικασία και το βλέπει από την πρώτη μέρα της γέννησής του μέχρι την τελευταία μέρα που λύνεται. Πώς το βλέπεις κάθε φορά και πολύ περισσότερο φέτος, που είναι και λίγο πιο ιδιαίτερο, θα μπορούσε να πει κανείς, λόγω του ότι είναι και 25 χρόνια, είναι και τιμητικό, είναι πρώτη φορά χωρίς τον Γιώργο του Χαρονίτη, έναν άνθρωπο που ήταν ούτως ή άλλως συνεργάτης του Athens Jazz και μέλος της Επιτροπής το 2015.
1: Είναι, όπως το είπα, σε εορταστικό το πνεύμα. Δηλαδή, το νιώθουμε την αρχή. Ο κόσμος είναι ήδη αρκετά μαζεμένος, περισσότερος από την Τσαλισσόνια στα τέτοια ώρα.
0: Όντως. Δεν έχει πέσει ακόμα το φως να βραδιάσει.
1: Και οι καρέκλες γεμίζουν σιγά-σιγά, οπότε σπέφτε.
0: Έχει κόσμο.
1: Αλλά ναι, αυτό που λες για τις προετοιμασίες, πραγματικά είναι. Βλέπεις κάτι που το προετοιμάζεις πολλούς μήνες, σαν σύλληψη, σαν ιδέα, σαν παιδί, θα πω.

0: Και το βλέπεις τώρα μπροστά μας να πραγματώνεται και να το Athens Jazz Band γίνεται 25 χρόνια και πραγματικά νιώθουμε πανέμορφα και θέλουμε να το τιμήσουμε και η φετινή μέρα έχει τέτοιο χαρακτήρα εορταστικό. Έχει έντονη συμβολικότητα και με τις δύο μπάντες που
1: και
0: που
1: με
0: παίζουν.
1: Την Greek Cooking που είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μια μπάντα που δημιουργήθηκε ειδικά για την επαιτειακή διοργάνωση του Athens Jazz και πολύ περισσότερο βέβαια με του Σταύρο Λάντσια και την παρουσίαση του Μάι Ένιο Μωρικόνε. Παράλληλα όμως πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται και άλλες δράσεις μέσα στον περιβάλλοντα χώρο εκτός σκηνής, με μια πληθώρα λοιπόν παράλληλων δράσεων που είναι καλό να το πούμε ότι αφορούν και τους μικρούς και τους μεγάλους.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και πολυμεσικές εμπειρίες. Μπορείτε να βρείτε, όλη η Τεχνόπολη αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη από πράγματα που μπορείς να κάνεις παράλληλα ακούγοντας υπέροχη μουσική. Οπότε, έχουμε την έκθεση Musicoma που είναι η ένωση, το πάντρεμα κόμικς και jazz μουσικής από Comicdom. Έχουμε το Σάββατο προβολή της ταινίας Άντρο για ένα πραξικόπημα, που είναι μια βαθιά πολιτική, ένα ντοκιμαντέρ, που πραγματικά πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα jazz ντοκιμαντέρ και μουσικά γενικά από την τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Έχουμε φυσικά την αναδρομική φωτογραφική έκθεση σε επιμέλεια Θοδωρή Μάρου και Ευαγγελή Πατσιαλού, τους σταθερούς μας συνεργάτες, φωτογράφους τελευταία χρόνια,
1: ναι.
0: που συμμετέχουν πολύ αξιόλογοι φωτογράφοι, έχουν φωτογραφίσει θρυλικές στιγμές του Athens Jazz και αξίζει να αφιερώσετε χρόνο και να δεθείτε αλλιώς με το φεστιβάλ.
1: Σωστό.
0: Μέσα από το φωτογραφικό φακό. Έχουμε διαδραστικές εμπειρίες τεχνολογίας, πάντρεμα τεχνολογίας και jazz. Οπότε νομίζω διανθίστηκε το φεστιβάλ με έναν τρόπο που πραγματικά ο καθένας μπορεί να βρει προσεγγίσεις και έτσι επαφή με τη jazz μουσική με έναν εναλλακτικό και αντισυμβατικό τρόπο.
1: Θεωρείς, Άγγελε, ότι όλο αυτό που συμβαίνει εδώ φέτος, σε αυτό το σημείο, εγώ το βλέπω αυτή τη στιγμή πάνω από το βάν του κόσμου, βλέπω όλο αυτόν τον κόσμο και όπως συμπεριφέρεται ακριβώς μεγάλοι νέοι, μεγαλύτερη σε ηλικία, παιδιά, μικρά παιδιά, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα κλασικό, ωραίο φεστιβάλ, ευρωπαϊκό φεστιβάλ στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, ή κάνω λάθος?
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το λες, που έρχεται από σένα. Εμείς, αυτή είναι η φιλοδοξία μας, να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά προσβάσιμο χώρο για όλες τις γενιές, για όλους τους ανθρώπους. Πραγματικά θα το ευχαριστούμε την ψυχή τους. Και ναι, αυτό είναι το πρότυπό μας. Δηλαδή, ταξιδεύουμε πολύ. Βλέπουμε, έχουμε στο μυαλό μας κάποια συγκεκριμένα φεστιβάλ σε ευρωπαϊκές χώρες και προσπαθούν να έρθουν κοντά τους, αλλά φυσικά συμβαίνει στην Αθήνα μας, έτσι, και δώσουμε το στίγμα της πόλης μας.
1: Και το λέω αυτό γιατί ανεξάρτητα με το πώς έχει στηθεί διαδραστικά όλο το φεστιβάλ φέτος, συν το ελληνικό που είναι tribute με τις δύο μπάντες, υπάρχουν και πολύ μεγάλα ονόματα και πρέπει να το πούμε λίγο αυτό το πράγμα. Δηλαδή στις 31 του μήνα παίζει η Ρεβέκα Τόγκβιστ, παίζουν η Έδρα Σνογκέιρα, η Electro. Θέλω να πω, είναι σχήματα όπου στο εξωτερικό για να τα δεις, ούτως ή άλλως τα πληρώνεις και δεν τα πληρώνεις φθηνά. Είναι γεγονός αυτό. Εδώ έχει τη δυνατότητα και μέσω του Δήμου αυτή τη στιγμή και μέσω του φεστιβάλ να μπορεί κάποιος να έρθει να τα δει for free. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά και οφείλουμε να το πούμε αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα γενικά για τα κόστη των live και των εισιτηρίων. Δεν μιλάω αποκλειστικά για την jazz, μιλάω γενικά για όλο τον κόσμο και για όλο τον πλανήτη. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και τον κόσμο, αλλά αφορά και τους ίδιους μουσικούς. Εδώ λοιπόν οφείλουμε να το πούμε αυτό, ότι υπάρχουν σχήματα που έρχονται όπως και πέρυσι και πρόπερις κάθε χρόνο, που έρχονται δωρεάν και μπορεί κάποιος να έρθει ανά πάσα ώρα και στιγμή και να τα απολαύσει για μία μισή ώρα που θα είναι το live.
0: Αυτό θα είναι πάντα η φιλοδοξία του φεστιβάλ μας, να μπορεί ο κόσμος να έρθει ανέμελος, ελεύθερος, να περιπλανηθεί στο χώρο και να απολαύσει καταξιωμένους μουσικούς, αλλά και να ανακαλύψει άλλους που δεν τους ξέρει και μπορεί όντως να το αλλάξουν. Να μην υπερβάλλω όχι τη ζωή, αλλά τουλάχιστον να δημιουργήσουν μια ανάμνηση και μια σχέση μαζί τους που ξεκίνησε από εκείνη τη βραδιά, αυτό το βράδυ Μαΐου ή αρχές Ιουνίου του Athens Jazz.
1: Το Σάββατο το βράδυ μετά το κλείσιμο εδώ,
0: βέβαια,
1: θα σε δούμε δίπλα στο Καζάρτε,
0: έστω
1: και για λίγο.
0: Έχουμε, εννοείται.
1: Ήταν ο Άγγελος Κλιτσίκας. Κλιτσίκας ή Κλιτσίκας, συγγνώμη.
0: Κλιτσίκας,
1: το είπα σωστά. Artistic Director και είναι η ψυχή του φεστιβάλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αποδεσμεύουμε. Καλή επιτυχία και πάλι χρόνια πολλά στην Τεχνόπολη. Χρόνια πολλά στο jazz και όλα να πάνε κατευχήν και πάνω απ' όλα να ευχαριστηθεί και να περάσει όμορφα ο κόσμος.
0: Σας περιμένουμε.
1: Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Bad Bad News, λοιπόν, αυτός είναι ο Λίον Μπρίτζες. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Γεια σας, καλησπέρα σας. Περνάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ζωντανά, παρέα με τον Παναγιώτη Στουπή. Στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, Αργύρης Παντελιάδης εδώ στο βαν του κόσμου. Στην καλησπέρα μας και στον Μπαμπιδούκαρο που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, στην κονσόλα του ήχου. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα ακριβώς αυτό που έλεγε λίγο νωρίτερα ο Άγγελος Κλιτσίκας, που είναι ο υπεύθυνος και ο Artistic Director του φετινού φεστιβάλ εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Είναι πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που και εγώ βρίσκομαι εδώ και μεταδίδουμε το φεστιβάλ, που έρχεται πραγματικά, έχει γεμίσει ήδη οι καρέκλες μπροστά από το live που περιμένουμε για αυτό το tribute των 25 ετών. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο και βλέπω πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και ακόμα δεν έχει πέσει το σκοτάδι. Είναι νομίζω και σύμμαχος μας ο καιρός. Έτσι, Παναγιώτη, νομίζω ότι είναι σύμμαχος και ο καιρός. Γιατί κάποιοι φοβόντουσαν μήπως βρέξει, μήπως χαλάσει ο καιρός, οτιδήποτε. Δεν πρόκειται τίποτα να γίνει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ένα γεμάτο φεστιβάλ φέτος για τα 25 χρόνια. Θα είναι μια γιορτή της μουσικής που καλό είναι να πάρετε την οικογένειά σας, τον φίλο σας, τη φίλη σας, μικρά παιδιά, μεγάλα παιδιά να έρθουν να δουν πραγματικά, να γιορτάσουν και να περάσουν τόσο όμορφα σε ένα χώρο που είναι τόσο οικείος και τόσο φιλικός μετά από τόσα χρόνια που έχουν φτιάξει όλοι οι άνθρωποι εδώ και έχουν επιμεληθεί, και πολύ περισσότερο φέτος με πάρα πολλά διαδραστικά πράγματα τα οποία συνοδεύουν όλα τα live που ξεκίνησαν σήμερα, θα ξεκινήσουν σε λιγότερο από 25 λεπτά με το Σταύρο Λάντσια, το κουαρτέτο του και το My Ennio Morricone. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι την Κάρολ Σι και τον Κίτκιν. Κάρολ Σι βγαίνει και εκείνη σε περιοδία. Ο Κίτκιν βγαίνει σε περιοδία ούτως ή άλλως με διάφορα remix στο εξωτερικό. Μην νομίζετε, δεν είναι μόνο το live το δικό μας εδώ στην Τεχνόπολη. Είναι η πληθώρα των καλλιτεχνών αυτή τη στιγμή που βγαίνουν σε περιοδία είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε σε Ευρώπη. Γιατί σιγά σιγά το καλοκαίρι απαιτεί όλοι οι καλλιτέχνες.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα να συνδεθούμε λίγο πάνω στη σκηνή. Ο Μιχάλης Καμάκας που θα παρουσιάσει το φετινό πρόγραμμα. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με τη σκηνή, να πάρουμε μια γεύση.
1: Λοιπόν, 25 χρόνια μουσικής χωρίς σύνορα. Βραδιές που ένωσαν ανθρώπους. Ήχοι που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά του πλανήτη και έφτασαν εδώ, στην Τεχνόπολη. Και απόψε ξεκινάμε ξανά όπως πρέπει. Μαζί, δυνατά και ζωντανά. Η φετινή επιτυχιακή διοργάνωση, όπως θα δείτε, δεν θα είναι σαν όλες τις υπόλοιπες. Φέτος, το αγαπημένο τζαζ ραντεβού της πόλης βίνει 25 κεράκια και φέρνει σε όλους εσάς 7 ημέρες γιορτής που, πιστέψτε με, δεν θα ξεχάσετε για πολύ μα πολύ καιρό. Πάλι θα χρειαστώ ίσως ένα χειροκρότημα μετά από αυτό. Λοιπόν. Good evening. Welcome to the 25th anniversary edition of Athens Jazz.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης Καμάκας βρίσκεται πάνω στη σκηνή και καλησπερίζει όλο τον κόσμο, καλησπερίζει για αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή για 25 χρόνια που είναι μια εντελώς διαφορετική γιορτή 7 ημερών που σίγουρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των περισσότερων από εμάς και από όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ο Μιχάλης θα παρουσιάσει όλες τις ημέρες το φετινό 25ο Athens Jazz Music Festival και είμαι περίεργος ότι πάνω στους χαιρετισμούς θα απευθύνουν και άλλοι άνθρωποι δικοί μας από το ραδιόφωνο. Πάμε πάλι να συνδεθούμε ένα λεπτάκι λίγο.
1: Αλλά και τον χορηγό του φεστιβάλ, το Μεταξά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στους χορηγούς της Τεχνόπολης, την Αθηναϊκή Ζητοπία και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αρένα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ακόμα τον χορηγό φιλοξενίας Athenium Hotels και τον επίσημο χορηγό αερομεταφορών Aegean. Τέλος, ευχαριστούμε τα καταστήματα Φίλιππος.
0: Λοιπόν, όλοι οι χορηγοί και όλοι οι άνθρωποι που έχουν συνδράμει, γιατί το είπαμε και νωρίτερα, ότι το show εδώ και όλα τα live που γίνονται στην Τεχνόπολη είναι, φίλες και φίλοι, δωρεάν, με μεγάλα ονόματα όλες τις ημέρες και είναι σίγουρα ένας από τους λόγους που πάρα πολλοί άνθρωποι και πολλές εταιρείες έχουν συνδράμει για να μπορούν να προσφέρουν ό,τι μπορούν για να γίνεται αυτό το φεστιβάλ δωρεάν για όλο τον κόσμο. Ακούσαμε νωρίτερα τον Brian Jackson και τον Jill Scott Heron στο The Bottle. Ούτως ή άλλως τον είδαμε στην Αθήνα, τον Brian Jackson. Είδαμε τον Brian Jackson στην πόλη μας και στον Καζάρτε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πάμε να συνδεθούμε πάλι λίγο με τον Μιχάλη στη σκηνή.
1: Στην εγχώρια σκηνή, θα το γνωρίζετε όσοι έρχεστε εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Απόψε θα απολαύσουμε δύο ελληνικές μπάντες με έντονο επαιτειακό χαρακτήρα, οι οποίες τιμούν την ιστορία του θεσμού και κοιτούν δυναμικά προς το μέλλον, αν θέλετε, φέροντας επίσης στη σκηνή καλλιτέχνες και συνεργάτες που συνδέθηκαν με το Athens Jazz όλα αυτά τα χρόνια. Με σύγχρονους ήχους και δυνατή σκηνική παρουσία, υπόσχονται μια βραδιά που εκφράζει απόλυτα το σήμερα της εγχώριας jazz σκηνής. As always, the first day of the festival is dedicated to the Greek jazz scene.
0: Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε νωρίτερα. Ευτυχώς προλάβαμε λίγο πριν ανέβει πάνω στη σκηνή ο Σταύρος Λάντζιας για το project. Μας μίλησε για αυτό το project, το επαιτειακό project που θα εμφανιστεί με το My Ennio Morricone και αργότερα μετά τις 10.30 την εμβληματική συνάντηση Ελλήνων μουσικών με τίτλο Greek Cooking Band.
1: Με ένα αφιέρωμα στον θρυλικό συνθέτη, όχι σαν μια απλή αναπαραγωγή, αλλά σαν μια νέα ζωντανή ανάγνωση της μουσικής του. Μαζί με τέσσερις σπουδαίους μουσικούς, ο Λάντζιας παρουσιάζει τις γνώριμες μελωδίες από το Cinema Paradiso και το Once Upon a Time in the West, επαναπροσεγγίζοντας τη μυθική μουσική παρακαταθήκη του σπουδαίου Ιταλού δημιουργού. Πριν τα χειροκροτήσουμε να βρω την καρτέλα.
0: Λοιπόν, σε λίγο λοιπόν ο Σταύρος Λάντζιας θα βρεθεί επάνω στη σκηνή. Και μετά τις 10.30 Σταύρος Λάντζιας, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Μιχάλης Καλκάνης και Μιχάλης Καπηλίδης επαναπροσδιορίζουν λοιπόν την πρόταση που έχουν οι ίδιοι με ένα χαρισματικό κουαρτέτο για τις μουσικές και το ξεχωριστό αυτό παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου συνθέτη του Ένιο Μορικόνε.
1: Θέλουμε να αφιερώσουμε λίγα λεπτά σε έναν άνθρωπο που στάθηκε πολύ κοντά στο φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια. Έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την μουσική όχι πάνω στη σκηνή, αλλά με τις λέξεις του. Έναν σπουδαίο μουσικό κριτικό και συνοδοιπόρο του Athens Jazz από το 2015 και αναφέρομαι φυσικά στον Γιώργο Χαρονίτη. Before we get into the music, we would like to
0: Γιώργος Χαρονίτης, φίλες και φίλοι, ήταν ένας άνθρωπος που διατηρούσε ιδιαίτερη σχέση με το φεστιβάλ. Ήταν το όνομά του άρρηκτα συνδεδεμένο με το Athens Jazz ως μέλος Καλλιτεχνικής Επιτροπής από το 2015.
1: Λοιπόν, κοντά μας στην Καλλιτεχνική μας Επιτροπή, τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιώργο Μουχταρίδη, για να μας πούν δύο λόγια για τον σπουδαίο αυτό άνθρωπο. Please welcome our artistic committee, Λεωνίδας Αντωνόπουλος and Γιώργος Μουχταρίδης, who will tell us a little bit about this great man.
0: Γιώργος Μουχταρίδης, λοιπόν, επάνω στην σκηνή και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Τον Λεωνίδα τον ακούτε 10 με 12, παρέα με τον Γιάννη Δημητριάδη. Ο Γιώργος Μουχταρίδης 12 με 2, δύο από τα μέλη πάρα πολλά χρόνια της Επιτροπής του Jazz Festival.
2: Καλησπέρα και από μένα. Είναι τα 25 χρόνια του Athens Jazz και είναι μια σημαντική βραδιά, γιατί είναι αφιερωμένη σε έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο της jazz, τον δημοσιογράφο και μουσικοκριτικό Γιώργο Χαρονίτη. Με τον Γιώργο Χαρονίτη βρεθήκαμε στην Επιτροπή του Athens Jazz την ίδια χρονιά, το 2017. Ο Γιώργος Χαρονίτης όμως, για όσους τον ξέρετε, λειτουργούσε ήδη για πάρα πολλά χρόνια άτυπα σαν ένας ειδικός σύμβουλος του φεστιβάλ. Και επιπλέον ήταν και αυτός που υπέγραφε και τα κείμενα που συνόδευαν κάθε χρόνο τα έντυπα και το πληροφοριακό υλικό για τους μουσικούς και τα συγκροτήματα που συμμετείχαν. Με τον Γιώργο Χαρονίτη είχαμε βρεθεί πολύ παλιότερα, στη δεκαετία του 80 επαγγελματικά, στο μουσικό περιοδικό Ήχος και Hi-Fi, και μάλιστα για κάποια χρόνια κάναμε και αρκετή παρέα εκτός των τακτικών συναντήσεων, όπως λέμε, του περιοδικού, μια και ο Γιώργος μοιραζόταν μερικές από τις πολύ ωραίες αξίες εκείνης της εποχής, δεκαετίας του 80 δηλαδή μιλάω, την καλή παρέα, τη συζήτηση γύρω από τη μουσική που συνοδεύει συνήθως την καλή παρέα, το φαγητό που συνόδευε τη συζήτηση γύρω από τη μουσική και την καλή παρέα, και ενίοτε και μερικές ωραίες βραδιές παίζαμε πόκα τότε στο γραφείο του Αργύρη Ζήλου στην Γλυφάδα. Στην Επιτροπή όμως που βρεθήκαμε ξανά, τον αποκαλούσαμε με χαρά πρόεδρο και με τη μεγάλη σεμνότητα που τον διακρίνει, έσκυβε το κεφάλι και χαμογελούσε ελαφρά. Ο Γιώργος Χαρονίτης υπήρξε μια από τις πιο ουσιαστικές και ιδιορατικές μορφές της ελληνικής μουσικής δημοσιογραφίας. Η βαθιά γνώση του γύρω από την τζαζ δεν περιοριζόταν στην ιστορία και τα κλασικά της κεφάλαια. Παρακολουθούσε με αμείωτο ενδιαφέρον κάθε νέα κατεύθυνση της σύγχρονης jazz, της world αλλά και της ethnic μουσικής, έχοντας την ικανότητα να αντιλαμβάνεται έγκαιρα προς τα που κινείται η δημιουργία και ποιοι καλλιτέχνες διαμορφώνουν το μέλλον της. Αυτό ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά που έβαλε από την αρχή στην Επιτροπή που βρισκόμασταν κάθε χρόνο και διαλέγαμε τη σημερινή μέρα, και ήταν και μια από τις αρχές του που ήταν πολύ σημαντική, γιατί βοήθησε πάρα πολλά ελληνικά σχήματα, μουσικούς και συγκροτήματα. Αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της πολυετούς εμπειρίας του, αλλά κυρίως της αυθεντικής αγάπης που έτρεφε για τη μουσική. Πίστευε πολύ βαθιά στη σημασία της καλλιτεχνικής αναζήτησης και στήριξε έμπρακτα, μέσα από τις σκέψεις του και τις προτάσεις του στην Επιτροπή, όλες τις γενιές των Ελλήνων μουσικών της jazz και ιδιαίτερα των νέων, δίνοντάς τους ένα βήμα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Σαν άνθρωπος τώρα, για μένα, που είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί περνάγαμε αρκετό καιρό οι τρεις μας, δηλαδή εγώ, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος που ακολουθεί και ο Γιώργος Χαρονίτης, αλλά και ο Αντώνης Ζουγανέλης στο τέλος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχώριζε για τη γενναιοδορία του, την ανοιχτότητα και το σεβασμό του προς τους άλλους. Άκουγε με προσοχή κάθε τεκμηριωμένη άποψη, ακόμα και όταν διέφερε από τη δική του, θεωρώντας το διάλογο αναγκαίο στοιχείο της δημιουργικής σκέψης. Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για παιχνίδια επιρροής ή εξουσίας, αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Τον απασχολούσε η ποιότητα, η αξιοκρατία και η ανάδειξη του καλύτερου. Γι' αυτό και η παρουσία του άφησε ένα αποτύπωμα που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της δημοσιογραφίας και αγγίζει ολόκληρη την ελληνική μουσική κοινότητα. Λεωνίδα.
0: Όλα αυτά λοιπόν για τον Γιώργο Χαρονίτη, για τον άνθρωπο που είχε πει.
3: Καλησπέρα και από μένα και χρόνια πολλά στο Athens Jazz Festival.
0: Ας ακούσουμε καλύτερα τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο πάνω σκηνή.
3: Στο δικό μας το χώρο, το χώρο της μουσικής, υπάρχει ένα επάγγελμα που πλέον ανήκει στην κατηγορία επαγγέλματα που χάνονται. Αυτό του μουσικοκριτικού. Παλιά, αρκετοί θα το γνωρίζετε, άλλοι λιγότερο, όταν γράφαμε ακόμα σε χαρτί ή σε γραφομηχανές ή ακούγαμε, αγοράζαμε δίσκους και ακούγαμε μουσική σε παρέες, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι ανήσυχοι και ευφυείς και φωτισμένοι που μετέφραζαν τη μουσική σε λέξεις. Και λέξεις που έβγαζαν νόημα και οδηγούσαν ύστερα το νόημα εκεί που βρισκόταν το συναίσθημα. Ξανά και ξανά, κάθε μήνα, στον ήχο και hi-fi, στο δικό του παιδί, το jazz και jazz, στο Αθηνόραμα, ήταν ο Γιώργος Χαρονίτης ένας από αυτούς τους ανήσυχους και ευφυείς. Ήταν ένας άνθρωπος που αφοσιώθηκε σχεδόν μισό αιώνα σε αυτό που αγαπούσε, τη μουσική. Οι μεγάλες του αγάπες ήταν η jazz, ο Φρανκ Ζάπα, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Διονύσης Αβόπουλος, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και βέβαια ο Ένιο Μωρικόνε. Ένα ηχητικό εύρος που λέει πολλά, αλλά πάνω απ' όλα λέει ένα πράγμα, ότι ο Γιώργος Χαρονίτης ήταν ακροατής, με κεφαλαίο αλφα. Ακροατής με ανοιχτά αυτιά και ανοιχτό μυαλό. Και στεκόταν αμετακίνητος σε αυτή την πλευρά του ακροατή. Αγνοούσε τους αφορισμούς, αφού δεν παίζει μουσική, τι ξέρει. Και πάλευε με τις λέξεις μεταξύ deadline και πιεστερίου να τις βάλει με τη σωστή σειρά, ώστε πριν τελειώσει η ανάγνωση του κειμένου που έγραφε, ο αναγνώστης να έχει γλιστρήσει δίπλα του, ξεχνώντας ιδανικά την ύπαρξή του. Ο Γιώργος Χαρονίτης ανήκε σε αυτούς τους μουσικοκριτικούς που δεν είναι θαυμαστής που χειροκροτά ό,τι βλέπει, ούτε αδέκαστος κριτής που μοιράζει βαθμούς. Αλλά κάτι πιο λεπτό, πιο αδιόρατο. Ένας ενδιάμεσος, ένας μεσολαβητής ανάμεσα σε αυτόν που δημιούργησε τον ήχο και σε αυτόν

0: που τον ακούει. Ο Γιώργος σπούδασε μηχανικός στο Πολυτεχνείο, αλλά στην πραγματική του ζωή έφτιαχνε κάθε μήνα και κάθε εβδομάδα γέφυρες για να μικρύνει την απόσταση που χωρίζει μία σύνθεση από την κατανόησή της και να συνδέσει τον μουσικό με τον ακροατή. Ο Γιώργος ήταν ρομαντικός και κυνικός ταυτόχρονα, ευφυής πάντα, οπωσδήποτε χιουμορίστας, πνευματώδης και ευγενής, ένας μουσικοκριτικός που σου άφηνε το χώρο να σκεφτείς πάνω στη μουσική και την επιλογή, αν θέλεις, να την απολαύσεις. Σήμερα που ο καθένας μπορεί να ανεβάσει τη γνώμη του online σε λίγα δευτερόλεπτα, ο επαγγελματίας μουσικοκριτικός μοιάζει να μην έχει λόγο ύπαρξης. Κι όμως η ανάγκη να συναντηθείς με κάποιον που γνωρίζει, που έχει ακούσει σε βάθος τη μουσική, που μπορεί να σε οδηγήσει μέσα σε ένα μουσικό έργο, αντί απλώς να σου πει αν του άρεσε ή όχι, αυτή η ανάγκη δεν αντικαταστάθηκε ποτέ από κάτι άλλο. Ο Γιώργος Χαρονίτης το ήξερε αυτό και το έκανε για σχεδόν 50 χρόνια. Μία από τις τελευταίες μας συζητήσεις αφορούσε αυτό ακριβώς που πρόκειται να ακούσετε σήμερα. Το My Ennio Morricone του Σταύρου Λάντσια. Και σε ό,τι αφορούσε τον Morricone, το Γιώργο δεν τον ξεγελούσες. Γι' αυτό είχε σημασία ο ενθουσιασμός του για αυτό το έργο. Γιατί ο Morricone του Λάντσια ήταν ένας Morricone που μπορούσε να αναγνωρίσει και να ταυτιστεί. Να αναγνωρίσει το συνθετικό μεγαλείο, την ομορφιά της μουσικής απλότητας και την ελευθερία της jazz. Και με τους ήχους αυτούς θελήσαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του Γιώργου Χαρονίτη. Ευχαριστώ.
1: Γιώργος Χαρονίτης, λοιπόν, ακούσαμε τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο πάνω στη σκηνή.
2: Λοιπόν,
1: ακούσαμε
2: ήρθε όμως
1: τον Λεωνίδα, ακούσαμε τον Μιχάλη Καμάκα τώρα για να παρουσιάσει τον Σταύρο Λάντσια. Όλα αυτά λοιπόν για τον μεγάλο Γιώργο Χαρονίτη που είχε πει κάποτε ότι μετά την τζαζ υπάρχει τζαζ αλλά υπάρχει και ο Ένιο Μορικόνε. Λοιπόν, πλησιάζουμε σε 9. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, μερικά διαφημιστικά, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και μετά να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή, διότι ο Σταύρος Λάντσιας βρίσκεται πάνω και σε μερικά λεπτά θα ξεκινήσει αυτήν ακριβώς την μουσική και αυτό το ταξίδι ο καταξιωμένος Κύπριος πιανίστας και συνθέτης, ένα παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου συνθέτη Ένιο Μορικόνε. Συνδεόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή με το στούντιο στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή και σε 3-4 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
3: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 90.

0: Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 3 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι με την Τεχνόπολη του Δημαθηναίων. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Η επιλογή της μουσικής σήμερα ανήκει στον Σταύρο Λάντσια, που ανοίγει τη σημερινή βραδιά παρέα με τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο, τον Μιχάλη Καλκάνη και τον Μιχάλη Καπηλίδη σε ένα project ειδικά για τον Ένιο Μωρικόνε και ένα αφιέρωμα από τη Ιουμφόρο Τιμής στο μεγάλο Γιώργο Χαρονίτη, που έφυγε από τη ζωή, ένας από τους ανθρώπους που το όνομά του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο εδώ με το φεστιβάλ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το Jazz Festival. Ο Αργύρης Παντελιάδης βρίσκεται στον ήχο, Παναγιώτης Στουπής εδώ στο ειδικά διαμορφωμένο βαν του Κόσμος. Καλησπέρα στον Άλεξ Αποστολόπουλο που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου στην Αγία Παρασκευή. Και όπως ακριβώς είπε με το πρώτο κομμάτι ο μεγάλος αυτός Κύπριος συνθέτης και πιανίστας, ο Σταύρος Λάντσιας, που σπούδασε στο Μπέρκλεϊ, στην Βοστόνη και είχε συνεργαστεί με πάρα πολύ γνωστούς μουσικούς. Παίζοντας λοιπόν το θέμα από τη Λολίτα, η μουσική είναι πάντα στην υπηρεσία της ταινίας. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε στη σκηνή, η Λολίτα από το Σταύρο Λάντσια και το κουαρτέτο του. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, καλωσορίσατε στο jazz κόσμο, στους 93,6.

Αυτό είναι λοιπόν το intro της σημερινής βραδιάς. Αυτή είναι η Λολίτα του Ένιο Μωρικόνε, ο ίδιος με μια μουσική ενότητα που συντελείται είτε μέσω συνθέσεων δικών του, είτε από διαφορετικές ταινίες, είτε των αδερφών Ταβιάνη, είτε του Μάριο Μπολονίνη. Γενικά το πνεύμα είναι κατεξοχήν ιταλικό σήμερα. Ιταλικές ταινίες, ιταλική μουσική, με μουσικές που αγαπήθηκαν κυρίως εντός και εκτός της χώρας. Και φυσικά τα αγαπημένα μουσικά θέματα, όπως ο άνθρωπος με τη φυσαρμόνικα, από το κάποτε στη Δύση του Σέρτζιο Λεόνε, μέχρι φυσικά τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι μέσα από το ιταλικό και όχι μόνο κινηματογράφο.

0: Είναι, ξέρετε, από εκείνες τις φορές που ο στίχος πολλές φορές δεν χρειάζεται. Χρειάζεται μόνο η μουσική και είναι από τις λίγες μελωδίες που ο στίχος φαντάζει να είναι εντελώς περιττό.
1: Το επόμενο κομμάτι είναι... Μάλλον είναι τρία θέματα από την... από την ταινία, από τη μουσική, από την ταινία Once Upon a Time in the West, κάποτε στη Δύση. Προσέξτε λίγο τη μελωδία που ξεκινάμε. Εμένα για κάποιο λόγο μου θυμίζει Μίκη Θεοδωράκη. Για πείτε μου κι εσείς.

Once upon a time in the West. Ένα θέμα στα τρία. Αυτό το κλασικό spaghetti western album και film που ήταν director τότε ο μεγάλος Sergio Leone και αργότερα έγραψε με το Sergio Donati το 1968 στην Ιταλία. Το θυμάστε με την Claudia Cardinale και με τον Henry Fonda. Φυσικά η μουσική εμβληματική και εδώ την ακούσαμε.

0: Ο Σταύρος Λάντζιας είπε κάποτε για τον Ένιο Μοριογόνε πως έχει γράψει το soundtrack της δικής του ζωής όντας δάσκαλος μεταξύ μιας κούφτας άλλων. Έχω δίπλα μου τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο, τον άνθρωπο που η σχέση του και η φιλία του παρέα με τον Γιώργο Χαρονίτη τόσα χρόνια νομίζω ότι αποτυπώθηκε ακριβώς πάνω στη σκηνή. Λεωνίδα, είναι που ξέρεις πολύ συγκινητικό όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που είμαστε τόσα χρόνια και φίλοι και μέσα στο ραδιόφωνο να ανεβαίνει επάνω και να μιλάει τόσο ωραία για το φίλο του και τόσο φυσικά. Ξέρεις, κάποια στιγμή κοίταγα, σου μιλάω ειλικρινά, κοίταγα τον κόσμο και περίμενα κάπου να δω τον Γιώργο εδώ πέρα. Ξέρεις,
1: κοίταξε με τον... Καλησπέρα καταρχάς και από μένα. Εντάξει, με τον Γιώργο Χαρονίτη στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων που ήμασταν σε αυτή την επιτροπή, την Επιτροπή Φίλων στην ουσία, έτσι που έτσι επιλέγαμε να παρουσιάσουμε τα ελληνικά σχήματα που ξεχωρίζουν κάθε χρονιά. Ήταν οι κουβέντες που κάναμε που μας έδαιναν πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι. Βλέπεις ότι έχεις με έναν άνθρωπο και με άλλους άνθρωπους, όχι μόνο τον Γιώργο, έχεις κοινά πράγματα, έχεις κοινή αισθητική και έχεις και κάτι στο μυαλό σου για το τι σημαίνει φεστιβάλ. Τώρα είχαμε τη συζήτηση, ας πούμε, πίσω στα παρασκήνια για αυτό που ονομάζουμε φεστιβαλική κουλτούρα.
0: Σωστό.
1: Η οποία στην Ελλάδα είναι ακόμα μικρή, είναι ακόμα περιορισμένη. Σαφώς και μεγαλώνει κάθε χρόνο, αλλά αν συγκρίνουμε με το τι συμβαίνει σε φεστιβάλ στο εξωτερικό, είτε jazz φεστιβάλ, είτε άλλα φεστιβάλ, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Και αυτό ήταν κάτι που το είχαμε από την αρχή, όσο ήμασταν στην Επιτροπή του Athens Jazz Festival, πει ότι πρέπει να το παλέψουμε, πρέπει να το δοκιμάσουμε, πρέπει να το στηρίξουμε και πρέπει να το μεταδώσουμε στον κόσμο που έρχεται.

0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα, Δευτέρα βράδυ,
1: γεμάτο.
0: Είναι γεμάτο.
1: Γεμάτο, από νωρίς. 8.30 ώρα όλες οι καρέκλες ήταν γεμάτες. Έχω να το δω χρόνια, ξέρεις αυτό.
0: Και πέρσι είχε πάρα πολύ κόσμο επίσης. Το θυμάμαι ότι πέρσι ήταν μια
1: ήταν πολύ,
0: πολύ
1: δυνατή,
0: καλή χρονιά.
1: Πολύ δυνατή χρονιά.
0: Κάθε χρόνο ίσως και καλύτερα και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
1: Πάντως για αυτό που έλεγες λίγο για τον Γιώργο, για να το συμπληρώσω, πέραν το ότι ήταν ο πιονέρος της διάδοσης στην Ελλάδα αυτής της μουσικής κουλτούρας, κράταγα πάντα αυτό το αιχμηρό χιούμορ που είχε,
0: ναι.
1: Και πολύ περισσότερο που μπορούσε μέσα από το κείμενό του να το συνδυάζει αυτό. Και είχε πει και μια φοβερή έκφραση, έτσι, ότι με τη τζαζ και μετά τη τζαζ υπάρχει μόνο η τζαζ, αλλά κάπου ενδιάμεσα υπάρχει και ο Μωρικόνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό...
0: μεγάλη του αγάπη, μεγάλη του αδυναμία.
1: Και αυτό αποτυπώνεται και στο δίσκο του Σταύρου.
0: Το λάτρεψε αυτό το δίσκο,
1: ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος Χαρονίτης. Και δικαίως βέβαια, γιατί και εγώ θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο ωραίες δουλειές στον χώρο της τζαζ στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Και international album τώρα, δηλαδή στέκεται παντού αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιώργος Μουχταρίδης ήταν επάνω. Είπανε πέντε κουβέντες από ψυχής. Ο Σταύρος Λάλτσιας βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Πάμε να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: είναι πάρα πολύ ωραίο όταν ακούς έτσι αυτή τη δράση και την αντίδραση από τον Μιχάλη Καλκάνη στο κοντραμπάσο με τον Ανδρέα Πολυζωόπουλο στην τρομπέτα. Και μου φέρνει λίγο στις σκέψεις αυτό που είχε πει ο Σταύρος Λάντσιας, ότι είναι μια διαδραστική, διαρκή, νοητή φωνή που τον έκανε τον Μωρικόνε να γίνει όχι απλά καλύτερος μουσικός, αλλά κυρίως ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος.
1: Για μας που ξεκινάγαμε να κάνουμε έτσι λεγόμενη Greek jazz και αγωνιούσαμε τι θα γράψουν για μας αυτό το φοβερό jazz και jazz περιοδικό που είχα όλες, όλα τα τεύχη και όνειρό μου ήταν κάποτε να γράψουν και για μένα. Και είχα την, έτσι, την τύχη να γνωρίσω το Γιώργο με ευκαιρία του project του Ένιο Μωρικόνε. Είχε έρθει να το ακούσει πριν καν το ηχογραφήσω και μάλιστα με ενθουσιασμό μου στέλνει ένα μήνυμα: «Σταύρο, κάνε κάτι με το Il Clan de Sicilien». Ήθελε να ακούσω αυτή τη μουσική του Μωρικόνε και αν είναι να τη συμμετέχει.

0: περιλάβω στο CD και έτσι θα ήθελα να την αφαιρώσω σε αυτό. Ξέρω ότι αγαπούσε πάρα πολύ αυτό το project και για μένα ήταν πολύ μεγάλο κομπλιμέντο να το θεωρεί πολύ καλό δίσκο, διότι αν είναι κάποιος που έχει ακούσει τα πάντα του Ένιο Μορικόνε και των διασκευών του Ένιο Μορικόνε, αυτός είναι ο Γιώργος Χαρονίτης. Η συμμορία των Σικελών. Ένιο Μορικόνε.
1: Η συμμορία των Σικελών, λοιπόν, είναι αλήθεια ότι αν υπήρχε ένας άνθρωπος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που ήξερε καλύτερα από όλους το πώς συμπεριφέρεται πάνω στη σκηνή και το πώς συμπεριφέρεται μουσικά σε οποιοδήποτε άλμπουμ, soundtrack και μουσικό έργο του Ένιο Μορικόνε, ήταν ο Γιώργος Χαρονίτης. Και φυσικά, γιατί να μην το συμπεριλάβει αυτό το θέμα ο Σταύρος Λάντσιας στο My Ένιο Μορικόνε, που έλαβε και διθυραμβικά σχόλια πριν από χρόνια και από την Γαλλία και το γαλλικό περιοδικό Paris Move, αποκαλώντας το άλμπουμ ένα πραγματικό αριστούργημα. Αυτή λοιπόν είναι η συμμορία των Σικελών.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ένι Μωρικόνε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο. Στους 93,6 είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Σε μια Τεχνόπολη γεμάτη, σε μια Τεχνόπολη που γιορτάζει τα 25 χρόνια για το Athens Jazz. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και όχι στην επιλογή της μουσικής. Νομίζω ότι ο Σταύρος Λάντσιας αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή τη μουσική και το soundtrack όλων ημών εδώ με τα μουσικά θέματα του Ένιο Μωρικόνε. Ο Παναγιώτης Τουπής βρίσκεται στον ήχο, ο Αργυρής Παντελιάδης στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εδώ στο Βαν του Κόσμος. Καλησπέρα στον Άλεξ Αποστολόπουλο που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου στην Αγία Παρασκευή. Είπαμε, ο Ένιο Μωρικόνε ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Πάντα μπορούσε να παρουσιάσει τις αξέχαστες και καρφωμένες στο υποσυνείδητό μας μελωδίες που έχουν ντύσει εμβληματικές ταινίες. Όπως είναι το Σινεμά Παραντίσο, το Once Upon a Time in the West. Όλα αυτά και πολλά άλλα μπόρεσε ο Σταύρος Λάντσιας μαζί με το El Professionnel, μαζί με το Love Affair, με τη συμμορία των Σικελών, με το Cinema Paradiso, The Legend of 1900 και φυσικά το The Good, The Bad and The Ugly να τα μεταμορφώσει και να τα αναστηλώσει σε ένα πολύ μεγάλο και νοσταλγικό ταξίδι.

0: Στην Τεχνόπολη, τι ωραίος. Ο Σταύρος Ράντζιας να παίζει επάνω το πιάνο, να μπαίνει ο Ανδρέας Πολυσογόπουλος με την τρομπέτα και στο κόντρα ο Μιχάλης Καλκάνης σε αυτή την άρση. Καλύτερα να μας τα πει ο Γιάννης Δημητριάδης που είναι και μουσικός και φίλος. Εσύ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία μπάντα. Είναι πολύ καλή μουσική. Παίζουν πολύ καιρό μαζί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί παίζουν σαν ένα, του ακούς. Ναι. Είναι σαν να ακούς δίσκο λίγο. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί ο ήχος είναι καταπληκτικός. Η μπάντα παίζει πάρα πολύ ωραία. Ο Λάντζιας εξηγεί και πολύ καλά κάνει γιατί
0: Βέβαια.
1: Δίνει και λίγο το ιστορικό πλαίσιο του κάθε κομματιού. Δεν αφήνει τον κόσμο απλώς να ακούει κομμάτια που έτσι κι αλλιώς είναι γνωστές μελωδίες
0: ναι,
1: από τις ταινίες. Αλλά εξηγεί από ποια κτλ. Παίζουν πάρα πολύ ωραία και νομίζω είναι μια ίσως η πιο ωραία έναρξη που θα μπορούσε να έχει αυτό το φεστιβάλ.
0: Ναι, όντως.
1: Περιμένοντας μετά την μπάντα το Greek Cooking με τα μπουζούκια και, και τα σαξόφωνα. Αυτό είναι
0: εντάξει,
1: πολύ ωραίο project.
0: Η Ορδάνης Τσομίδης και Phil Woods, έτσι.
1: Ναι. Ωραίος δίσκος.
0: Φοβερό.
1: Greek Cooking. Αυτό το υπογράφει ο Woods ή ο Τσομίδης.
0: Το υπογράφει ο Woods. Το είχα πάρει πριν από πάρα πολλά χρόνια του 67 στην Impulse. Το είχα πάρει μέτριο το LP αμερικάνικο.
1: Ναι.
0: Μετά το βρήκα καθαρό και παίζει μέσα στο classic το album και τα παιδιά του Πειραιά κτλ. Αλλά εκεί πήρε τον Ιορδάνη Τσομίδη
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: τον έβαλε να παίξει μέσα.
1: Ναι.
0: Είναι ό,τι είχε κάνει, αν θυμάσαι, ο Αλτ Μπλάκε με τον Λεμονόπουλο
1: ναι.
0: που είχε παίξει μαζί.
1: Απλώς εδώ είναι ολόκληρος δίσκος.
0: Εδώ είναι ολόκληρο concept project,
1: είναι
0: έτσι.
1: Και είναι πολύ έξυπνη ιδέα του φεστιβάλ εδώ πέρα στην Τεχνόπολη, του Jazz Festival, να το φτιάξουν. Δεν είναι η ιδέα του φεστιβάλ, είναι άλλων
0: ναι,
1: ιδέα,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: αυτό το project φτιάχτηκε ειδικά για σήμερα και εντάξει, ελπίζω βέβαια ότι μιας και οι άνθρωποι βρεθήκαν και κάναν όλες αυτές τις πρόβες για να δουλέψουν, φαντάζομαι ότι θα το μεταφέρουν και κάπου αλλού, θα το παίξουν και κάπου αλλού. Ελπίζω.
0: Εγώ πιστεύω να το βγάλουν και δίσκο έτσι, γιατί εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε ότι επανεξετάζουν τη σύγχρονη jazz με την ελληνική μουσική παράδοση μέσα από μια σύγχρονη ματιά.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: 60 χρόνια.
0: 60 χρόνια.
1: 59 χρόνια μετά.
0: Πρόσεξε, σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο και είδαμε κόσμο από νωρίς, δηλαδή από τις 8.30 ώρα ήταν οι καρέκλες γεμάτες. Μικρά παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι, διαδραστικό.
1: Εγώ
0: πόλη.
1: Έκανα ένα γύρο.
0: Πήγα
1: μέχρι τα μαγαζιά από πίσω από την Τεχνόπολη. Αυτό που οι φίλοι ξέρουν ότι είναι αριστερά, ας πούμε, και πάνω.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο για πρώτη μέρα. Πάρα πολύ κόσμο για πρώτη μέρα. Αν συνεχίσει έτσι, νομίζω θα είναι η Τεχνόπολη το φεστιβάλ με τον περισσότερο κόσμο.
0: Αυτό είπε και ο Άγγελος Γλυτσίκας, που είναι ο artist director του φεστιβάλ. Ότι περιμένουμε, λέει, όχι μόνο τον κόσμο, περιμένουμε να δούμε όλο αυτόν τον κόσμο να γιορτάζει με ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα, έτσι, γιατί είδαμε και Πέμπτη και Παρασκευή που θα είμαστε εδώ την Παρασκευή μάλλον και Σάββατο και Ρεμπέκα Τόγκβιστ και στις 30 του μήνα η Electro Gucci
1: η Τζανλούκα Πετρέλα, ο Ιταλός,
0: και Πετρέλα, ο Τζανλούκα, Cosmic Renaissance, μιλάμε για μεγάλα σχήματα.
1: Απλώς την Παρασκευή, το Σάββατο εμείς θα είμαστε με το ένα πόδι εδώ.
0: Το Σάββατο θα είμαστε με την Ρουζάνα Μελάνα δίπλα.
1: Ναι, θα είμαστε λίγο εδώ και μετά θα πεταχτούμε δίπλα, θα κάτσουμε δίπλα και ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος από την Τεχνόπολη δίπλα μετά και πριν και να πηγαίνει έρχοντα γενικώς.
0: Θα έρθει. Να γιορτάσουμε λοιπόν όλοι μαζί, ευχαριστούμε για
1: θα τα πούμε αύριο το πρωί.
0: Εσείς θα δώσετε την αποτίμηση. Αλλά είχαμε και τον Λεωνίδα και τον Γιώργο που μίλησε εξαιρετικά επάνω από καρδιάς πάνω στη σκηνή.
1: Λοιπόν, καλή ακρόαση στους φίλους.
0: Καλή ακρόαση. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Φιλιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς με τους ήχους του Σταύρου Λάντσια και φυσικά τις μουσικές του εξαιρετικού project My Ennio Morricone. Η αλήθεια είναι όμως, επειδή περιμένουμε τη σημερινή ημέρα να κορυφωθεί μετά τις 10.30 και το λέω αυτό γιατί έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο, έναν φίλο που τον γνωρίζετε πολύ και από την τηλεόραση, τον γνωρίζετε από διάφορα project μουσικά και όχι και φυσικά από το Musicology της ΕΤΡΙΑ, έτσι, και κοκκινίζει ο Αλέξανδρος Δανδουλάκης, βρίσκεται εδώ, αρχιτάκτης της εκπομπής αλλά και φυσικά μουσικός με την επιρροή της Κρήτης και με τις μουσικές όλων αυτών των Greek Cooking Band Project. Και μιλάω και, έτσι, μιλάω και έτσι, Αλέξανδρε, γιατί ξέρεις, περνάει και ο ήχος του Σταύρου μέσα στα ακουστικά.
1: Και τώρα έχουμε πετύχει και drum solo ο Καπηλίδη, έτσι.
0: Και παράει ο Καπηλίδης από πίσω και γίνεται χαμός. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ποια πρόσκληση? Εμείς ευχαριστούμε πολύ που έχετε δημιουργήσει αυτό το σχήμα αυτή τη στιγμή, πατώντας πάνω σε έναν εμβληματικό δίσκο του 67 με τον Phil Woods, σε αυτό το εμβληματικό άλμπουμ της Impulse και φυσικά με τον Ιορδάνη Τσομίδη, βάζοντας μέσα τη μουσική παράδοση την ελληνική, την αμερικάνικη jazz, με μια εντελώς διαφορετική σύγχρονη οπτική. Και θέλω λίγο να μας πείτε, να μας πεις εσύ πώς μπήκατε μέσα αυτή τη διαδικασία να φτιάξετε αυτό το project και να το παρουσιάσουμε σήμερα και να το ακούσουν όλοι οι ακροατές, προς τέριψη όλων βέβαια και όλου του κόσμου που έχει τη βλέψη.
1: Εγώ ήθελα να ξεκινήσω με αυτό, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι φανταστικά.
0: Εγώ τόσα χρόνια που το μεταδίδω εδώ, βλέπω κόσμο τώρα που είναι από νωρίς, από τις 8.30 ώρα για μάθημα.
1: Είναι φανταστικά.
0: Πες μας λίγο για αυτό το project.
1: Λοιπόν, η ιδέα αρχικά είναι του Άγγελου Κυρούση.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος κάλεσε πρώτα εμένα και τον Γιώργο Κοντραφούρη. Ναι, ήρθαμε ένα καφέ. Είπαμε την αγάπη μας για αυτό το άλμπουμ, γιατί πρόκειται για ένα spiritual δίσκο. Δηλαδή, είναι ένας δίσκος ο οποίος μπορεί να παντρεύει την Ανατολή και τη Δύση, αλλά είναι ένα spiritual jazz δίσκος από την εμβληματική Impulse του 67.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και κάναμε έτσι μαζί, παίρνοντας ένα καφέ, κάναμε ένα ωραίο casting. Σκεφτήκαμε δηλαδή την παρέα των ανθρώπων και των μουσικών που θα το πλαισιώσουν. Αρχίσαμε, να το πω έτσι, από τον Μπουζούκι, που είναι ο Νίκος ο Τατασόπουλος, mm-hmm. που για μένα κάνει αυτό το full circle του project, γιατί ο πατέρας του Τατασόπουλος ήταν στην Αμερική, γνώριζε τον Τζομίδη, είχε ηχογραφήσει στην Αμερική. Οπότε μας ενώνει πάρα πολύ η φωνή του Νίκου του Τατασόπουλου.
0: Ναι, γιατί υπάρχει μία σχέση με το παρελθόν και με το σήμερα.
1: Ακριβώς. Μετά, τα σαξόφωνά μας είναι ο Γιάννης ο Κασέτας και ο Φάουστος Γερακόφσκι. Mm-hmm. Εγώ στην κιθάρα, Γιώργος Κωνσταντίνου στον μπάσο και Παναγιώτης Κωστόπουλος στα τύμπανα και φυσικά είναι Φέλη Φασούλη, θα πει δύο κομμάτια ως special guest.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί σου λέω, το project αυτό επανεξετάζει τη συνάντηση του Phil Woods στην Αμερική, mm-hmm. ως αξοφωνίστα και φυσικά εκείνη την εποχή του Ιορδάνη Τσομίδη. Αν μπορώ να το παρουσιάσω, να το παρομοιάσω με κάτι, είναι ότι είχε κάνει, και το έλεγα νωρίτερα με τον Γιάννη Δημητριάδη, mm-hmm. ο Art Black, αυτό με τον Λεμονόπουλο,
1: mm-hmm.
0: το οποίο είναι ομοίως εξαιρετικό και σημαντικό.
1: Πολύ.
0: Και μπορεί να θεωρηθεί ως focal point, ως σημείο αναφοράς πάνω στο κομμάτι της jazz.
1: Πολύ, και για να το φέρουμε και στο σήμερα, η ιδέα νομίζω ήρθε στον Άγγελο από το London Brew, που το έκαναν μία επανεκτέλεση και μία επανενορχήστρωση του Beaches Brew του Miles Davis και το κάνανε Λονδρέζι μουσική και κυκλοφόρησε και εκεί ήταν το έναυσμα για μας, όπα να κάνουμε κάτι κι εμείς για αυτό το δίσκο.
0: Θεωρείτε, Αλέξανδρε, ότι αυτό δεν θα μείνει μόνο ως ένα project το οποίο θα εμφανιστεί σήμερα εδώ
1: 100%.
0: Επάνω, γιατί να σου
1: 100%
0: πω κάτι,
1: έχεις το λόγο μου.
0: Θεωρώ ότι, εντάξει, δεν θα κάτσουμε τώρα να παρουσιάσουμε

0: Ένα project, μια φορά one-off live alive, okay, και να μην το κάνετε κάτι. Πρέπει τουλάχιστον κάπου αυτό να κυκλοφορήσει.
1: Ακριβώς.
0: Και να το ξανακουβεντιάσουμε, νομίζω, σε μια διαφορετική βάση και σε βάθος. Διότι είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτό που κάνετε.
1: Είναι, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Και μπράβο, και το λέω αυτό, διότι ακούγοντας και παίζοντας jazz τόσα χρόνια, συν στο ραδιόφωνο του κόσμου, mm-hmm. από ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν και πρώτα απ' όλα αγαπούν το μέσο, αλλά αγαπούν και τη μουσική, να ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι σπάνια μπαίνει κάποιος στη διαδικασία να πιάσει ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό θέμα, το οποίο ναι μεν ακούστηκε στην Αμερική και δεν πέρασε στα ζήτητα. Ήταν κάτι το οποίο αργότερα πάνω στην Impulse το έβαλαν και το υποστήριξαν, το πίστεψαν εκείνη την εποχή.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όταν λέω αυτό σε φίλους, κάθονται, ψάχνουν το δίσκο, ακούνε το δίσκο, μαθαίνουν, και είναι και ένα μέρος του project αυτό.
0: Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα μπει μέσα σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού αυτού του ήχου. Πώς δηλαδή μπορεί το παλιό και το καινούριο να συμπλέκεται, πώς μπορούν δύο διαφορετικές εποχές να έρθουν δίπλα, πώς μπορείς εσύ, που εγώ ξέρω για σένα, να παίζεις κιθάρα στην Bruce Springsteen Tribute Band του Βελάτρης και του Bruce, αλλά από εκεί και πέρα όμως να βάζεις τον προσωπικό σου εαυτό και τον προσωπικό τόνο, την προσωπική μουσική και προσωπικότητα πάνω στο άλμπουμ του Greek Cooking του
1: 64. Εγώ πιστεύω ότι η μουσική τα ενώνει αυτά. Είναι ένα για μένα. Ο Springsteen, το Greek Cooking και ο Frederick Chopin για μένα είναι ένα πράγμα.
0: Η μουσική, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, είχε πει κάποτε ένας μουσικός πριν από χρόνια που του είχα μιλήσει, λέει ότι η μουσική είναι το διαβατήριο για να κυκλοφορείς όλο τον κόσμο χωρίς να έχεις οποιοδήποτε άλλο χαρτί.
1: Πολύ σωστό.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει πρώτα απ' όλα με αγάπη, ναι. Και πολύ περισσότερο έχει γίνει με σκοπό να μην μείνει μόνο εκεί.
1: Ακριβώς. Και έχουμε αγαπηθεί σαν παρέα, οπότε αυτό είναι promise.
0: Νομίζω ότι και η χημεία είναι δεδομένη μετά από τόσα χρόνια και μετά από τις σχέσεις που έχετε μεταξύ σας. Γιατί να σου πω κάτι, όλοι οι τζαζίστες εδώ στην Ελλάδα και όλοι εμείς οι άνθρωποι που ακούμε και αγαπάμε αυτό, είμαστε όλοι έτσι κι αλλιώς μια παρέα.
1: Community, μια κοινότητα είμαστε.
0: 25 χρόνια τζαζ, θα χαρούμε πάρα πολύ να σας ακούσουμε πάνω στη σκηνή. Δεσμεύεσαι ότι θα ξανακουβεντιάσουμε για αυτό το project, για αυτό το project
1: και σε άλλη βάση.
0: Και περιμένω σε άλλη βάση να δούμε ένα ολοκληρωμένο υλικό για να το έχουμε στα χέρια μας και σε φυσική μορφή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ο Αλέξανδρος Δαδουλάκης. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Καλή επιτυχία σήμερα.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να ακούσουμε ολόκληρο το Lexaxi Del Oro ή αλλιώς The Ecstasy of Gold του 66, το θέμα του Sergio Leone, The Good, The Bad and The Ugly. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή που έχουν ανέβουν στη σκηνή, υπάρχει μια προτεραιότητα. Γι' αυτό το λόγο βγήκαμε και ακούσαμε τον Αλέξανδρο Δανδουλάκη εδώ μαζί, ζωντανά στον κόσμο, για να μας πει ακριβώς τι γίνεται με τον Greek Cooking. Τι γίνεται με αυτό το άλμπουμ, το εμβληματικό άλμπουμ στην Impulse, που σε λιγότερο από μισή ώρα θα το παρουσιάσει στο κοινό εδώ στην Τεχνόπολη, στην κατάμεστη πραγματικά Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εγώ νομίζω ότι θα σας αφήσω, είναι 2 λεπτά πριν από τις 10. Συνεχίζεται φυσικά η μετάδοση, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Ήδη η Ρουμπίνη Σταγκουράκη βρίσκεται εδώ, θα είμαι κι εγώ κάπου εδώ τριγύρω, και φυσικά ο Παναγιώτης Τουπής πάντα δίπλα μας στην κονσόλα του ήχου, όπως και ο Αργύρης Παντελιάδης. Στο ραδιομέγαρο επάνω στην ΕΡΤ θα βρίσκεται, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άλεξ Αποστολόπουλο. Να περάσετε αυτές τις μέρες από την Τεχνόπολη, αξίζει τον κόπο. Έχει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα project για τα 25 χρόνια, για αυτή τη γιορτή της μουσικής, με αποκορύφωμα το Σάββατο φυσικά, με το μεγάλο πάρτι που κάνει ο κόσμος στην Τεχνόπολη, στον Καζάρτε, στο Roof Stage, με την Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή ορχήστρα, η κουβανή τραγουδίστρια που θα βάλει το κέφι, το χορό, τη μουσική. Εμείς θα βάλουμε τον κόσμο και την παρέα. Το Καζάρτε βάζει το χώρο, όλοι εσείς βάζετε το κέφι, και φυσικά θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο πάρτι, γιατί φέτος κλείνει και ο κόσμος 25 χρόνια. 25 χρόνια μαζί σας, 25 χρόνια Athens Jazz Festival. Από τον Πέτρο Αδάμ, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Ήδη η Ρουμπίνη βρίσκεται εδώ δίπλα μας και την ανεβάζουμε πάνω στο ειδικά διαμορφωμένο βαν του Κόσμος. Και έτσι, να πούμε μια καλησπέρα. Το κάνουμε πάντα αυτό έτσι κι αλλιώς, τέτοια ώρα. Το κάνουμε πάντα. Να βάλεις ακουστικά.
1: Έχω μπερδευτεί γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Κοίταξε, όχι, δεν έχει κόσμο, απλά έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Γίνεται χαμός.
0: Είναι και πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Είναι μια βραδιά εξαιρετική.
1: Εμείς τώρα είμαστε πολλές Δευτέρες εδώ.
0: Εμείς θα είμαστε και τη Δευτέρα, θα είμαστε και την Παρασκευή.
1: Είμαστε την Όσαβη του Jazz Festival.
0: Έτσι, θα είμαστε και την Παρασκευή.
1: Γιορτάζουμε εμείς και το Jazz Festival.
0: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Τι κόσμος είναι αυτός.
0: Και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος εδώ μπροστά.
1: Μιλάμε για το πλήθος του κόσμου.
0: Και εξαιρετικό Σταύρος Λάντσιας. Και Δευτέρα τίγκα. Από τις 8.30 ώρα όλο ο κόσμος είχε πιάσει καρέκλες.
1: Μα είπα, δεν θα φύγεις, θα κάτσεις λίγο.
0: Πού να πάω, δεν πάω πουθενά. Εκτός αν θέλεις να φύγω.
1: Δεν
0: φεύγω. Λοιπόν. Λουμπίνη Σταγκουράκη,
1: καλωσορίσω και εγώ τον κόσμο που μας ακούει.
0: Να καλωσορίσω στο σπίτι του. Τι ωραία, τι ωραία. Πάντα με τη Λουμπίνη Σταγκουράκη εδώ δίπλα και δεις μεταδόσεις μετά από τόσα χρόνια, έτσι. Και 5 χρόνια εδώ και 5 χρόνια, 25 χρόνια ο κόσμος και 25 χρόνια το Athens Jazz. Με τις ωραιότερες μουσικές, με ένα μεγάλο
1: πάρτι. Και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα φέτος.
0: Και με μια πολύ μεγάλη
1: γιορτή. Και την έκθεση φωτογραφίας.
0: Ναι, είναι εξαιρετική. Εγώ δεν έχω προλάβει γιατί 7.30 ώρα ήμουν εδώ.
1: Την είδα τώρα, είναι εξαιρετική, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον κόσμο, στην Τεχνόπολη, ζωντανά, μέχρι τις 12. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Μέχρι και τις 10.30 ο Λάντζιες.
0: Και 10.30 και μετά, Greek Cooking θα παρουσιάσουν τη μουσική.
1: Πήρε συνέντευξη.
0: Και το έργο. Ναι, μίλησα με τον Αλέξανδρο τον Δανδουλάκη και με τον Σταύρο τον Λάντσια νωρίς. Έχουμε να πούμε όμως κι άλλα. Εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδιακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Λοιπόν, ακούτε το φοβερό θερμό χειροκρότημα του κόσμου στο Σταύριο Λάντσια, ο οποίος τελείωσε.
1: Ο Μπραν Κουν είναι στον ήχο.
0: Να, μιλάει τώρα, μιλάει για τους συντελεστές της παραστασής του. Θα τον αφήσω να τα πει της κοινής και θα σας περιγράψω ακριβώς την πόλη.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Athens Jazz να συνεχίσει για πάντα. Αυτό χρειαζόμαστε, θεσμούς, μουσικά φεστιβάλ. Ξανά μαζί μου, Μιχάλης Καπηλίδης, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Μιχάλης Καλκάνης. Όσοι θέλετε, στο τέλος της συναυλίας, στο κατάστημα υπάρχουν...
0: Λοιπόν, ο Σταύρος Λάντζιας μαζί με το κουαρτέτο, το ακούσατε ποιο ήταν βεβαίως, έπαιξε επιτυχίες στο Ένο Μωρικόνε. Αλλά τελείωσε με ένα τραγούδι από το τελευταίο του άλμπουμ Waving Hands. Είχαμε κάνει μαζί και μια συνέντευξη στην εκπομπή μου. Εδώ ο κόσμος εννοείται τον έχει αγκαλιάσει, καταχειροκροτάει, αλλά πραγματικά σας λέω, το λέω πριν και με τον Πέτρο, είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, στην ελληνική συμμετοχή. Και έτσι ο κόσμο δεν έχουμε ξαναδεί στο φεστιβάλ. Και μπράβο στη διοργάνωση.

Κατερίνα. Ένα καταπληκτικό βεβαίως σόλο στα drums. Ο Σταύρος Ράντης δεν θέλει να κατέβει από τη σκηνή, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Για όσους ανοίξανε τώρα τα ραδιόφωνά τους, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 25 Μαΐου, είμαστε live από την Τεχνόπολη. 25 χρόνια Athens Jazz Festival, 25 χρόνια κόσμος. Και αυτό το οποίο έχουμε όλοι παρατηρήσει και έχουμε πραγματικά εκπλαγεί είναι η ποσότητα του κόσμου, πάρα πολλοί κόσμοι στην Τεχνόπολη, που τελικά αγαπάει την jazz. Ας ακούσουμε το κλείσιμο του Σταύρου Λάντζια με το κουαρτέτο του.

Και όπως ελπίζω να καταλάβατε, ο κόσμος τραγούδησε τη μελωδία του Μωρικόνε μαζί με τον Σταύριο Λάντσια. Παναγιώτης του Πίσιν εδώ και βρίσκεται στον ήχο. Μην ξεχάσω τον Αγίδη Παντιλιάδη, μην ξεχάσω τον Μπάμπη Δούκαρο, ο οποίος είναι πίσω στην ΕΡΤΣ και φροντίζει και αυτό στον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και όχι στις μουσικές λοιπόν σήμερα. Επιτέλους για μια βραδιά. Απολαμβάνουμε τη μουσική άλλων και συγκεκριμένα jazz. Η είσοδος είναι ελεύθερη κάθε βράδυ. Από αύριο 9, 10 και 11, τρία διαφορετικά άκτα. Θα βρισκόμαστε, θα έρθουμε εδώ και την Παρασκευή, 29 Μαΐου. Περιμένουμε μαναγωνία και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, πιστεύω, να ακούσει Τζαν Λούκα, Πετρέλα, Κόσμικ, Ρενεσάνς. Συγχωρούμε να είναι τα αγαπημένα του. Λοιπόν, μέχρι να ανέβει η επόμενη μπάντα, η οποία είναι μια μπάντα η οποία έχει φτιαχτεί ειδικά για αυτό το φεστιβάλ, η Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε για αυτή την επαιτειακή διοργάνωση. Ας ακούσουμε λίγο μουσική.

Αυτό που ακόμα βεβαίω είναι το Τιγουάγιο, τον έχετε αγαπήσει, τον έχουμε αγαπήσει, Electric Spanish. Ένα αγόρι το οποίο είναι από τη Γαλλία. Παραγωγό βεβαίω Αντριάν Κεσάντα από Black Pumas. Εδώ στην Τεχνόπολη φεύγει κόσμο, έρχεται κόσμο, όλα έχει παραμείνει να είναι πολυπληθέ το κοινό. Ανεβαίνει σε λίγο η Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτή την επαιτειακή διοργάνωση του Athens Jazz Festival. Έχει αντλήσει έμπνευση από έναν δίσκο, το Greek Cooking του 1967, για να κάπως να σμίξουν την jazz με την ελληνική μουσική παράδοση μέσα από μια σύγχρονη ματιά. Και όλα αυτά από ένα project και μια ιδέα που είχε βεβαίως ο Άγγελος Κυρούσης. Ακούτε βεβαίως από πίσω και σήματα του σταθμού μας, τα οποία παίζουν εδώ στο Athens Jazz Festival στη Τεχνόπολη, όπως παίζει και το σήμα του σταθμού. Και ο Μιχάλης Καμάκας σε λίγο θα είναι επί σκηνής να παρουσιάσει τώρα την Greek Cooking Band. Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ και είναι τιμή μας που μας καλεί κάθε χρόνο αυτό το φεστιβάλ. Το μακροβιότερο φεστιβάλ μουσικής στην Ελλάδα που γιορτάζει φέτος μαζί μας 25 χρόνια.

0: Λοιπόν, εγώ σας υποσχέθηκα το δικό μας Μιχάλη Καμάκα. Για να δω όμορφος όπως πάντα. Όμορφος και πολύ πιο άνετος, τρίτη χρονιά βεβαίως το κάνει.
1: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο Μιχάλης.
1: Η πρώτη μέρα ήθεστε να είναι αφιερωμένη στην εγχώρια jazz σκηνή. Να πω πως παραδοσιακά την πρώτη μέρα την καλύπτει και το Cosmos Radio 93,6. Είναι και το ραδιοφωνικό μου σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να μην το αναφέρω. Όχι, κάνω πλάκα και τώρα είναι η Ρουμπίνη που καλύπτει. Οπότε ένα shout-out και στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Λοιπόν. Τώρα, πάμε. Κλείνουμε την ελληνική βραδιά με ένα μοναδικό σχήμα που γεννήθηκε αποκλειστικά για το επαιτειακό 25ο Athens Jazz. Ο λόγος για το The Greek Cooking Band που φέρνει μαζί νικητές και δημιουργούς που αναδείχθηκαν μέσα από προηγούμενους διαγωνισμούς της ελληνικής μέρας του φεστιβάλ. Το σχήμα αυτό γεφυρώνει την Ανατολή με τη Δύση, λειτουργώντας παράλληλα σαν μια κορυφαία μουσική συνάντηση που ενώνει το παρελθόν με το παρόν του φεστιβάλ. Αναδύεται συμβολικά στη φετινή διοργάνωση όχι μόνο ως εκπρόσωπος της μακρόχρονης πορείας του φεστιβάλ, αλλά αν θέλετε και ως καθρέφτης της πολυφωνίας της jazz, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή σκηνή. Και ποια καλύτερη στιγμή να συμβεί αυτό από τη φετινή βραδιά από το 25ο Athens Jazz. Ο ιστορικός δίσκος Greek Cooking του Phil Woods που κυκλοφόρησε πριν περίπου 60 χρόνια ξαναζωντανεύει στην σκηνή του φεστιβάλ. Μπουζούκι, σαξόφωνα, ηλεκτρικός ήχος και αυτοσχεδιασμός συναντιούνται σε ένα μοναδικό project που ενώνει την ελληνική παράδοση με την αμερικάνικη jazz των 60s. We close the festival Greek Night with a band created especially for the 25th anniversary edition of Athens Jazz. The Greek Cooking Band.
0: Εγώ πιστεύω, Πέτρο, ότι έχουμε και ακροατές που μιλάνε αγγλικά ή που μιλάνε ξενόγλωσσα. Το να τα λέει και ο Μιχάλης στα αγγλικά δεν είναι κακό, βέβαια, να τα ακούμε.
2: Όχι, το λέει πάντα στα αγγλικά για ευνόητους λόγους, γιατί έχει πάρα πολλούς ξένους. Εγώ λίγο που προσπάθησα λίγο να πάω backstage να πούμε και μια καλησπέρα και στον κόσμο και φυσικά και στο Σταυρολάντσια, και είναι και πάρα πολύ μουσική και πολλοί φίλοι τώρα που θα ανέβουν πάνω στη σκηνή. Να,
1: άκου. Τον Γιώργο Βοντραφούρη στο πιάνο. Τον Αλέξανδρο Δαδουλάκη στην κιθάρα. Τον Γιάννη Κασέτα στο τενόρο σαξόφωνο. Τον Φάουστο Σιερακόφσκι στο άλτο σαξόφωνο. Τον Γιώργο Κωνσταντίνου στο μπάσο. Και τον Παναγιώτη Κωστόπουλο στα ντραμς. Και την Εφέλη Φασούλη σε guest εμφάνιση. Κυρίες και κύριοι, ο παλμός του 25ου Athens Jazz πάλετε τώρα στα χέρια της The Greek Cooking Band.
2: Πάνω σε αυτό που έλεγε τώρα ο Μιχάλης, μας έλεγε νωρίτερα ο Αλέξανδρος, ότι η Νεφέλη θα πει δύο τραγούδια, έτσι σαν guest star σήμερα το βράδυ, γιατί όπως ξέρουμε το άλμπουμ έτσι κι αλλιώς του Ιορδάνη Τσομίδη με το Feel Good στο 67, το Greek Cooking ήταν orchestral album, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς συμπλέκεται το παλιό, το άλμπουμ της παράδοσης πριν από 60 χρόνια, με το άλμπουμ σήμερα με τη νέα οπτική μια σύγχρονη μπάντα. Έτσι.
0: Ναι, αλλά πολύ Dream Team ακούστηκε αυτή.
2: Dream Team, και μάλιστα ο Αλέξανδρος είπε νωρίτερα εδώ στον αέρα, ο Δαδουλάκης, ότι προφανώς δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Θα το κάνουμε παρουσίαση σήμερα για πρώτη φορά, γιατί έχουν κάνει πρόβες και διάφορα. Και φυσικά θα το βγάλουμε και σε άλλου. Για να του ακούσουμε.
0: Ωραία, ας ακούσουμε την αρχή, βεβαίως.
2: Γεια σου.

Λοιπόν, εξαιρετικά εκρηκτική η αρχή της Greek Cooking Band. Να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα project το οποίο είχε εμπνευστεί κάποτε ο Phil Hood, ένας σαξοφωνίστας, με έναν μπουζουξί, τον Ιορδάνη Τσομίδη. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας δίσκος τότε στην Impulse Greek Cooking το 1967. Η Greek Cooking Band εδώ πέρα λοιπόν προσπαθεί να πλησιάσει αυτό τον λίχο. Ακούσατε βέβαια και το μπουζούκι, ακούσατε και τα σαξόφωνα. Και είναι αρκετά groove και funk επίσης η συνέχεια. Λοιπόν, ας ακούσουμε λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ γκροβαριστή Greek Cooking Band. Πέτρο, τι έχεις να πεις?
1: Ωραία μπάντα και με πρόβες και χωρίς άλμπουμ και με ένα project. Να τους ακούσουμε.
2: Καλησπέρα σας από εμάς. Εγώ προσωπικά δεν έχω συνηθίσει να παίζω σε τόσο πολύ κόσμο. Είμαι πιο πολύ του κλαμπ, δηλαδή μέχρι εδώ, δίπλα από το όργανο. Αλλά σήμερα είναι ιδιαίτερη βραδιά και θα ήθελα να παρουσιάσω και εγώ με τη σειρά μου στην κιθάρα ο άνθρωπος που μας φρόντισε και έφτιαξε και όλες τις παρτιτούρες, άσχετα αν εγώ δεν βλέπω τίποτα και τις έχω βάλει εκεί, ο κύριος Αλέξανδρος Δανδουλάκης.
1: Μουσικόλογη R3.
2: Και στο Rhythm Section δύο από τους αγαπημένους μου. Στο μπάσο ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Και στα τύμπανα ο αγωνιστής κύριος Παναγιώτης Κωστόπουλος. Στα σαξόφωνα τον ξέρω, έπαιξα την πρώτη φορά που βγήκε, παίζω και στους δύο πρώτους του δίσκους και είμαι πολύ χαρούμενος που ξαναβρισκόμαστε μετά από αρκετό καιρό. Στο τενόρο σαξόφωνο και αργότερα θα παίξει και το βαρύτονο ο κύριος Γιάννης Κασέτας. Στο άλλο σαξόφωνο ένας κύριος που τον γνώρισα.
0: Λοιπόν, πρέπει, Πέτρο, ωραία παρουσιάζει την μπάντα, αλλά πρέπει σε λίγο να ανέβουμε στην ΕΡΤ πάνω, να πούμε στο στούντιο από εκεί, για να ακούσουμε την ώρα και να ακούσουμε και τις διαφημίσεις του σταθμού.
1: Ναι, γιατί πάει 11 η ώρα.
0: Πάει 11 η ώρα.
1: Κοίταξε να δεις τι ώρα που περνάει η ώρα, έτσι, όταν είσαι με 4. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 5.000 ανθρώπους σήμερα, έτσι. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Εγώ δεν το περιμένω αυτό, σου λέω. Κάθε χρόνο το ίδιο λέμε. Αλλά κάθε χρόνο βλέπω
1: περισσότερο
0: κόσμο.
1: Με πολλά ωραία και δραστικά πράγματα. Σίγουρα, ναι, βλέπουμε την ώρα.
0: Σίγουρα έχει συμβάλει στο γεγονός ότι σήμερα παίζουν ελληνικές μπάντες. Άρα ο Έλληνας στηρίζει τον Έλληνα, αλλά και πάρα πολλούς τουρίστες.
1: Όχι, δεν είναι. Και το project του καταρχήν του Σταύρου του Λάντζ για το άλμπουμ το Μη Ένιο ήταν εξαιρετικό. Αλλά και αυτό έτσι, το Greek Cooking, είναι ένα άλμπουμ το οποίο θεωρείται ιστορικό για το κομμάτι της jazz, πρώτα απ' όλα. Και δεν το έχουν διασκευάσει, δεν το έχουν μπει αυτή τη στιγμή tribute bands και στο εξωτερικό μέχρι και σήμερα για να κάνουν μια νέα οπτική πάνω στον ήχο. Δεν έχω ώρα εγώ αυτή τη στιγμή, λογικά.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει να έχουμε κάνα λεπτό, πρέπει να έχουμε περίπου 11.
0: Ας ακούσουμε λίγο τεφάζ, να πούμε και στην ώρα και
1: πάμε
0: θα
1: στην Αγία Παρασκευή και
0: μετά τις 11.
1: Γυρνάμε, εδώ θα είμαστε.
3: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
4: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις 4 γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 25 Μαΐου, μία διαφορετική εκπομπή. Γιατί είμαστε live από την Τεχνόπολη, όπως κάθε χρόνο, να μεταδώσουμε ζωντανά τι γίνεται στο Athens Jazz Festival και κυρίως την πρώτη μέρα που είναι η ελληνική συμμετοχή. Ρούμπεν Σταγκουράκη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Τουπής στη ρύθμιση του ήχου, μαζί με Αργύρη Παντελιάδη εδώ στη Τεχνόπολη, και Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη σκηνή η Greek Cooking Band, μια διαφορετική βραδιά από άλλες χρονιές, διότι είχαμε δύο σχήματα. Ο Σταύρος Λάντσιας νωρίτερα με το κουαρτέτο του έπαιξε μουσική από Ένιο Μωρικόνε, από το άλμπουμ αυτό που είχε αφιερώσει τον Ένιο Μωρικόνε. Και εδώ η Greek Cooking Band επαναφέρει ένα λίγο πολύ διαφορετικό. Έναν ήχο που αφορά τον σαξοφωνίστα Phil Wood και τον μπουζουξί Ιορδάνη Τσομίδη, που είχαν το 67 φτιάξει ένα άλμπουμ που έθεσε δύο διαφορετικούς κόσμους, τη jazz και την ελληνική παραδοσιακή μουσική.

Λοιπόν, το άλλο το οποίο πρέπει επίσης να σας πω είναι ότι σήμερα εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο. Μας έχει κάνει εξαιρετική εντύπωση. Πρώτη μέρα του Athens Jazz Festival. Το πλήθος έχει έρθει, ο κόσμος τελικά αγαπάει πάρα πολύ την jazz και εμείς βεβαίως πάντα στηρίζουμε αυτό το φεστιβάλ που θεωρείται το μακροβιότερο φεστιβάλ μουσικής της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, έχω μαζί μου εδώ τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Γνώστε την τζάζ, εννοείται βαθιά.
1: Γεια σου, Ρουμπίνη. Καλησπέρα και
0: λοιπόν,
1: πάλι σε όλους.
0: Σε όλους εδώ, σε όλους τους ακροατές. Που είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε για άλλη μια χρονιά. Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Κάθε χρονιά και πιο πολλοί.
0: Και πιο πολλοί. Και είμαστε εμείς πάντα Δευτέρα, που ήταν που είναι πάντα η πρώτη μέρα. Είναι πάντα ελληνικές συμμετοχές. Σίγουρα το ελληνικό κοινό και οι Αθηναίοι στηρίζουν τους Έλληνες αντίστοιχα φίλους τους.
1: Και αλλά το φεστιβάλ.
0: Αλλά σήμερα όμως πραγματικά θυμίζει Παρασκευή, Σάββατο.
1: Ναι, ναι,
0: μέρα
1: ναι,
0: του φεστιβάλ. Ναι. Πόσο φαίνεται η Greek Cooking Band. Γιατί εδώ πέρα το ατόπιμα θα ήταν να αντιγράψουν ή να πατήσουν πάνω ακριβώς τα ίδια.
1: Θα ήταν πολύ δύσκολο να το κάνουν αυτό, γιατί στην πραγματικότητα και το ίδιο το άλμπουμ, το αυθεντικό άλμπουμ του 1906.
0: Να αντιγράψουν ή να πατήσουν πάνω ακριβώς τα ίδια.
1: Θα ήταν πολύ δύσκολο να το κάνουν αυτό, γιατί στην πραγματικότητα και το ίδιο το άλμπουμ, το αυθεντικό άλμπουμ.

0: Στον Δραφούρη, στα πλήκτρα. Μίλησε λίγο πριν. Αλέξανδρος Δανδουλάκης στην κιθάρα. Μια κασέτα. Ζωντανό σαξόφωνο. Ο Φάουστος Χερακόφσκι, που παίζει άλλο σαξόφωνο, εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικό και από τι παρουσίε δεν είναι πολύ γνωστέ, είναι.
0: Ναι, πιο outsider.
1: Αποκάλυψη.
0: Γιώργος Κωνσταντίνου στον μπάζο και Παναγιώτης Βεβαίως Κωστόπουλο στα ντραμς. Και μόλις τώρα ανέβηκε και η Νεφέλη Φασούλη. Για να τραγουδήσει.
1: Θα τραγουδήσει δύο τραγούδια η Νεφέλη Φασούλη. Δύο τραγούδια παλιά ελληνικά. Το ένα του Νίκου Γούναρη, το Κάιρο, το υπέροχο Κάιρο του Νίκου Γούναρη και την Αρζεντίνα.
0: Ωραία.
1: Κάιρο, Αρζεντίνα.
0: Μια χαρά, καλά είμαστε.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα.
0: Να, Κάιρο.
1: Κάιρο, λοιπόν, εντάξει,
0: λοιπόν,
1: να την ακούσουμε.
0: Ας την ακούσουμε.

0: Ωραίο το Κάιρο.
1: Είδες.
0: Πάρα πολύ ωραίο το Κάιρο.
1: Κλασικό αυτό το
0: Νίκο Μούναρη. Καταρχάς καταπληκτική φωνή.
1: Είναι που υπέροχη φωνή είναι. Φελή Φασούλη έχει ξαναπαίξει, έχει εμφανιστεί και πάλι στο Athens Jazz Festival με το δικό της σχήμα. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή, γιατί είναι ένα τραγούδι που επίσης έχει μια ελευθερία στον τρόπο που αναπτύσσεται. Εντάξει, ο Γούναρης το έχει ερμηνεύσει τελείως διαφορετικά και μοναδικά βέβαια, αλλά είναι από τα τραγούδια που ταιριάζουν πολύ στο ρεπερτόριο της jazz και είναι πολύ έξυπνη ιδέα να το φέρουν σε αυτό το project.
0: Και έχουν και άλλο ένα τραγούδι μετά, είναι της Αργεντίνας.
1: Αργεντίνα.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε για την Cooking Band, αυτό που λέγαμε λοιπόν για την Greek Cooking Band. Στο ότι υπήρχε, όπως είπες νωρίτερα, περιθώριο αυτοσχεδιασμού και περιθώριο στο να πάει πιο πέρα η μουσική. Πιστεύεις λοιπόν ότι μέχρι στιγμής αυτά που έχεις ακούσει, έχεις ακούσει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο?
1: Κοίταξε, το στοιχείο το διαφορετικό εξ αρχής είναι ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει το μπουζούκι και ο ήχος του και το παίξιμό του στην jazz. Δεν το έχουμε συναντήσει συχνά. Το ούτι το έχουμε συναντήσει περισσότερες φορές. Το μπουζούκι όμως είναι ένα όργανο που δεν έχει μπει στην jazz. Το ότι το κάνουν με αυτό το ρεπερτόριο που ήδη υπάρχει βέβαια, αλλά ενδεχομένως να μπορεί να βρεθεί και καινούριο, εγώ θεωρώ ότι αυτό το σχήμα έχει μέλλον να μπορέσει να παρουσιάσει αυτή τη δουλειά
0: και
1: στη συνέχεια.
0: Ναι,
1: και στο εξωτερικό,
0: να γράψει δίσκο.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Γιατί δεν υπάρχει δίσκος τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι η πρώτη του εμφάνιση
0: παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως.
0: Έτσι θα το πούμε.
1: Και πανελλαδικός.

0: Λοιπόν, εγώ κατάφερα επίσης να κλέψω τον παρουσιαστή και συνάδελφο Μιχάλη Καμάκα έτσι λίγο. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Να καλωσορίσεις και εσύ τον κόσμο εδώ ραδιοφωνικά, τον οποίο τον καλωσορίζεις εδώ διαζώσεις.
1: Και νομίζω ότι σήμερα ο μισός κόσμος έχει έρθει εδώ. Λέει πραγματικά, έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Αυτό λέγαμε πριν και με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και με τον Πέτρο Αδάμ. Είμαστε πάντα Δευτέρα.
1: Εσύ
0: κάθε μέρα, γιατί παρουσιάζεις κάθε μέρα το φεστιβάλ. Και εσύ θα μας πεις τώρα τη διαφορά. Δηλαδή, εμείς Δευτέρες βλέπουμε ανά τη χρονιά αύξηση του κόσμου.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα πρώτη μέρα, 25 Μαΐου, και να έχει τόσο κόσμο, είναι σαν Σάββατο.
1: Πολύ
0: σαν
1: θετικό.
0: Παρασκευή.
1: Πραγματικά. Πολύ θετικό. Εντάξει, ίσως παίζει και ένα ρόλο το επαιτειακό στοιχείο του φετινού Athens Jazz. Νομίζω ότι παίζει ρόλο το ότι στο stage έχει ανέβει μια dream team μουσικών. Και αναφέρομαι και στα δύο acts και στο κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια, που παρουσίασε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο project για τον Ένιο Μωρικόνε. Και αυτό που ακούμε τώρα, που είναι μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε για λογαριασμό του Athens Jazz, ακούει το όνομα The Greek Cooking Band και αναβιώνει έναν πολύ, ένα ιστορικό και πολύ ιδιαίτερο ηχητικά δίσκο, το Greek Cooking του Phil Woods, με τον Τζομίδη τότε στο μπουζούκι. Και πραγματικά.
0: Και ο κόσμος το απολαμβάνει. Ναι, να σου πω, πες μας λίγο. Εγώ είδα αυτό το φανταστικό σου story στο Instagram. Το είπα και την Παρασκευή στην εκπομπή. Που λες για τα πέντε λόγους, ας πούμε, κάποιος να ζει στο Athens Jazz Festival και έχεις διαλέξει πέντε σχήματα.
1: Ναι, πέντε.
0: Υπάρχουν λοιπόν σχήματα τα οποία σίγουρα είναι καινοτόμα. Δηλαδή είναι καινοτόμες οι προτάσεις. Ναι. Είναι κάτι καινούριο. Επειδή γνωρίζεις και τον καλλιτεχνικό διευθυντή και όλη την παρέα εδώ πέρα από το Athens Jazz Festival, ποιος είναι ο σκοπός τους κάθε χρόνο και τι θέλουν με αυτόν τον τρόπο. Η ερώτηση είναι και φέτος για τα 25 χρόνια, έτσι να δείξουν κάτι διαφορετικό από τα άλλα φεστιβάλ jazz της Ευρώπης.
1: Νομίζω ότι επειδή ξέρω ότι και τα παιδιά πηγαίνουν όλο τον χρόνο σε αντίστοιχα jazz festival και παίρνουν τον παλμό, ο Άγγελος που έχει αναλάβει πλέον είναι ένα νέο παιδί, έχει όλη την φρεσκάδα που χρειάζεται για να φέρει και τις ανάλογες προτάσεις. Νομίζω ότι και θεωρώ ότι φέτος θα δούμε ετερόκλητα κοινά που θα έρθουν εδώ στη Τεχνόπολη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Έχει ανοίξει πάρα πολύ η ηχητική παλέτα και εγώ πραγματικά άκουσα πράγματα τα οποία μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση και αδειμονώ να τους δω και live, γιατί κάποια από αυτοί πραγματικά είναι πάρα πολύ έτσι, πολλά υποσχόμενα.
0: Καλή δύναμη λοιπόν, Μιχάλη, για όλη την εβδομάδα και θα είμαστε πάλι εδώ την Παρασκευή.
1: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είμαστε βεβαίως live αυτή τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για τα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival. Και μόλις τώρα ένας κύριος πέρασε, μας χαιρέτησε εδώ, γιατί έχουμε το van εδώ του κόσμου, και λέει: σας άκουγα, λέει, στο αυτοκίνητο. Έκανα αναστροφή και κατευθύνθηκα προς Τεχνόπολη και ήρθα να ακούσω jazz. Ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα είναι αυτό που έχει ανέβει αυτή τη στιγμή, για όσους δεν γνωρίζουν τώρα, μπήκαν στα ραδιοφωνά τους. Greek Cooking Band, μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για το φεστιβάλ, για αυτή την επαιτική διοργάνωση, αντλώντας έμπνευση από έναν δίσκο, το Greek Cooking του 1967, συνδυάζοντας jazz με μπουζούκι.

0: Είμαστε βεβαίως πάντα live από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Athens Jazz Festival, 25 χρόνια είναι αυτά. Greek Cooking Band μαζί με τον Γιώργο Κοντραφούρη, μια dream team. Αλέξανδρος Δανδουλάκης στην κιθάρα, Γιώργος Κασέτας στο τενόρο σαξόφωνο, Φάουστο Σιρακόφσκι στο άλλο σαξόφωνο. Τα λέει και ο Γιώργος Κοντραφούρης τώρα, παρουσιάζει τους φίλους του βεβαίως, τους συνοδοιπόρους του σε αυτό το πολύ εξαιρετικό έργο, στο να αναβιώσουν αυτό το άλμπουμ του 1967, που παντρεύει την jazz μουσική με τον μπουζούκι, την ελληνική παραδοσιακή μουσική.
1: Παρακαλώ, κύριε Ανεφέλη Φασούλη.
0: Κύριε Φέλη Φασούλη, πάλι επισκενής, να τραγουδήσει το δεύτερο τραγούδι, το Αργεντίνα, που μας έλεγε πριν ο Λολίδας Αντωνόπουλος. Ας την απολαύσουμε.

καταπληκτική, καταπληκτική, με τρομερή ενέργεια και ένα πάρα πολύ ωραίο εξωτικό ήχο που συνδυάζεται λοιπόν το μπουζούκι με την jazz. Όλα συμβαίνουν λοιπόν στο Athens Jazz Festival, το οποίο κλείνει φέτος 25 χρόνια. 25 χρόνια κλείνει, τώρα διαφωνόμαστε ο κόσμος. Ο κόσμος εδώ δεν θέλει να φύγει, δεν έχει μείνει πολλή ώρα από τη συναυλία, περίπου 10 λεπτά. Μπορούν να παίξουν άλλο έναν κορ, πολύ πιθανό. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού με το Athens Jazz Festival την Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ πάλι το βράδυ, από νωρίς, για να ακούσουμε jazz και τα άκτη της Παρασκευής. Τα οποία, να σας πω, την Παρασκευή λοιπόν 29, έχουμε Link από Λιθουανία, Irena Reid Quartet από Ισπανία και Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από την Ιταλία. Αλλά αυτά θα τα πούμε την Παρασκευή. Αύριο θα είμαστε βεβαίως κανονικά στο στούντιο, με μουσικές του κόσμου, αλλά πάντα είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην αρχή αυτής της μεγάλης γιορτής της jazz, που τελικά ενώνει πάρα πάρα πάρα πολύ κόσμο.

Τυχαία δίωρος λοιπόν εδώ live από την Τεχνόπολη, Ρουμπίνη Σταγκουράκη, Παναγιώτης Τουπής ήταν εδώ στη ρύθμιση του ήχου, Αργύρης Πανηλιάδης ήταν εδώ επίσης στη ρύθμιση του ήχου, Μπάμπης Δούκαρος στην έρθε πάνω στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα τα πούμε αύριο κανονικά στο ραντεβού μας στις 10 και είναι δωρεάν η είσοδος στο Athens Jazz Festival, πραγματικά έστω για λίγο περάστε μία βόλτα, κάθε βράδυ ξεκινάνε οι συναυλίες 9, 10 και 11 σε έναν καταπληκτικό χώρο, έχει εξαιρετικό καιρό, οπότε αξίζει τον κόπο να περάσετε να ακούσετε jazz στα καλύτερά της, γιατί φέτος εννοείται το πρόγραμμα είναι πολύ καλά σχεδιασμένο για τα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival.

for you. I'll be there no time.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

σκίσουμε θάλασσες και θα ονειρευτούμε ξενιτιές. Θα βρεθούμε με τσιγκάνικες ψυχές και μια φωτογραφία πίσω στο χρόνο, όπου εκεί συναντιούνται όλες οι Μαρίες της θάλασσας. Η Σαντ Μαρίς ντε λα Μέρ. 1957 τραβιέται αυτή η φωτογραφία και η γυναίκα χορεύει ελεύθερα. Τίτι Ρόμπιν, ηχογραφή στη Γαλλία, στην Hot Mule στο σήμερα, μετά από αυτό το μεγάλο ταξίδι που έκανε πίσω στο 1980, όταν ξεκίνησε από τη Βρετάνη να φτάσει στην Καταλωνία, να περάσει το Μαρόκο και εν τέλει να βρεθεί στην Αλγερία με τους τσιγκάνους. Έχει τη στήριξη του Peter Gabriel και του Brian Eno. Αν αυτό σας λέει κάτι, και έτσι σας υποδέχομαι στον οίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τις μουσικές, οίκος αντοχής ανοιχτός, φιλόξενος και έχουμε φύγει για μια μεγάλη εκλεκτή παρέα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα αντίδοτο που φτιάχνεται από πολλούς, l'antidote, και ένα pomegranate έρχεται για να αποκαλύψει αυτή την psychedelic συλλογή. Ο Μπιτζάν Σεμιναρί που κρατάει τα τύμπανα, ο Ρεντί Χασά με το τσέλο του, ο Λουντοβίκο Εουνάουντι αλλά και ο Ρόμπερτ Πλάντ. Όσο για τον Ραμί Χαλίφ, απλώς κάθεται στο πιάνο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι συναντιούνται για να πούν τις ιστορίες τους και για να δώσουν τις μελωδίες τους. Ήταν πάντα μια τεράστια ευχαρίστηση να συναντιέμαι με ανθρώπους της ίδιας σκέψης. Έτσι φτιάχνουμε μια δική μας πολιτεία. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Νίκο Μεσκίδα. Μέσα στο 2025 ηχογραφεί αυτό το άλμπουμ, μας πάει απευθείας στη Μαδρίτη, όπου και παίζει τις μουσικές του. Κωνσταντάν, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε και το είπε τακ, τίλ.

μελωδία που έρχεται από την Hot Mule πίσω στο 2021, εννοείται στο Παρίσι, και το κομμάτι καταφθάνει με τίτλο «Να Κολόνια».

Με τη δική τους φωνή και κυρίως με το δικό τους τρόπο αποφασίζουν να φτιάξουν αυτό το άλμπουμ ο Πιερ Φατσίνι μας με τον Μπαλακέ Σισοκό. Our Calling ήταν ο τίτλος, από όπου και αντλούμε αυτό το Moonful. Moon.

αυτή που φτιάχνει ένα άλμπουμ με ένα project καλύτερα. Αυτό το project που ονομάζεται Κάψουλες Disco Ball και ηχογραφείται στο Παρίσι. Εδώ τα πράγματα λένε πως πολλοί και διαφορετικοί έρχονται να γιορτάσουν τα 40 χρόνια της μουσικής τους και το κομμάτι Μάμα Νιεβά κρύβεται στο άλμπουμ Φουτσία. Que la soya

Μία πάντα που φτιάχτηκε στο Βέλγιο ονομάστηκε Black Flower και ουσιαστικά είναι πέντε τύποι, πέντε μουσικοί που αγάπησαν πολύ την Ethio Jazz αλλά και την Afrobeat Oriental Dub εκδοχή της μουσικής και ένας διαγώνιος χορός. Motions είναι ο τίτλος του άλμπουμ από όπου και αντλούμε αυτό το Diagonal Walk.

γιατί μόνο με περισσότερη εμπειρία οι Black Jesus Experience αγάπησαν την αιθιοπική μουσική, αλλά ενσωματώθηκαν με αυτήν. People, Broken People είναι το κομμάτι που φτιάξαν στο Time Telling, την πρόσφατη δισκογραφική εργασία τους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε στις εκπλήξεις. Οι Fleetwood Mac έρχονται με την αιώνια αλυσίδα τους. Πότε μας την πέρασαν και δεν τη βγάλαμε, ένας καιρός το ξέρει.

Εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον Νίκο, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει τις μουσικές και ο Ντανιέλ Νορκρέν πολύ καλά έκανε και απομονώθηκε στη φάρμα του, έφτιαξε αυτό το back πίσω στο 2013 και το Halloween Around My Happy Home, όποτε θέλουμε, εδώ είμαστε να το ακούμε.

Στα μεγάλα, στα διαχρονικά, στα απολύτως κλασικά συγκαταλέγεται και αυτό εδώ. Σωστό μέρος, λάθος χρόνος, baby. Τι να κάνουμε, Doctor είναι εδώ και τα λέει όλα.

Μέσα στη νύχτα έχω και τον κουμπάρο μου που βάζει τις μουσικάρες αυτές και rock steady πίσω στο 1971, έτσι, σε ένα funky perfection version, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση το rock steady.

πολύ ωραία στα διαφορετικά και αυτό εδώ δοκιμασμένο υλικό. Sydney, George and Jackie. Papa was a Rolling Stone στην Discotheque εκδοχή.

από τα ωραιότερα αυτά τα ξεσηκωτικά, τα οποία εννοείται πως μπορεί να ακούσουμε και στο πάτη μας, είναι και αυτό εδώ, τον Bossa 70 με Κέδο, κον Ελ Σιγκαλίν, παρακαλώ, για να φύγουμε.

Η Voodoo Cats είναι εδώ, οι οποίοι μας λένε πως μπορούμε. Yes you can. Και έτσι φτάσαμε λίγο πριν το τέλος. Ο Σιμπιλίνο είναι εδώ με το reproach του, το οποίο και καταφθάνει.

Να σε ευχαριστήσω για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: έκφραση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος 93,6.